0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μου με τα λεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο πετό και έχουν για προσκεφάλι το πλανήτη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τάσουλα, ενώ στις 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε φόρουμ οικονομικό στο Δουβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουνς. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουνς. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο με τη διαφορά εντός περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι, σε Νίκαια και Κερατσίνη, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Η πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: don't look any further. Oh, καλημέρα.
1: Don't look.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Εδώ.
0: Τι έγινε.
1: 105,8. Air News Radio.
0: Βέβαια.
1: Don't look any further.
0: Εδώ. Μπράβο.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Στο Air News Radio. Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Δοκίμασα. Χθες που ήμουν στην
1: Μίλα.
0: Κίνηση.
1: Ναι.
0: Την καινούργια λειτουργία, το DAB. Στο ραδιόφωνο.
1: Εσείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
0: Εντάξει,
1: έχετε αυτή την πολυτέλεια.
0: Δεν είναι τόσο καινούργια για μένα πια. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλα που έχουν και πιο έγχρωμη οθόνη και τα μην είναι ασπρόμαυρη. Δηλαδή, έβαλα το DAB και τώρα, ας πούμε, στον δρόμο άκουγα τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι κάνει ο Αργυρός εκπομπή κτλ.
1: Έχει και περίληψη.
0: Όχι, δεν περίληψη. Αλλά άμα, ήθελα, άμα έχασα κάτι, μπορούσα να το γυρίσω πίσω.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα που να έχουν DAB σύστημα. Ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι εμείς.
1: Και είναι
0: αυτό.
1: Και καλύτερη και η συχνότητα και καθαρή και παντού και τα
0: βέβαια,
1: λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Αρκεί να είστε και αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
0: Πρωτοπόροι.
1: Αν
0: είμαστε.
1: Δεν έχεις.
0: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ, ναι. Πολύ πρωτοπόροι.
1: Ναι. Είναι εγώ δεν. 105,8 έπιανα, 105,8 πιάνω, το ίδιο πράγμα μου δείχνει.
0: Μήπως έχεις DAB και το ξέρεις.
1: Πού να έχω.
0: Μπορεί να έχει.
1: Από πού να το
0: βρει. Το ραδιόφωνο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Όσοι έχετε όμως να το βάλετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για όλα τα ραδιόφωνα, έτσι.
1: Και μπορείτε να τα ακούτε όλα αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να κάνετε και on demand. Όπως λέει η Καταρίνα. Να ακούσετε παραπίσω, ρε παιδί μου, να ακούσετε κάτι που χάσατε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για μας αυτό.
1: Μαρία Παπακυρίτση.
0: Βέβαια.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Κουνάει τα χεράκια. Μαρία Κόντο.
0: Στην φυλάκια.
1: Δεν κουνάει τίποτα.
0: Ναι, χαιρετάει, χαιρετάει, βέβαια. Χαιρέτησε.
1: Κατερίνα Σαρέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, συντροφιά σα μέχρι και τι 8 ακριβώ. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο εκτάκτο θα είμαστε 8 με 10. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άλλη ώρα.
0: Μην νιώθουμε και, μόνοι.
1: Και, ναι, και μην το συνηθίσετε.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Εκτάκτος είπαμε.
1: Εκτάκτος.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουμε. Τον πεις γιατί εκτάκτος.
0: Μετά θα είναι ο Αλφόνσος πάλι.
1: Έχει κάτι αύριο. Όχι.
0: Όχι.
1: Πρέπει να λείψει και ο Αλφόνσος
0: ναι.
1: Λίγο.
0: Εντάξει. Αυτό. Κάποια στιγμή.
1: Όχι. Μην νομίζουν ότι
0: όχι.
1: Θα γίνει κάτι αύριο το πρωί 8 με 10.
0: Όχι, όχι. Όχι.
1: Θα γίνει που θα έχουμε εμείς εκπομπή. Αλλά
0: ναι.
1: Τόσο όσο μέχρι εκεί.
0: Προς το παρόν σήμερα, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μας στείλετε με δύο τρόπους. Δύο τρόπους έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber.
1: Αχα.
0: Θα μας ψάξετε, θα βρείτε Earth News, θα γράψετε και no radio. Έτσι θα μας βρείτε, θα στείλετε το μήνυμα.
1: Και Earth News και radio πρέπει να γράψετε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα σας το βγάλει κατευθείαν. Και βεβαίως πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, στο Messenger δηλαδή, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Από τη φαμίλα ορεινής ναυπακτίας, 15 βαθμούς.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παπαγιώργης.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε 18 εδώ απ' έξω. Ωραία.
0: Δροσιά.
1: Ο Παναγιώτης επιμένει να μας στέλνει παραλίες.
0: Καλά.
1: Μας στέλνει Ελαφώνησο.
0: Ωραία παραλία, ρε παιδί.
1: Καταλαβαίνετε. Καλό Σαββατοκύριακο μας λέει. Η Ελαφώνησος. Φημισμένη.
0: Βέβαια. Ξακουστή.
1: Πολυβραβευμένη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. 9 βαθμούς στη Στέρνα Ορεστιάδας. 9 βαθμοί.
0: Ναι.
1: 17 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάσο. 8 βαθμούς στην Φλόρινα. Στη Φλόρινα δεν είναι, ναι, στη Φλόρινα. 2,22 η βενζίνη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Θα πέσει από το 2, όχι, η βενζίνη αυτή, όχι, το πετρέλαιο
0: όχι.
1: Θα πέσει. Ναι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω, μας περιμένει για τσιπουροκατάσταση.
0: Βέβαια. Βέβαια. Άμα δεν πηγαίνει τα τσίπουρά σου.
1: Με 2,22. Κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να ανακαλυφθεί ένα αυτοκίνητο.
0: Που να γίνει τσίπουρο.
1: Ναι, ναι. Πώς φτιάχνουν, ξέρω εγώ, με υδρογόνο, με αέριο, με υγραέριο, με οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουν ένα με τσίπουρο που έχουμε καλή παραγωγή.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και να σου λέει, τι θες. Βάλε μου 30 ευρώ διπλής απόσταξης.
1: Ναι, διπλής απόσταξης τούρμπο.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνω. Πάει για
0: το
1: τούρμπο.
0: Βάλε μου, πώς θα λέτε το φρέσκο το τσίπουρο, το πρώτο. Το πρώτο που βγαίνει.
1: Πρώτο.
0: Αυτό, Παναγία μου.
1: Πρώτο το λένε.
0: Ναι, που έχει πει αυτό και.
1: Αυτό είναι πας αλλού.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καλημέρα και στην Κυριακή να πω στην Καλαμάτα
0: με
1: 19 βαθμούς και στον κύριο Ανιστήδη. 15 βαθμοί στα Τρίκαλα.
0: Ωραία.
1: Καλά τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Μπορούμε να πιάνουμε και τα αναλογικά παντού. Βεβαίως μπορείτε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα θα έχει ηλιακάδα παντού, δεν θα έχει δηλαδή βροχές και τα λοιπά και θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πάλι.
0: Λίγο ρε παιδί μου, δεν είναι, τελευταία σχηρτήματα είναι. Θερμοκρασίες τώρα, στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 11 με 31, στην Ήπειρο 12 με 29, στη Θεσσαλία 13 με 32, στα κεντρικά Ηπειρωτικά 13 με 30, στην Πελοπόννησο 11 με 28, στην Κρήτη 12 με 28, στα Επτάνησα 17 ως 27, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 16 ως 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 28. Τώρα, η άνεμη γενικά όπου θα φυσάει, που θα φτάσει το πολύ τα 5 μποφόρ, θα είναι βόρειο. Γι' αυτό έχει τη δροσούλα αυτή. Και, αλλά εδώ, ας πούμε, στην Αττική θα είναι ασθενής. Δηλαδή, 2 με 3 δεν φυσάει τώρα αυτό.
1: Δεν το λες και άνεμο.
0: Όχι, δεν το λες άνεμο. Τώρα... 2 με 3 μποφόρ, όχι τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: 13 με 29 βαθμούς θα έχει εδώ, 16 με 30 στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεν θα φυσάει.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά σήμερα.
0: Θα είναι νοτιάδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Τελείωσες.
0: Συγγνώμη που πανωτιάδες.
1: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Ωραία ονόματα. Και τα τρία. Ε?
0: Πολύ ωραία. Το Αριάδνη ειδικά είναι πάρα πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Και το Ρωμήλο είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει.
0: Το Αριάδνη είναι ωραίο.
1: Το Ρωμηλία, εντάξει, το πολύ, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Ναι, ναι, αλλά...
0: Είναι Διεθνή ημέρα ανάγνωση ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Ναι.
0: Ισότητα των αμοιβών.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ελέγχου των υδάτων, ούτε αυτό υπάρχει απόλυτα.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
1: Ό,τι γιορτάζει το μπαμπού.
0: Χρόνια πολλά μπαμπού.
1: Χρόνια πολλά μπαμπού.
0: Μ' αρέσουν οι κυρίζες μπαμπού, είναι ωραία στο κινέζικο. Πολύ
1: και,
0: ωραία.
1: Και κάτι έπιπλα από μπαμπού είναι ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουν μια ελαστικότητα.
0: Και η μαμά μου έχει μια αγαπημένη ραφιέρα μπαμπού.
1: Θυμάμαι από την Σίλβια Κρίστελ σε μια ταινία παλιά, δεν τη θυμάστε εσείς, ήσασταν αναγέννητα.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σε μια πολυθρόνα μπαμπού που κρέμονταν από μια αλυσίδα. Μίλια τώρα την Εμμανουέλα. Α πούμε, θα εξάπτει τώρα διάφορα πράγματα.
0: Όχι, είναι Σίλβια Κρίστελ, είναι συνώνυμο τη Εμμανουέλα. Εγώ το φταίω.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Δεν ήταν αισθησιακές ταινίες.
1: Ναι, ήταν αισθησιακές. Μπράβο. Γι' αυτό και παίζονταν κανονικά στους κινηματογράφους.
0: Ναι,
1: δεν παίζονταν σε ειδικούς κινηματογράφους δύο έργα.
0: Δεν είχε...
1: Δύο. Η άνθρωπα ψύχεται, κλιματίζεται.
0: Είχε. Αλλά το φανταζόσουν.
1: Που έλεγε δύο, καράτε, δύο, ναι. Δύο έργα καράτε σεξ.
0: Μπράβο.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και η αίθουσα ψύχεται κλιματίζει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, απ' έξω έχουμε περάσει έτσι. Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία σαν σήμερα, να ξέρετε, και γι' αυτό έχει εθνική γιορτή. Είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν. Ωραία. Είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν.
0: Βρε, πες τι εθνική μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το άφηνα για σένα.
0: Όχι. Εντάξει, τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ.
0: Μ' αρέσει το τσίσμπεργκερ.
1: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
0: Ωραίο, ωραίο το τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τσίσμπεργκερ από δύο διαφορετικά, μη σας πω τώρα ονόματα και κάνω διαφήμιση, ας πούμε, κάνουμε για άλλα κι άλλα. Π.χ. Λοιπόν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Εντάξει, τώρα το έχουν παρακάνει κιόλα. Βάζουν δηλαδή μονογόλυπο μέσα από τα.
1: Δηλαδή, έχω δει ένα τσίσμπεργκερ το οποίο είναι τετραόροφο. Ας πούμε.
0: Όχι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Καλά, δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το βάζει στο στόμα σου.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί.
1: Όσο στο στόμα σου το βάζει, στο στομάχι δεν το αντέχει.
0: Όχι, θέλω να πω δεν μπορεί να ανοίξει κιόλα. Δεν χωράνε.
1: Μα δεν χωράει ολόκληρο. Ναι,
0: δεν χωράει ολόκληρο. Ναι, τέλο πάντων. Όμω για μένα το κλασικό το τσίσμπεργκερ.
1: Ποιο είναι ο ορισμό του τσίσμπεργκερ?
0: Το κλασικό το τσίσ είναι. Το μπιφτεκάκι,
1: ναι.
0: Το τυράκι φυσικά.
1: Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τσίζα, ναι, δεν είχε τυράκι. Ναι.
0: Πίκλες.
1: Πίκλα θέλει.
0: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
1: Αυτό. Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να
1: μερικές
0: φάω...
1: φορές τα απλά είναι τα καλύτερα.
0: Μπορώ να φάω 10 τέτοια,
1: φιλοσοφία
0: σαν τον Πόλτο.
1: Τώρα,
0: ναι, ναι, ο Πόλτο που τον έβλεπα, τη διάβαζα. Σου άνοιγε την όρεξη.
1: Ναι.
0: Πώς θα κατάπινε τα μπέργκερ. Αυτός δεν έτρωγε τσίζε, έτρωγε μπέργκερ.
1: Εν τω μεταξύ, επίσης υπάρχουν πολλών ειδών. Τώρα κάνουμε ανάλυση για τα μπέργκερ,
0: ναι,
1: όπως έχετε καταλάβει. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
0: Τι κάνουμε, λοιπόν, τι δημοσκοπήσει.
1: Όχι, παιδάκι μου, τι δημοσκοπήσει. Λοιπόν, τώρα είναι τη μόδα, λέει, τα πατητά.
0: Τα σμάς.
1: Τα σμάς, αυτά, ναι, που είναι, ναι, τα πατάνε από πάνω. Ίσα το ψήνεις από τη μία, ίσα το ψήνεις από την άλλη. Λίγο, λίγο και το βάζεις. Παλιότερα, όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό, λέγανε παλιά.
0: Κοίτα,
1: παλιά.
0: Ένα είδος πατητού,
1: ναι,
0: ήταν μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Δεν υπάρχει, ναι, έφυγε. Είχε πολύ ωραίο τσίλι αυτή η αλυσίδα.
0: Αυτή,
1: ναι,
0: η αλυσίδα.
1: Πολύ ωραίο
0: τσίλι. Πολύ με πλήγωσε, ναι, που έφυγε. Πολύ κόσμο.
1: Δεν πειράζει. Εμένα δεν μ' άρεσε το μπιφτέκι της, για παράδειγμα.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Όχι, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Λοιπόν, γιατί.
0: Γιατί υπάρχει ένας καραγκιοζέος.
1: Ναι. Τι σημαίνει καραγκιοζέος?
0: Ένας καραγκιόζης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι κάπου στην Ελβετία, δεν ξέρω εγώ πού.
1: Ναι.
0: Που είχε ανοίξει ένα τέτοιο με το ίδιο όνομα.
1: Ναι.
0: δικό του όμως, ναι. Δηλαδή πριν έρθουν εδώ στην ΕΕ, το οποίο είχε κατοχυρώσει την ονομασία. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη.
1: Μόνο την ονομασία ή και το κοριτσάκι με τις επλεξούδες?
0: Όχι, την ονομασία. Το σήμα, την ονομασία δηλαδή. Και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν με την ίδια.
1: Μπας περιπτώσει. Εγώ θυμάμαι το πρώτο που, στο πρώτο που πήγα, ήταν, το θυμάμαι ακόμα. Την έχει κλείσει, οπότε δεν έχει νόημα να το πω. Στη Σόλωνος, όπου είχε πολλά φροντιστήρια, στα Εξάρχεια, ήταν το ΜΑΚ. Το πρώτο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην φασπουντάδικο επί της ουσίας. Προ goodies, προ όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου. Το πρώτο που άνοιξε ήταν στη Σόλωνος το ΜΑΚ. Το θυμάμαι ακόμα.
0: Σόλωνος, ανάμεσα Ζωδόχου Πηγής και.
1: Χαριλάου Τρικόπη.
0: Ναι,
1: εκεί ήταν το ΜΑΚ.
0: Εκεί γίνανε μετά.
1: Άλλο τι έγινε μετά.
0: Ναι, εκεί το είχα χτίσει εγώ το μετά.
1: Εγώ γιατί το πριν. Το πριν.
0: Μα μιλάμε και στο πατάρι. Τρώγα, δεν μπορούσα να κουνηθώ μετά.
1: Είχε και πολύ ωραία, διαφορετική από τις υπόλοιπες ή του εμπορίου, κέτσαπ. Δεν ξέρω τι μείγμα χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία κέτσαπ.
0: Τώρα τι μου θυμεί. Τώρα άμα ανοίξουμε πάντα, αυτό το κουτάκι.
1: Ωραία ήταν.
0: Είχε ρε παιδιά ένα τέτοιο που δεν υπάρχει πια. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν υπάρχει. Στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία. Τώρα πια πλατεία. Κάτω από την κεντρική πλατεία.
1: Ναι.
0: Το λέω τώρα και τρελαίνομαι. Το Duckwood λεγόταν αυτό. Πήγαινες εκεί μετά από ξενύχτια και τέτοια. Ήταν ανοιχτά μέχρι αργά τότε, γιατί δεν συνηθιζότανε. Τώρα τη δεκαετία του 80. Και πήγαινες εκεί και έτρωγες ένα πράγμα που είχαν που λεγόταν στρόμπολι. Φαντάσου τώρα ένα γιγαντιαίο, όχι μπέργκερ, ένα γιγαντιαίο κρουασάν, τέτοια ζύμη. Το οποίο μόνο εγώ έλειπα από μέσα. Και είχε και πολύ αυγό μέσα.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε αυτό.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε.
1: Στρόμπολη υπήρχε μια πιτσαρία και αυτή έχει κλείσει. Όπως υπήρχε και μια πιτσαρία στην Κηφισίας. Βεζούβιο.
0: Βεζούβιο.
1: Θυμάμαι.
0: Υπάρχουν Βεζούβια ακόμα.
1: Είχε μέσα. Όχι, παιδί μου.
0: Πιτσαρίες υπάρχουν τέτοιοι μέσα.
1: Αυτή που στην Κηφισίας που έμαθα εγώ δεν, δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Με είχε πάει εκεί πέρα. Δεν θα το πιστέψεις. Μια ξαδέρφη μου είχαμε. Αμερικάνα.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα και μην θέλω να πάω εκεί για πίτσα.
0: Αλήθεια λέει.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Τους λέω ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Ήταν να σταματήσω για καφέ τώρα. Θέλω να φαγητό.
0: Θα πάει.
1: 19 βαθμούς και 20 στην Κορινθία.
0: Πάρε μια μπριζόλα, μια χωριάτικη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Α, η Κυριακή έχει εγγονή Αριάδνη.
0: Αχ, να τη χαίρεστε. Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Παύλο.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή. Συνεχίζουμε. Ελπίζουμε για πολύ ακόμα με τη θάλασσα που είναι πλασμένη για να ζει ανέραστη, ταγμένη στη θαλπορία αλότριων ερώτων. Μόνον ο φλίσβος με την ηχητική αμεριμνησία του νεαρού ερωτηδέως αναζητά ματέως το ανέφικτο. Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο, να σου πω κάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι και εσείς και εγώ.
1: Κύριε Παύλο.
0: Το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ορίστε. Πρωί-πρωί θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μπέργκερ. Στο ψυγείο δεν έχει 15 βαθμούς. Ναι.
0: Έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο εμείς.
1: Τι να κάνουμε,
0: 1827. Πας, πάμε. Σε αυτά γιατί.
1: Δεν έχει 15 βαθμούς. Ναι.
0: Έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο εμείς.
1: Τι να κάνουμε,
0: 1827. Πας, πάμε.

0: πολλά.
1: Ναι, ναι. Mm. Το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ.
0: Nice.
1: Εμπρός της ΑΕΚ, παλικάρια.
0: Ναι, καλά. Ναι. Το 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου,
1: ναι,
0: καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός ενέργειος, ναι, χώρος της Ελλάδας, mm, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Έτσι είναι ακόμα.
1: Έτσι μου είχε αλλάξει.
0: Ναι.
1: 1946.
0: Το οποίο του τραγλαίνει, του παλαβώνει όλου.
1: Βέβαια.
0: Του παλαβώνει όλου. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχει εθνικό ενέργειο, έχει αιγαλίτιδα ζώνη 4 και από πάνω. 6 και από πάνω έχει 10. Συμβαίνουν αυτά.
1: Αφού έχω, ναι, καλού γείτονε.
0: Ναι. Ναι.
1: 1946 η Εντίθ Πιαφ δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Αχ, τι τυχαίρι ως την είδαν τότε. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρ και θα τον ερωτευτεί σφοδρά χωρίς ανταπόκριση. Ναι, παιδιά, μεγάλος έρωτας. Άρα, τις άρεσαν οι Έλληνες.
0: Ανεκπλήρωτος
1: όμως. Τις, ναι,
0: ανεκπλήρωτος.
1: Τις άρεσαν πολύ.
0: Ο Χόρν είχε πολύ πέραση.
1: Μα ο Χόρν ήταν πανέμορφος.
0: Ήταν ωραίο.
1: Είχε και ωραία φωνή.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Είχε και φωνή και εμφάνιση. Πω, πω, πω.
0: Και το 2013 σαν σήμερα, στην Αμφιάλη θα υπήρχε μια ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά, ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Αποδείχθηκε βέβαια αργότερα στο δικαστήριο ότι και ευθύνη είχε και μέσα μπήκαν τα κορυφαία της στελέχη και εγκληματική οργάνωση είχε συστήσει και είχε στρατοκρατικό τρόπο λειτουργίας κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα αποδείχθηκαν με τη βούλα του δικαστηρίου.
1: Θυμάμαι τώρα από αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 13 χρόνια έτσι. Και θυμάμαι, το θυμάμαι εκείνο το βράδυ χαρακτηριστικά. Γιατί στην αρχή, όταν με πήραν και μου είπαν ότι κάτι έχει γίνει, ένα μαχαίρωμα στον Πειραιά, την Αμφιάλη τέλος πάντων, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπαδικό. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ.
0: Το είχα δει και σε τίτλο σε κανάλι την επόμενη μέρα.
1: Δηλαδή στην αρχή. Στην αρχή, την πρώτη μία ώρα, έτσι, δεν ήταν παραπάνω,
0: ναι,
1: γιατί μετά ξεκαθάρισε. Πώς το κανάλι το κατάλαβε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, την πρώτη μία ώρα πιστεύαμε ότι ήταν οπαδικό. Πού να φανταζόμασταν,
0: μάλιστα,
1: τι ήταν όλο αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Ωραία η Γκρέτα Γκάρμπο.
0: Σ' άρεσε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και ο Γιάννης Γκιονάκης.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1783 τον Λέοναρντ Όιλερ, τον Ελβετό μαθηματικό που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
0: Βέβαια, από τότε το.
1: Βέβαια, και είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών,
0: ναι,
1: και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε σύμβολα. PI για τους φανταστικούς αριθμούς και για τα αθροίσματα.
0: Κεφαλαία όμως.
1: Ναι, σίγμα. Ναι. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ. Διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών, εσύ. Το 1783, μπράβο του.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι ο Χέντριξ. Δεν χρειάζεται καμία παραπάνω,
1: όχι, όχι,
0: σύσταση.
1: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Ο Τζίμι ο Χέντριξ,
0: ναι,
1: είναι ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας.
0: Πρωτοκορυφαίος. Ναι, ρε. Τι παίζουμε τώρα.
1: Είναι σαν τις εσχροκερδοφόρες τράπεζες που άκουσα.
0: Στη χώρα που έχει χρεόδουλο παροικία και μπορεί να εμφυλοχωρούν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω, παιδάκι μου, τώρα πρωί-πρωί.
1: Δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε τίτλους. Μουσικά.
0: Πήγαμε κιόλας εκεί.
1: Ναι.
0: Θα
1: να πιούνε οι άνθρωποι μια σόδα, ένα αναψυκτικό να χωνέψουν.
0: Τον Μπέλγιο.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλη στη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: How y'all feeling out there?

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που γιορτάζει σύζυγός του.
1: Καλημέρα, Μαριάννη. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Λέει ιστερόγραφο, Στρόμπολη, τι θυμηθήκατε.
1: Τέτοιοι
0: είμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο, ο Παπαγιώργης που στέλνει καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη, μας ακούει στο Εσπιέκ της Δανίας. Πηγαίνει στη δουλειά τώρα τέτοια ώρα και μας ακούει στη Δανία.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Ναι, καλημέρα και στην Λίδη, 18 βαθμούς. Δεν έχω κάτι να γράψω. Πλην του βρε, δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί. Με τις πίτσες και τα μπέργκερ, παλιόπαιδα. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει. Με αυτόν τον τόνο το λέει. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Στα άσπρα σπίτια έχει 18 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο Γιάννης ότι όταν ο Τζίμι Χέντριξ, πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας, ομολογούσε ότι ο Χιώτης έπαιζε καλύτερα από αυτόν, τότε ο Χιώτης τι είναι? Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος. Είναι ο Χιώτης.
1: Βέβαια, πρωτοκορυφαίος.
0: Πρωτοκορυφαίος ο Χέντριξ. Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος.
1: Βέβαια.
0: Ε?
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο με 15 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μακάρι. Η κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, να είστε καλά, παιδιά. Και να μην έχεις όρεξη αποκτάς. Το κάνουμε αυτό. Άλλωστε το πρωί πρέπει να τρως καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που οι περισσότεροι αρκούνται σε ένα καφέ, εγώ για χρόνια πολλά. Μόνο καφέ. Mm. Αλλά έχω αλλάξει.
1: Γιατί ό,τι φας το πρωί και καλά, μετά το κες.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτά. Γιατί.
0: Όχι, χρειάζεται το πρωί για να πάρει μπρος ο οργανισμός, ρε παιδί μου, και να αρχίσει να δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλά βαριέμαι να τρώω κάτι πράγματα που τρώνε ξενέρωτα το πρωί. Αλλά θα μου πεις είναι υγιεινά τα ξενέρωτα.
0: Τι ξενέρωτα?
1: Τους βλέπω που τρώνε κάτι βρώμες.
0: Α, ένας φίλος μας που τρώγε κάτι φρυγανιές οι οποίες είναι από χαρτόνι.
1: Μπράβο, ή τέτοιες φρυγανιές ή κάτι βρώμες με.
0: Από κόντρα πλακέ.
1: Ναι, ή ναι. Κάτι. Ναι, με σπόρους τσία, μπράβο και τέτοια. Ναι, να φάω λέει και λέει, ναι, φεγαλή, είναι γιαούρτι, φοβερό, λέει με φρούτα και λιναρό σπορό. Είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Το κεφίρ είναι καλό και παλιό. Είχαμε και εμείς κεφίρ.
1: Δεν μου κάνει κεφίρ εμένα.
0: Το λέγαμε αλλιώς το κεφίρ εμείς.
1: Ναι.
0: Το λέμε κάτι ξινόγαλο, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Άξ.
0: Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τέλος. Δηλαδή ο Βέγκος στο βιολί τι είναι? Μας λέει ο κύριος Νίκος. Εντάξει, είναι αμίμητος αυτό.
1: Ο
0: Βέγκος στο βιολί είναι αμίμητος.
1: Ο Βέγκος γενικά είναι μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία μόνος του.
1: Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Από Σέρες, 15. Τώρα που είπες Κατερίνα για τον Πόλντο. Τι διαβάζαμε κι εμείς μικρά,
1: ναι,
0: λέει. Θυμάμαι
1: κι
0: εγώ ότι του αρέσαν τα μπέργκερ και τα χοντρούλες.
1: Να σας πω, ποιον δεν
0: θυμάμαι, δεν λέει, η πλοκή της ιστορίας. Ποια πλοκή της ιστορίας? Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη τώρα, ναι.
1: Όχι, είχε πλοκή, πάντα είχε πλοκή. Αλλά το θέμα ξέρετε.
0: Όπου πάει, είχε πλοκή.
1: Να σου πω. Πάντα όλα αυτά είχαν πλοκή. Αλλά άκου τώρα. Αυτόν που δεν άντεχα με τίποτα, μου προκαλούσε κατάθλιψη, ήταν ο Σεραφίνο.
0: Ναι.
1: Όπου δεν μ' άρεσε ο Σεραφίνο.
0: Ο Δημοσθένης λέει. Τρεις φράσεις με πλήγωσαν βαθιά στη ζωή μου.
1: Τρεις, ναι.
0: Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Υπάρχει.
0: Σε βλέπω φιλικά.
1: Όχι, αυτό ναι.
0: Δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα. Και δεν μιλάνε για μπέργκερ τέτοια ώρα, λέει.
1: Ναι, παιδιά, ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. στο Άργος οριστικό έχει. Τι είναι αυτό? Αλήθεια. Δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς. Όχι, 11,2 ρε. 11,2. Εντάξει, οκ, okay, συγγνώμη, ήρθα στα συγκαλά μου. Αν είχε από τώρα δύο παιδιά, δεν ήταν καλό. Καλημέρα και στο Θοδωρή που λέει πώς θα χωνέψω με τόσο φαΐ πρωί-πρωί. Καλή κουμπή. Ναι, αλήθεια. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας είναι.
0: Υπάρχουν.
1: Ότι... Υπάρχουν, ναι. Είναι ότι γίνονται οι τοπικές εκλογές στα κρατήδια τώρα, τα γερμανικά όλα.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει εκλογές, όχι ακόμα, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μα είναι το αγαπημένο μου. Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι το αγαπημένο μου κρατήδιο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διότι εκεί οι σοσιαλδημοκράτες περάσανε μπροστά. Στις δημοσκοπήσεις, επιτέλους από το AfD, στην πρόθεση ψήφου, μεθαύριο έχει εκλογές,
0: ναι.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα προηγούνταν το AfD.
1: Ναι, ήταν μπροστά οι ακροδεξοί, ναζί, ναι, αυτοί, ναι, τέτοιοι.
0: Αυτοί, ναι.
1: Λοιπόν, και τους πέρασαν οι σοσιαλδημοκράτες για πρώτη φορά και λίγο έχουν αναθαρίσει κάπως. Κανονίστε, κάντε καμιά αυτή.
0: Εκεί, στη Γερμανία.
1: Ναι, στη Γερμανία, κανονίστε. Ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, το AfD που μέχρι τώρα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πάντα λέμε, έτσι, έχει τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει τη δύναμή του. Έτσι, αυτό.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ίσως το κάτω Σαξονία, Άγχελτ, πώς το λένε αυτό το κρατήδιο.
1: Ναι. Κάτω Σαξονία το λέμε. Ας το λέμε έτσι. Ναι.
0: Ίσως ήταν ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Σου λέει. Αυτό. Η Πομερανία που είναι, στη δυτική ή στην ανατολική Γερμανία? Επειδή σ' αρέσει το λέω, γι' αυτό.
1: Θα το δω για να το ξέρω κιόλας. Με Κλεμβούργο.
0: Με Κλεμβούργο. 13 βαθμούς έχει τον Αμυγδαλεώνα, να ξέρεις.
1: Είναι δυτική Πομερανία.
0: Τι. Ναι.
1: Με Κλεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέει από εκεί τα Πομεράνια. Ναι.
0: Λέει τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο φίλος μας ο Αποστόλης είναι στην Κρήτη. Διασχίζοντας τον υποκατασκευή βόρειο δικό άξονα Κρήτης με τεράστια ταλαιπωρία, λέει, ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα με 22 βαθμούς τώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ευτυχώς έχουμε εσάς με καταπληκτικές μουσικές και τα νέα της ημέρας. Ειδικά η διασκευή του της LP, το Lost on You, ήταν ωραίο, φανταστικό. Του άρεσε. Ναι. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο καλές ειδήσεις να ακούτε.
1: Διονύση, ναι.
0: Ναι. Προσανατολικό το λέω.
1: Ναι.
0: Προσανατολικό,
1: ναι. Άκου τώρα, αυτό λέει το κρατήδιο. Κανονικά λέγεται με Κλεμβούργο πρόσω Πομερανία.
0: Ναι, ρε.
1: Ή με Κλεμβούργο προ Πομερανία. Το κάνουν όλο και πιο δύσκολο. Τι γίνεται εδώ, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Παραχωρήθηκε, λέει, στην Πολωνία κάποτε. Και μετά όμως.
0: Όταν θα είχαν εκείνες συμφωνίες ο Στάλιν με τον Χίτλερ. Ναι, ίσως. Ίσως, λέω.
1: Πιθανώς.
0: Γιατί χθες είχαμε και την επέτειο. Τώρα που λέω και την επέτειο αυτή.
1: Ναι.
0: Ψάξτε να βρείτε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα λίγο ιστορικά κτλ. Ψάξτε να βρείτε τη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τούσκ, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, για αυτήν την επέτειο. Την επέτειο δηλαδή της εισβολής από τη μία των Γερμανών, από την άλλη των Ρώσων. Και σας το λέγαμε χθες το σαν σήμερα, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί στάλθηκαν στην Σιβηρία ως εξόριστοι. Λοιπόν, διαβάστε την χθεσινή του ομιλία, είναι εξαιρετική. Μικρή, εξαιρετική.
1: Ναι, ναι, μικρή. Για να γυρίσω στη Γερμανία,
0: ναι.
1: Επειδή ακριβώς δεν είναι καθόλου καλά τα νέα για το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, παντού όμως, σε όλη τη Γερμανία, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δικός Μαρινάκης ας πούμε, εκεί, ναι. Και άρχισε να ταχώνει στους δημοσκόπους.
0: Εντάξει, το έχουμε δει και εδώ.
1: Γιατί πάνω από τους μισούς Γερμανούς βλέπουν ότι ο Μέρτς δεν θα βγάλει το 27 στην κακελαρία.
0: Πάντως,
1: ναι.
0: Επειδή λες τώρα γι' αυτό,
1: ναι.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα στελέχη του CDU που έχουν αξιώματα, ναι. Δηλαδή δήμαρχοι,
1: ναι.
0: Κάποιοι συνδικαλιστές κτλ. Να βγάζουν δηλώσεις στήριξης του Μέρτς, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορεί να γίνει κάποια πρόταση μορφής ή κάποια πρόταση για να,
1: ναι.
0: Απομακρυνθεί. Αφού αυτό, ναι. Που λες ότι, ναι. Δεν θα βγάλει το, ναι. 2026.
1: 27 λένε.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Έχουν βγει διάφοροι και κάνουν δηλώσεις στήριξης υπέρ του Μέρτς για να τον τονώσουν λίγο. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα καλύπτουμε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε, ναι. Εμείς εδώ.
0: Ο Αντισθένης μας λέει να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
1: Και πώς
0: να
1: το πούμε.
0: Πρωινή παρέα του Ντερλίκωμα.
1: Ωραίο είναι αυτό, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαθιά.
1: Πού?
0: Πάμε Ορμούς.
1: Πάμε.
0: Θα στείλει, λέει, η Νότια Κορέα ένοπλες δυνάμεις για να πολεμήσουν στο Ορμούς.
1: Με ποιον?
0: Γενικώς.
1: Συγγνώμη.
0: Για να μπορούν να περνάνε τα
1: πλοία. Η Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα είναι πιο κοντά στη Δύση, δεν
0: στη
1: είναι.
0: Νότια Κορέα.
1: Ποτίθεται.
0: Ναι, γιατί στη Νότια Κορέα,
1: ναι.
0: Είχε πει ο Τραμπ,
1: ναι.
0: Να σκεφτείτε να στείλετε κι εσείς δυνάμεις, γιατί περνάνε και νότιο-κορεατικά πλοία από εκεί πέρα.
1: Α, γι' αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτονται. Είχε απαντήσει αυτό, το σκέφτομαι. Το ξαναρωτήσαν προχθές, το ξανασκεφτόταν. Φαίνεται ότι τώρα το αποφάσισε. Να στείλει δυνάμεις. Δεν είναι ο μόνος που θέλει να στείλει δυνάμεις εκεί. Το ανακοίνωσε και η Ιταλία. Ότι θα στείλει δυνάμεις. Φρεγάτες δηλαδή. Θα στείλει φρεγάτες για να συνοδεύουν τα πλοία για να περάσουν από το Ορμούς. Γιατί προχθές από το Ορμούς περάσαν μόλις 3 πλοία.
1: Τρία.
0: Εκεί που περνούσαν 200.
1: Είχαν 4 προχθές. Μειώνονται.
0: Ναι, είχαν 4. Τώρα πέρασαν 3.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Άμα δεν θα περάσει κανένα, θα πει ησυχία. Κοίτα ησυχία στο Ορμούς.
0: Ναι.
1: Κοίτα που πάει το πετρέλαιο. Κοίτα που πάει η μπεντζίνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Παναγία μου.
0: Του κυρίου Παύλου του αρέσει ο Χέντριξ, εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Αλλά το παίξιμο του Γκίλμουρ είναι κορυφαίο, ιδιοφυές, εγκεφαλικό. Όπως το εισαγωγικό σόλο του Shine On You Crazy Diamond, για παράδειγμα.
1: Τι ωραίο κομμάτι.
0: Κύριε Παύλο, να ακούσετε Νομίζω ήταν σε μια συναυλία το 2004, μπορεί να κάνω λάθος όμως, τον Dire Straits, το τελευταίο σόλο του Knopfler στο Sultans of Swing, το τελευταίο του. Δηλαδή, ή μπορεί να σας πω και άλλα σολαρίσματα. Ο Γκίλμουρ είναι ιδέα, δεν είναι απλά θεός, ας πούμε. Μιλάμε για τον Pink Floyd, τον κιθαρίστα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν...
1: Τώρα, ναι. Σε άλλες ειδήσεις.
0: Σε άλλες, πάμε.
1: Ο Σονούπο ξεκινάει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα μαζευτούν όλοι.
0: Ωραία, τι έχουμε να
1: ακούσουμε. Στη Νέα Υόρκη, ναι, που θα μαζευτούν. Εκεί που πάνε διάφοροι τύποι από κάτι χώρες που δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και ο ένας νομίζει ότι μπορεί να πιει από την Κανάτα. Παίρνει την Κανάτα και πίνει, γιατί μιλάνε εκεί. Βέβαια, έχει χρόνο.
0: Αυτά τα προσέχει σε ρέτη. Όλοι ακούν τις ομιλίες, ας πούμε. Σε ρέτη προσέχει από πού θα πιει νερό.
1: Συγκεκριμένες ομιλίες περιμένω να ακούσω πάντα. Περιμένω να ακούσω του Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέρα από του δικού μας. Του Ερντογάν, του Νετανιάχου,
0: του Τραμπ,
1: ναι. Του Μακρόν, του Μέρτς. Ποιον θα ακούσω τώρα.
0: Ναι.
1: Ποιον θα ακούσω. Γιατί το Μαχμούντ Αμπάς δεν θα ακούσω, γιατί πάλι δεν του δώσανε βίζα.
0: Αυτό
1: το πράγμα δηλαδή.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Δεν δώσαν του Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν του δώσαν βίζα να πάει στη Νέα Υόρκη να μιλήσει.
1: Δεύτερη χρονιά.
0: Ναι, αλλά δώσαν στον Ιρανό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι στον πόλεμο. Είναι σε πόλεμο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανείς να πηγαίνει εκτός από. Τώρα, ας μην πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, αλλά τέλος πάντων, τα αφήνουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά κανονικά, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι, έπρεπε να επιτρέπεται σε όλους. Δηλαδή ακόμα και το Κιμ, άμα ήθελε να πάει, να πάει.
1: Και το Κιμ, ναι, εγώ θα καθόμουν να τα ακούσω. Θα τα άκουγες, το Κιμ. Με ενδιαφέρον.
0: Με
1: ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Φοβερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί ο Αμπάς, ότι τι τους τρομάζει ο Αμπάς.
0: Τι να σου πω.
1: Τον βλέπεις τον Αμπάς και λες πω, αυτός είναι...
0: Είναι φυσεκλίκια.
1: Ναι, αυτός, ναι.
0: Είναι αιμοδιψής και αιμοσταγής. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ας φωνάξουν τον Batman να τους προστατεύει.
0: Θα έχει αυτή τη Γενική Συνέλευση και όλοι περιμένουν. Το ενδιαφέρον είναι επίσης με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ οι συναντήσεις που θα γίνουν οι διμερείς στο περιθώριο.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνονται διάφορες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να πούνε ένα γεια και άντε γεια.
1: Πάντως,
0: γιατί γίνονται και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια η άλλη, επειδή βγαίνει η φωτογραφία, είχε συνομιλία με τον Τραμπ. Τίποτα. Του είπε τι κάνεις, το πιθανότερο να μην ξέρει που είναι η χώρα του οποιοδήποτε μιλάει, αλλά δεν έχει σημασία. Θα έρθω και στη δικιά σου κάποια στιγμή να ονομάσω κάποια περιοχή τάδε της Αμερικής και παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά η φωτογραφία έχει βγει. Ο άλλος πουλάει. Συναντήθηκα με τον Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Και του έθεσα όλα τα θέματα.
1: Ναι, ναι, επιτάπητος. Επιτάπητος για 30 δευτερόλεπτα.
0: Όλα τα καυτά θέματα της περιοχής τα έθεσα στον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και...
1: Μπορεί να κράτησε 30 δευτερόλεπτα, του τα πα σε τίτλους και έφυγα.
0: Ρε, παλιά.
1: Ναι.
0: Ήταν το να έχεις συνάντηση με τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν βαρισίματο θέμα.
1: Και τώρα
0: έτσι.
1: Είναι, ρε παιδί μου.
0: Πού είναι τώρα.
1: Εντάξει, και τώρα είναι. Απλά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός ηγέτης στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κανενός όμως, δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Δεν είσαι από αυτούς που κάνουν πρωθυπουργό για μία μέρα.
1: Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, όταν πας να συναντήσεις τον Τραμπ,
0: τρέμει
1: ψυχούλα σου, λες τι θα πει τώρα. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις, έχουν ένα πρόβλεπτο το παλικάρι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπροστά, δίπλα, παραδίπλα και όχι μόνο από τον Τραμπ λένε την γνώμη τους και την λένε με παρησία. Επειδή σας είπα πριν για τον Τούσκ και την ομιλία του χθες, κάντε τον κόπο να διαβάσετε, γιατί να το ψάξετε για να το βρείτε, γιατί δεν φιλοξενήθηκε σε πάρα πολλά μέσα στην Ελλάδα ή και σε άλλα μέρη.
1: Ναι.
0: Την ομιλία χθες του Κάρνεϊ ενώπιον του Πρωθυπουργού του Καναδά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
2: Να σου πω κάτι. Αυτή η κουμπή σε αντίθεση με τη δική μας είναι ποιοτική, έτσι. Εμείς λέγαμε για Κρήτη που τρώμε στάκα και
1: θέλω να σας πω, ποια Κρήτη. Όλο το πρώτο ημίωρο το αφιερώσαμε στην Εθνική ημέρα Τσίσμπεργκερ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εξαντλούμε.
3: Έχει τέτοια μέρα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι.
0: Εξαντλούμε τα σοβαρά πριν τη σύνδεση μαζί σας για να αρχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.
2: Άρα, κατάλαβε. Άρα, μας λέει λίγο.
3: Είναι πριν λίγο από εμά, ρε παιδί μου. Πριν να έχουν τα σοβαρά και τα λοιπά, η πάσα να γίνεται σε κλίμα έτσι.
2: Εγώ πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολύ σειρά τη Χατζημιχάλη, ρε παιδί μου. Άνθρωποι είναι ποιοτικοί, δεν του βλέπει.
1: Όταν θα μεγαλώσετε.
3: Είμαστε μικροί ακόμα, κάτσε. Δώσε λίγο χρόνο.
1: Εγώ τρελάθηκα χτες, πραγματικά τρελάθηκα. Ναι. Λέω, όταν αξιοποιούνται τα social media για ωραίο λόγο, ας πούμε. Με την ανάρτηση που έκανε η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχετε δείξει.
2: Ναι. Δεν την δείξαμε, την έχουμε νομίζω.
1: Υπέροχη την ανάρτηση της Κομισιόν που έγραψε ότι είναι σε σχέση
0: με τον
1: και
0: Καναδά.
1: Με τον Καναδά. Επειδή έρχονται κοντά πάρα πολύ ο Καναδάς.
0: Και έγραφε από κάτω υποσημείωση.
3: Ότι
0: πάντα από κάτω έχει και μια υποσημείωση η οποία λέει. Πάντα θέλαμε σιρόπι σφενδάμου πάνω στις κρέπες μας. Στα πανκέικς μας.
3: Λοιπόν, ωραίο, ποιος το σκέφτηκε. Τελικά έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ η Ούρσουλα, να πω τώρα.
1: Ναι,
0: προσωπικά η Ούρσουλα τώρα.
1: Τη το δείξαν, το ενέκρινε.
3: Ναι, το είπε κιόλα.
0: Είναι εκπληκτικό. Εκεί μας βρήκατε όταν κάναμε τη σύνδεση. Έλεγα ότι να αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές και το λέω και στους φίλους τηλεθεατές την ομιλία του Κάρνεϊ χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ακόμη μια υπέροχη ομιλία, όπως ήταν και στον Ταβός.
1: Ωραίος,
0: ο Κάρνεϊ εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
1: Τα λέει,
0: δεν τον ήξερα δηλαδή, τον έμαθα και ένα.
1: Ναι, γιατί είχαμε μείνει στον Τριντό που ήταν και...
0: Εντάξει, ήταν άλλο Τριντό. Ήταν άλλο χαρά.
3: Άλλη προσωπικότητα.
1: Όχι, ο Τριντό ήταν όλο φρουφρού και αρώματα τελικά.
3: Φρουφρού και αρώματα. Αυτό ήθελα να πει.
1: Ναι. Αν κρίνω από την...
2: Πώς τον τώρα τη σύντροφό του εκεί του...
0: Και την Πέρι, και την Πέρι. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις την Κέιτι Πέρι, ρε Σίγε Παπαχλιμιτζό.
2: Η σύντροφο του
3: Τριντό. Ξέρεις τον Τριντό, αλλά δεν θυμάστε.
0: Ξέρεις την Κέιτι Πέρι ως σύντροφο του Τριντό, αλήθεια τώρα, σοβαρά.
1: Ναι, γιατί θα ακούει και την Πέρι από τα μικρά τα του.
0: Τα παιδιά τι ακούνε.
1: Δεν ακούνε και την Πέρι τα παιδιά.
0: Τι ακούνε.
1: Του. Είναι ποιοτικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπαχ το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και...
0: Σοπέν.
1: Σοπέν. Ξυπνάνε με Βιβάλντι.
2: Έτσι. Ναι. Ορίστε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Και βάζουμε και όταν έχουμε τσακίρ και βάζουμε και ένα Σωστακόβιτς έτσι για να ανοίξει.
1: Μπράβο.
2: Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα έξω και μπαίνει το φως. για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή. Αυτό που κατάλαβα χθες από τη συνέντευξη να το πάω στον Πρωθυπουργό στο Earth News εδώ στον Παναγιώτο Στάθη είναι και το έχω καταλάβει βέβαια και πιο πριν. Δεν περίμενα αυτή τη συνέντευξη, αλλά να το λέω ο Πρωθυπουργός. Χειμώνας ήταν πάρα πολύ δύσκολος και η Ευρώπη, καταλαβαίνω, αυτό το δεύτερο κομμάτι που κατάλαβα, δεν είναι έτοιμη να το διαχειριστεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί, είναι εγκλωβισμένη, είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω. Ή ένα συνδυασμό όλων αυτών.
1: Δεν είναι και στα καλύτερά του πολλές χώρες.
0: Πάντως προς το παρόν ακούς διάφορες ιδέες, πανσπερμία απόψεων και θέσεων, δηλαδή από την μείωση φόρων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης για παράδειγμα, μέχρι πλαφών και τα λοιπά, σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα επικρατήσει. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λέγαμε και εμείς, το επισφράγησε ο Πρωθυπουργός θες, ότι αναμένεται κάποια ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει χειμώνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
3: Και
1: είναι...
3: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν πειράζει.
3: Δεν έχουν εμπειρία από την Ουκρανία. Τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Τι κάναμε τότε, πριν από 4 χρόνια που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάλι δεν είχαμε θέμα. Εκεί είχαμε το φυσικό αέριο. Ανέβαιναν οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω, κάπως τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές και πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα σχέδιο, αν μη τι άλλο, κάπως.
0: Τότε όμως είχες κάποιες εναλλακτικές, ήταν η διαφορά. Και οι εναλλακτικές αυτές ποιες ήταν, κυρίως πέραν της Ρωσίας, από την οποία άρχισε να μπαίνει το εμπάργκο και σταδιακά μέχρι το 2027 που θα απαγορευτεί πλήρως, είχες στη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν έχεις τη Μέση Ανατολή ή την έχεις μισή. Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη. Όταν για παράδειγμα λέμε η Εμένη και τα Μπάμπελ Μπαντέμπ και τα τρεχαγύρευε. Όταν από εκεί περνάει για παράδειγμα περνάνε όλα τα αγαθά που έρχονται μέσω της διόρυγας του Σουέζ στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη και αυτό κλείνει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή ακόμα και αν δεν έχει κλείσει γιατί οι Χούθοι δεν τον έχουν κλείσει προς το παρόν τα ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας. Επηρεάζουν όλους τους Ευρωπαίους. Είναι άλλες συνθήκες. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες με το 2022.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο.
0: Προφανώς θα έπρεπε να έχουν.
1: Αυτό λέει.
0: Προφανώς και θα έπρεπε να έχουν.
1: Ναι. Νομίζω πάντως ότι θα έχουμε ανακοινώσεις, γιατί έχει και τη σύνοδο, αλλά πριν τη σύνοδο. Θα ακούγα και τον κύριο Πιερακάκη με προσοχή, γιατί είναι και πρόεδρος του Eurogroup και το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, σήμερα έχει Eurogroup.
1: Και έλεγε ότι θα συζητήσουμε πρώτα εμείς οι Υπουργοί Οικονομικών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Η αλήθεια είναι και τα κάνουν.
0: Τώρα που λέτε για τον Πιερακάκη, έβλεπα μία ανάρτηση όπου ήταν τίτλος από ένα ρεπορτάζ ξένης εφημερίδας, ευρωπαϊκής, αμερικανικής, αγγλικής, δεν θυμάμαι πια, που έλεγε ότι ο Πιερακάκης έδωσε συμβουλές στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών περί επενδύσεων. Και από πάνω αναφέρονταν ως οξύμορο και αυτό το tweet αναδημοσιεύοντας σε όλο τον κόσμο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το 2010-2015, ξέρω εγώ τι, μέχρι τις ημέρες μας, όπου Έλληνας Υπουργός Οικονομικών λέει λίγο πολύ στον Γερμανό κάτω από στην Ελλάδα, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
3: Ναι. Εμείς πάθαμε και μάθαμε.
0: Δεν ξέρω αν μάθαμε.
2: Εγώ θέλω να πω. Και εγώ έχω αμφιβολίες, αλλά.
0: Ναι, έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν μάθαμε. Ναι.
2: Αλλά τουλάχιστον. Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον έχεις ένα δίκιο ότι και αυτή η σύντηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα με την κοστολόγηση. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ τώρα, λογιστές είμαστε, τώρα κάνουμε κοστολόγηση προγραμμάτων αυτά. Είναι ένα από τα μαθήματα. Γιατί πριν το 2010. Λέγαμε, δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ούτε ξέραμε τι έδινε ο καθένας. Δεν μας απασχολούσε η ζήτηση. Τώρα την παίρνει η ζήτηση και λέει πόσο κάνει αυτό, 200 εκατομμύρια. Δεν κάνει 200, κάνει 500. Δεν πειράζει. Αυτοί που διαφωνούν, καλό είναι. Μπαίνει κομμάτι τη κοστολόγηση. Καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι δεν είναι τίποτα τσαμπαϊ έτσι. Γιατί μέχρι το 2010 ήταν, παίρνουν συνταξιούχοι άλλα 100 εκατομμύρια. Τίποτα. 500 εκατομμύρια. Ψίχουλα, ένα δι, έλα, ποιο σχολείται με ένα δι.
0: Συγγνώμη, γιατί μέχρι το 2010.
2: Παράδειγμα συνταξιούχοι, έτσι δεν μου φταίνει
0: άνθρωποι. Γιατί μέχρι το 2010. Δηλαδή το 2015 δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά, λέω, όχι ατομικά. Δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θα καταργηθεί ο ένθια, θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ασκήσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Είναι πονίδιστο το χρέος και.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει μείνει στο 2010.
2: Εντάξει.
0: Δεν είχαμε μάθει από το 2015.
2: Από το 2015 με έχει στοιχειώσει από την αρχή αυτή η εικόνα εκείνου του πώς το λέμε, φιλοσόφου, οικονομολόγου που είχε έρθει στη Βουλή Ξυπόλυτος με ναι. εκείνη την παντόφλα
0: ωραίος.
2: Και θα μας έλεγε το πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το αντίστοιχο του γιατρού στην Καρνιάδου. Όταν δηλαδή τον γιατρό πας και πιστεύεις ότι αυτό θα σου λύσει το πρόβλημά σου,
1: αυτό.
2: Είναι αυτός ο Ξυπόλυτος που θα σου
1: λύσει. Το έλεγα πριν του Διονύση. Λέω τον ευλέπεις. Ναι. Τον ευλέπεις και λες θα πάω να με σώσει.
0: Να πω ταυτόχρονα όμως επειδή μιλάμε.
2: Μονή, τότε για δυσνόμη και κυβέρνηση και πρόεδροι και αυτά βολική ήταν. Δεν ήταν ένας που τον έφερνε αυτόν.
0: Να πω μόνο ότι τον φέρνανε και όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ακούγανε κάποιοι, τους είχαν γκουρού και τα τέτοια πράγματα. Τον κύριο Γεωργίου που είχε
2: Ερίκτουσε,
0: βγάλει.
2: Το θυμήθηκα.
0: Τον κύριο Γεωργίου Ερίκτουσε. Που είχε βγάλει τα στοιχεία, για παράδειγμα, της Ελστάτ, τον κυνηγούσαν μέχρι προχθές. Προχθές βγήκε η απόφαση δικαστική ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τίποτα παράτυπο, παράνομο
1: κτλ. Ναι, μεγάλη τροπή.
0: Και τον κυνηγούσαν όλοι, άπαντες. Να το πούμε αυτό, έχουν. Βγει πρωτοσέλιδα για τον Γεωργίου, ασύλληπτα για παράδειγμα, και ούτε μία συγγνώμη.
2: Στο επεισόδιο έχω ξαναπεί τη γνώμη. Η παράνοια εδώ είναι εξής. Λένε λοιπόν όλοι, όλοι γιατί στο πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί, ντρεπότανε, φοβότανε. Δεν ήταν 15,6% το έλλειμμα του 2010. Ο Γεωργίου μας εξαπάτησε. Το μαγείρεψε, μάλιστα. Πόσο ήτανε, πόσο. Ήταν 12, 9, πείτε μας, ήταν τόσο και υπολογίζεται έτσι. Κανείς ποτέ.
0: Γιατί έβρεξε και η χαρτοπετσέτα που το είχαν γραμμένο.
1: Ναι, μπορεί να.
0: Καταλαβες. Σβήστηκε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Και πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Γιατί ζούμε και θυμάμαστε και τέτοια.
1: Τώρα το θυμηθήκατε, δεν τα πούμε στο τέλος.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα, Θεία μου. Έλα,
1: Ριανάρα.
0: Έπαιρνε και εγώ η

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλη στη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημεία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή, καλή Παρασκευή να έχουμε κρύο. Πόσο είχε?
0: Έχει, 11 γιατί... βαθμούς έχουμε.
1: 11
0: έχει. Ναι. Πώς λέει
1: πάντως,
0: στο χωριό μας, τι κάμπτη.
1: Τι να κάνω. Αν ρίξεις μια ματιά έτσι προς τα, προς τον κάμπο, να το πω, στον κάμπο της πόλης.
0: Έχει υγρασία.
1: Έχει ένα
0: τι?
1: Φοβερό ήλιο.
0: Α, το ανάποδο. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι καλό.
1: Μιλάμε. Τότε. Είναι η Ανατολή. Και ναι, επειδή δεν έχει έτσι σύννεφα όπως είχε χθες,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ φωτεινό και πάρα πολύ όμορφο.
0: Ναι.
1: Αλλά γέλασα.
0: Γιατί?
1: Γέλασα στη διαδρομή.
0: Γιατί?
1: Για να μην κλάψω.
0: Γιατί, για πες.
1: 1,75 θα κρατηθεί η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου.
0: Κάτω από 1,75 λένε. Ήταν η τιμή που...
1: Του 1,749.
0: Ναι, πέρυσι έκλεισε με 1,75. Γιατί, ναι, σου λέει ο Πρωθυπουργός, θα είναι πολύ κάτω από
1: αντί
0: το 1,75.
1: Okay, δεν μηδενίζεις πουθενά άλλου τους ειδικούς φόρους. Μηδένισε τους στο πετρέλαιο. Θες να βοηθήσεις, μηδένισε τους ειδικούς φόρους στο πετρέλαιο. Να δούμε πώς
0: θα πρέπει να υπάρχει εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι,
0: τι
1: το
0: είναι?
1: Μάθαμε το παραμύθι.
0: Αυτό
1: τώρα
0: είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Εντάξει.
0: Να μην πιστέψουμε. Που αυτό είπε. Το κάνει το συγγενειακό του διαβόλου. Αλλά πρέπει να τον κάνουμε κιόλα.
1: Ας την πάρουν την εντολή. Άλλες χώρες πώς την έχουν πάρει?
0: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εντάξει, δεν είναι. Και είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό είναι.
1: Μηδένισε τον σχεδόν. Άσε 0,001.
0: Ναι, πάρε ένα τηλέφωνο την Ούρσουλα και πες τη στο...
1: Την Ούρσουλα, θύμισε μου μετά να την πάρω, να την πω δυο λογάκια. Βενζίνη, μην το συζητάς. Χθες τις είδα τις τιμές. Χθες είδα από 4 βενζινάδικα τις τιμές.
0: Ναι.
1: Σήμερα είδα από ένα μόνο. Οπότε δεν έχω άποψη από τα προηγούμενα. Χθες ξεκινούσε, η πιο ακριβή ήταν στα 2,20.
0: Ναι.
1: Και η πιο φθηνή στα 2,15.
0: Εσύ γιατί το κάνεις αυτό?
1: Είναι στο δρόμο μου είναι.
0: Α, είναι στον δρόμο, οπότε
1: είναι
0: δεν βλέπεις
1: δρόμο
0: κανένα
1: μου,
0: οπότε δεν ξέρεις, ναι, τώρα λες, αλλά
1: σήμερα
0: στον δρόμο σου.
1: Σήμερα είχα άλλες σκέψεις, οπότε, ναι, δεν είδα. Είδα μόνο ένα που συνάντησα στον δρόμο μου και ήταν στα 2,19.
0: Συσκεφτόσουν με τον εαυτό σου.
1: Συσκεφτόμουν με τον εαυτό μου.
0: Μάλιστα, οκ. Ναι. Okay.
1: Άκουσα και το πετρέλαιο ότι θα μείνει εκεί, κάτω από
0: 1,75.
1: Κάτω από 1,75.
0: Όταν σου λέει τώρα Κοντζάμ Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από το 1,75, μάλλον όχι, το είπε, πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.
1: Ναι.
0: Το, ωραία, πολύ κάτω μπορεί να είναι 1,71, ας πούμε.
1: Το δεν πολύ, πολύ κάτω δεν είναι 1,71.
0: Πόσο είναι?
1: Το πολύ κάτω είναι 1,50 που είναι πάλι πολύ.
0: Πάλι είναι πολύ, ναι.
1: Πάλι,
0: ναι,
1: είναι πολύ. Ναι. Δηλαδή,
0: θες να θα πάρεις και επιδότηση, σου λέει.
1: Κάτσε, μη βιάζεσαι. Θα την πάρεις και την επιδότηση. Άμα ρίξουν, αν μειώσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, κράτα λίγο μικρό καλάθι.
0: Θα δούμε, θα δούμε από εβδομάδα έτσι και δώσω ό,τι και να λέμε τώρα.
1: Να πάρεις και την επιδότηση και να πέσει πολύ η τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί οι τιμές αυτές είναι απογορευτικές. Δεν,
0: ναι,
1: είσαι στη Ρόδο,
0: ναι,
1: που δεν θα βάλεις πετρέλαιο ή σε κάποιο από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ή πες...
0: Ακόμη και στην Αθήνα.
1: Ναι, ακόμη και στην
0: που
1: Αθήνα.
0: Που οι πλειοψηφίες έχουν φυσικό αέριο, αλλά και, ναι, εκεί υπάρχει,
1: εκεί, πες,
0: θέμα.
1: Δεν θα βάλεις έναν τόνο, ναι, πετρέλαιο, αν κάνει χειμώνα. Και χειμώνα να μην κάνει. Ένας
0: τόνος ακόμη και πέρσι που είχε.
1: Είναι ίσα για να συντηρηθούν τα καλοριφέρ.
0: Ναι, ακόμη και πέρσι, ας πούμε, που ξεκίνησε ένα 10, πόσο ξεκίνησε,
1: ναι,
0: και
1: ξεκίνησε
0: λίγο πιο
1: πολύ
0: κάτω,
1: χαμηλά.
0: Ναι. Και τότε ακόμη ζοριζόμαστε να το να δώσουμε ένα χιλιάρικο πλάς, δηλαδή, για να βάλουμε ένα τόνο.
1: Και τώρα θες 1,5 χιλιάρικο.
0: Ναι.
1: Για κάποιον που παίρνει 700 ευρώ είναι
0: θα
1: δύο
0: δούμε,
1: μισθή,
0: παιδιά,
1: χωρίς να φάει και να πληρώσει τίποτα άλλο.
0: Από εβδομάδα θα μάθουμε τις λεπτομέρειες.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: κοίταξε και να σου πω κάτι. Και έχει περίπου ένα μήνα για να ανοίξει.
0: Ναι, 18
1: Οκτωβρίου.
0: Τη στιγμή που από εβδομάδα θα ξέρουμε, θα κάνουμε το κουμάντο μας.
1: Δεν σου φτάνει, δηλαδή. Τι κουμάντο να κάνεις ένα
0: τώρα
1: μήνα.
0: Ναι. Το θερμόμετρο λέει θα πάει μέχρι τους 29 σήμερα. Αύριο μεθαύριο θα φτάσει και τους 30 και τη Δευτέρα και τους 31 πιθανά. Αλλά από εβδομάδα πια αρχίζει η κατηφόρα. Όπως η ζωή τραβάει την ανηφόρα,
1: κοίταξε,
0: τραβάει και την κατηφόρα.
1: Χθες, ας πούμε,
0: ναι,
1: η Τρίτη και η Τετάρτη. Η Τρίτη είχε τη χαμηλή, είχε 22 που μας δίνει τώρα για Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Μπορεί αυτό όμως να αλλάξει. Τώρα εσύ είσαι πολύ πιο. Ναι,
0: ναι. Παιδιά, εντάξει, να όσοι και να αλλάξει από εδώ και πέρα, λογικό είναι και να
1: αλλά
0: πέσει κάτω από 25
1: ακριβώς,
0: πια το μεσημέρι. Πόσο να κρατηθεί,
1: εντάξει,
0: δηλαδή.
1: Είμαστε, οδεύουμε προς το τέλος του.
0: Ναι, πάντως χθες εκεί που ήμουν εγώ το μεσημέρι,
1: ναι,
0: και το πρωί είχε, ας πούμε, γύρω στους 18 και το μεσημέρι είχε γύρω στους 30 που ήταν όμως, αισθανόσουν ότι δεν ήταν 30, ήταν 35 ένα τέτοιο πράγμα. Και μιλάμε στο νότιο μέρος του νομού Εύρου.
1: Ναι.
0: Τώρα αν πας, ας πούμε, στην προς που είναι, ναι.
1: Τόσο είχε.
0: 10 είχαμε νωρίτερα.
1: Ναι. Κοίταξε το ότι εμείς βλέπουμε 11.
0: Είναι αναλόγω με το
1: είναι, ναι, δεν έχουμε τα δεκαδικά. Οπότε πάνω από το 10,5
0: ναι,
1: θεωρείται 11.
0: Κοίταξε, ναι. Από το σουφλί και κάτω, το πράγμα αλλάζει όπως και να το κάνουμε, το ξέρετε λίγο πολύ, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Ναι. Για παράδειγμα, αυτή την ώρα στο σουφλί έχει 16 βαθμούς. Η Ορεστιάδα έχει 10. Η Αλεξανδρούπολη έχει 18. Η Κομωτινή το ίδιο. Όχι, η Κομωτινή έχει 14. 8 έχει την εδώ η Δράμα. 14 έχει Καβάλα. 16 έχει Θάσος. 18 η Σαμοθράκη. Η Σέρες 13. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν. Τώρα πάτε πιο, στα πιο όρυνα, θα δείτε και τιμές που είναι κοντά στους 5 βαθμούς Κελσίου. Και οι άνθρωποι στη βορειοδυτική χώρα μας χρειάζονται ήδη θέρμανση. Θα μου πεις, έχουν την τηλεθέρμανση ευτυχώς σε αρκετές περιοχές που είναι γύρω από την Πτολεμαϊδά. Και όλες οι υπόλοιπες περιοχές βόρεια και πέριξ των Ιωαννίνων και κάπου εκεί τέλος πάντων, εκεί χρειάζονται πια όχι η θέρμανση, κανονικότατο. Όχι μόνο το πρωί δηλαδή και το βράδυ.
1: Ναι, όταν το θερμόμετρο πέφτει τόσο και το σπίτι κρυώνει.
0: Έτσι.
1: Θες κάτι για να διατηρήσεις μια ανοιχτή θερμοκρασία. Ακριβώς. Δεν σου λέω εγώ να ζεσταθείς.
0: Ο Ρωμήλος γιορτάζει.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Και η Αριάδνη. Αριάδνη.
1: Ωραίο όνομα και το Αριάδνη.
0: Ωραίο είναι, ναι.
1: Και ο Ρωμήλος.
0: Τι άλλο, κάτσε επειδή έβλεπα πράγματα. Έχουμε τώρα Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Πρόλαβε και έγινε Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Από πότε? Δεν μας από λέει. Πότε. Από το 2014. Έχει αρκετά χρόνια. 12 χρόνια.
0: Γιατί επειδή εμείς τελευταία το μάθαμε το ηλεκτρονικό βιβλίο. Πάντα είμαστε τελευταίοι σε αυτά.
1: Ναι, πάντα είμαστε τελευταίοι σε αυτά, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Μπορείς να διαβάσεις ηλεκτρονικά.
1: Δεν θέλω. Μπορώ να διαβάσω ηλεκτρονικό.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: μπορώ. Και εγώ
1: να
0: μπορώ,
1: διαβάσω.
0: Αλλά
1: αλλά δεν μ' αρέσει. Δεν θα αγόραζα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για να το κατεβάσω στο τάμπλετ μου ή στο κινητό μου για να καθίσω να το διαβάσω.
0: Άμα δεν μυρίζει το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Θέλω να τσαλακώσει και το σημείο εκεί για να το. Ή να βάλεις.
1: Να βάλω το συνδετήρα.
0: Το συνδετήρα.
1: Μου.
0: Έχει συνδετήρα η κυρία.
1: Ο συνδετήρας μπορεί να είναι ακόμα και μια απόδειξη ελληνικής, αν δεν έχω κάτι άλλο.
0: Πώς δηλαδή, το λένε εκείνο το χαρτονάκι που βάζει με συνδετήρα, το λένε όχι. Χαρτοσημαντήρα.
1: Σελιδοδείκτης.
0: Χαρτοσημαντήρα. Καινούργια λέξη. Λοιπόν.
1: Κυρίως ναι, δεν χρησιμοποιούμε συνδετήρα σε αυτά τα βιβλία.
0: Εγώ δοκίμασα. Εντάξει, το κατάφερα πριν από πέρσι. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία το πότε ήταν. Μέσω κινητού. Εντάξει, διάβασα ρε παιδί μου αρκετά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Εξ ανάγκης μπορεί, ναι.
0: Εξ ανάγκης.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Από επιλογή μόνο όχι. Το βιβλίο θα επέλεγα. Ναι. Μ' αρέσει,
0: στη χώρα
1: μας
0: είναι περιορισμένη, λέει η αγορά, η πώληση τέλος πάντων. Αντέρχεται 13.248 τίτλους μόλις, τα 2/3 των οποίων κυκλοφορούν σε μορφή. Είπα, τι είναι αυτό. Και είναι από 100 εκδότες. Όλα με το που λένε και στα γαλλικά. Δεν υπάρχει ελληνικό βιβλιοπωλείο που να πουλάει και όποιες προσπάθειες στην ουσία πέτυχαν. Και καλώς πέτυχαν.
1: Απέτυχαν.
0: Ναι. Πάντως, οκ. Okay.
1: Ναι,
0: υπήρχε τμήμα, λέει, στην έκθεση φέτος για το ηλεκτρονικό βιβλίο. Βρε καλά. Οκ. Okay, όλα ωραία. Όλα και ωραία,
1: ναι,
0: και καλά.
1: Σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρισκόμαστε στη διάδοση τους στη χώρα μας.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 12-13% των εσόδων των εκδοτικών προέρχονται από τα e-books.
1: Αρκετά μεγάλο ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη χώρα μας νομίζω είναι ίσως και μονοψήφιο, αν και μηδαμινό το ποσοστό.
0: Καλά, τώρα για δημοτικές βιβλιοθήκες και τα λοιπά, εκεί δεν νομίζω πια. Για να φτάσει στη χώρα μας, μπορεί να υπάρχει, αλλά είναι σε πολύ μικρό βαθμό να πας να δανειστείς ηλεκτρονικά. Ας πούμε, πας με το στικάκι σου, σου φορτώσει ένα βιβλίο.
1: Όχι,
0: και
1: όχι, από ό,τι βλέπεις εδώ λέει ότι. Α, ναι, αναφέρεται
0: αυτό.
1: Σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά με την συγκεκριμένη. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες. Α, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση αυτό το. Δεν ξέρω αν το είδες χθες στο Earth News, στο δελτίο, που ανακαλύφθηκαν σύραγγες 9 χιλιόμετρων κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν το,
0: είδες?
1: Είδα. Το είχα διαβάσει σε ένα άρθρο στα πλαίσια της, των εργασιών συντήρησης που γίνονται στην Αγία Σοφία.
0: Κοίτα,
1: και
0: ήταν
1: αναφέρθηκαν στις σύραγγες που υπάρχουν κάτω από την Αγία Σοφία και εκτείνονται στα 9 χιλιόμετρα. Κάποιες είναι προσβάσιμες.
0: Στα 9 χιλιόμετρα και αυτά που
1: αυτά
0: ξέρουν
1: που
0: τώρα.
1: Βρει, ναι,
0: ποιος ξέρει και
1: βρει.
0: Πόσο ακόμη είναι. Εδώ λέγανε, ας πούμε, το διδημότικο με την Αγία Σοφία. Το κάστρο του Καλέ συνδέεται. Ναι.
1: Μπορεί κιόλας.
0: Ναι, πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το είδαμε.
1: Κάποιος λέει όταν θα συντηρηθούν απαραίτητα.
0: Θα δοθούν στην τέτοια.
1: Ναι. Εφόσον μπορεί σεισμός να γίνει, επισκέψιμες, ναι.
0: Πρέπει να γίνει πολύ δουλειά. Γιατί λέει τρέχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 34 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στη λεγόμενη ζώνη του σεισμού. Ορίστε, υπάρχει το θέμα αυτό. Και ότι διατηρείται ένα μοντέλο εργασιών εντατικών αρχαιολογικών ανασκαφών. Μπράβο, πολύ ωραίο είναι αυτό. Τέτοια να ακούμε.
1: Ελπίζω οι εργασίες να βελτιώσουν την κατάσταση, γιατί δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Η Σοφιά άντεξε και άντεξε.
0: Ακριβώς.
1: Και, ναι.
0: Ποιος, τι, γιατί και πώς.
1: Έλα.
0: Ποιος, τι, γιατί και πώς.
1: Τι νοσείς εσύ.
0: Λέγε τώρα.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: όλα,
0: ναι, ναι,
1: όχι,
0: ναι, ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: είμαι κουτσομπόλα.
0: Ακριβώς.
1: Τι κάνω, κοινωνικό σχόλιο. Τι, ναι, έγινε, τι είναι αυτό, γιατί ρωτάς. Τι τα ρωτάς.
0: Δεν θα πεις ποιος, τι και γιατί.
1: Όχι.
0: Α, να μην πούμε.
1: Α, τα κρατάω μυστικά.
0: Καλά, οκ. Okay. Αχ, Θεέ μου. Ακόμη κοιμάται το μωρό.
1: Μη σου πω. Ναι. Άστο καλύτερα.
0: Κατάλαβα τι σκέφτηκες.
1: Άγγελος Παπαδόπουλος, ναι, στη ρυθμίση του ήχου. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας σε λιγάκι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Η Τασούλα Κριτικού από Καβάλα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα. Και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.
0: Ναι.
1: Αυτά. Βάλε τραγούδι.
0: Λοιπόν, να σου πω. Ο σπουδαίος κιθαρίστας Τζίμι Χέντριξ, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή. Πάνω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί απόλυτα μέχρι σήμερα. Το τελευταίο βράδυ της ζωής του το είχε περάσει με τη Γερμανίδα φίλη του, την Μόνικα Ντάνιμαν, και πιθανώς πέθανε από ένα θανατηφόρο συνδυασμό αλκοόλ και υπνοτικών χαρτιών. Ένα μελαγχολικό ποίημα βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι του, που έλεγε ότι κάποιοι πίστεψαν ότι μπορεί και να αυτοκτόνησε. Και ο ίδιος είχε πει ότι, άκου τώρα, όλα τα πράγματα που ήταν σπουδαία για μένα, προτού γνωρίσω την επιτυχία, παραμένουν σπουδαία και σήμερα. Τα ωραία πράγματα είναι ακόμη τα ίδια. Η ανατολή του ήλιου και η δροσιά του γρασιδιού. Τα υλικά αγαθά που απέκτησα δεν άλλαξαν τον τρόπο που αισθάνομαι για αυτά τα πράγματα. Εξαιρετικό.
1: Πόσο δίκιο, ναι.
0: Εξαιρετικό. Τζίμι Χέντριξ, έτσι για αρχή.

0: Αυτά με τον Τζίμι Χέντριξ. Τι ωραία τραγούδια. Τι ωραία τραγούδια. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί τώρα όμως. Ξεκινάμε τη βόλτα μας για να μάθουμε τα νέα στην περιφέρειά μας. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
2: Καλά, πολύ καλά. Εσείς?
1: Μια χαρά. Δροσερά πολύ, αλλά αυτό μας δίνει έτσι.
0: Σιγά δροσερά πολύ τώρα, εντάξει, να έχουμε 10 βαθμούς.
2: Όχι, σήμερα
0: είναι.
2: Ήταν λίγο καλύτερα.
0: Πολύ
2: λίγο.
0: Ωραία. Ναι.
1: Γιατί
2: λίγο. Λίγο καλύτερα σήμερα. Δροσερά, αλλά όχι πάρα πολύ δροσερά.
0: Παιδιά, εγώ τώρα που περπάτησα το πρωί, ας πούμε,
1: και πολύ, τα πόδια σχεδόν 11. Στο
0: χώ, μια χαρά ήταν. Δηλαδή, περπατάει στο δάσο,
1: όταν το πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ωραία.
1: Γιατί ανεβάζεις και θερμοκρασία, μια χαρά.
0: Ναι.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με θέματα για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ανακοίνωση ότι την παράταση ως την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σε δράσεις για... Συγγνώμη, παιδιά.
1: Έλα, πάρ' το από την αρχή.
2: Συγγνώμη, το παίρνω από την αρχή. Γιατί... γιατί έχω ανοίξει το δελτίο το χθεσινό.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν είναι. Τροποποίησέ το λίγο, σιγά.
2: Και... ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα... Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
0: Να σου δώσω,
1: να
0: ναι.
1: Να σου δώσω λίγο χρόνο.
0: Μπράβο σε κάποιες εθελόντριες που πηγαίνουν και σπέρνουν, πάντως βλέπω εδώ πέρα στην πόλη μας έγινε αυτό. Δέντρα.
1: Όχι, αυτό νομίζω είναι από τα ρίζια που
0: από τα ρίζια, από όπου και αν είναι, μπράβο πάντως.
1: Και δεν είναι τωρινές.
0: Ό,τι και αν είναι, μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που πηγαίνουν και βοηθούν γενικότερα.
1: Εθελοντικά.
0: Στην... Εθελοντικά, πάντα, ναι. Στο να καθαρίσουν, στο να σπείρουν, στο να κάνουν κτλ. Και να ομορφύνουν το χωριό τους ή την πόλη μας. Μάλιστα.
1: Τώρα στην πόλη μας δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται κάποιες κινήσεις. Γίνονται, ναι, σε κάποιες γειτονίες.
0: Αλλά εμένα ξέρεις τι με τσατίζει. Δηλαδή, γράφει στην ομάδα το Ορεστιάδα Γκρινιάζει, για παράδειγμα. Ναι. Θα υπάρχουν και αντίστοιχες άλλες πόλεις της περιφέρειας. Ένα γεγονός. Βρώμικη πλατεία. Την επόμενη ώρα πηγαίνουν και καθαρίζουν. Πρέπει να γράψει ο άλλος τα παράπονα του, δηλαδή, για να πάνε το καθαρίσει.
1: Ναι,
0: αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Το είχαμε πει έτσι, αλλά είχαμε πει και ότι και την ευθύνη φέρει και ο απλός πολίτης που φέρνει την κατάσταση.
0: Φυσικά
1: δηλαδή.
0: Και τη φέρνει.
1: Αλλά
0: βρείτε.
1: Όταν κυκλοφορεί τόσος κόσμος, παιδιά, σκυλιά, γατιά, μεγάλη, μικρή,
0: ναι,
1: θελερώσει. Εντάξει, δεν συχνά είναι όλοι.
0: Συχνά και πού.
1: Ναι. Θέλει αυτό που είπε, συχνά και πού, ένα πλησιματάκι.
0: Ναι. Βασιλική, βρήκε το χαρτί σου?
2: Παιδιά, δεν το βρήκα.
0: Δεν πειράζει. Πες μας την ιστορία της ζωής σου.
2: Αργότερα ή αύριο. Όχι, αύριο δεν θα τα πούμε.
0: Καλά.
1: Δεν πειράζει.
2: Απλά να σας πω ότι θα βρεθούμε σε μια πάρα πολύ ωραία δράση την Κυριακή από το Κέντρο Περιβαλλοντικών Δράσεων. Είναι ένα base camp, όπως το λένε αυτό, αυτοί που ξέρουν. Οι λάτρεις του βουνού και οι θυσιολάτρες, αυτοί που... διασχίζουν τα βουνά και κάνουν ορειβασίες και περιηγήσεις στα βουνά και τέτοια. Θα πάμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων που αγαπάει πάρα πολύ τη φύση και έχουν κάνει λοιπόν αυτή την εταιρεία και θα φιλοξενήσουν ανθρώπους από ηλικιωμένους ανθρώπους από την τρίτη ηλικία και θα ζυμώσουν ψωμί. Θα κάνουν όμορφα, θα κάνουν και γυμναστική, θα κάνουν και εικαστικά με κολοκύθες, μια και σιγά σιγά περνάμε σε αυτή την φάση και θα είμαστε και εμείς εκεί για να το καλύψουμε. Δυστυχώς το δελτίο, έστειλε το δελτίο της προηγούμενης ημέρας και δεν, αν θέλει θα τα πούμε λίγο πριν τις 8.
0: Μάλιστα. Καλά, ωραία. Θα κοιτάξουμε να βρούμε λίγο χρόνο, έστω λίγο να τα πούμε.
1: Δεν σου υποσχόμαστε.
2: Αν θέλει θα τα πούμε λίγο πριν τις 8.
0: Μάλιστα. Καλά, ωραία. Θα κοιτάξουμε να βρούμε λίγο χρόνο, έστω λίγο να τα πούμε.

Πέφτουν οι μπανάνες, πέφτουν οι χουρμάδες, πέφτουν οι καρύδες. Φεύγουν οι βδομάδες, φεύγουν οι μήνες και τα βασανά. Πλακώσαν λιακάδες, πλακώσαν τυφώνες, τρίδια και γαρίδες. Έρωτας κοκτέιλ κατά πότα, στέρια θεμάνα σανά.

0: Αυτό το τραγούδι έχει πολύ βαθύ νόημα. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται. Σου λέει άλλος κουκουρούκου σου πίτσα. Βλακίες. Όμως, τι λέει βασικά, οι προεκτάσεις τι λένε του τραγουδιού? Ότι φεύγουμε από αυτό τον τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Άρα φύγει! Άρα εναντίον του κατεσυντημένου. Άρα κουλτουριάρικο.
1: Αυτό ακριβώς όπως λέει ο Γιώργος Μαρίνος. Άρα κουλτουριάρικο μετά από
2: ωραίος όλα αυτά. Ωραίος τίτλος. Κουκουρουκουκού
1: σου πίτσα. Σου πίτσα, καλημέρα.
3: Καλέ, τι ωραίο είναι αυτό ο τρόπος που μου φτιάχνει τη μέρα ή και από το μήνα. Πολύ ωραίο. Α, μετά να μου το στείλετε κάτι, να με φωτίσετε, να μου διευρύνετε τους ορίζοντές μου.
1: Εντάξει, θα σας στείλω μετά τον Γιώργο Μπαρίνο τον τρόπο που τραγουδεύω.
3: Ναι, το θέλω, okay. Θέλω να το μάθω.
1: Τι νέα λοιπόν, μας έχεις?
3: Θέλω να θυμίσω στον κόσμο 2-3 πράγματα και να δώσουμε τα ένα πιο αναλυτικό, ότι από σήμερα έχουμε τις εκδηλώσεις στο αεροδρόμιο Λιδία του Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Α,
3: σήμερα
1: ναι.
3: Στην ουσία τα επίσημα εγγένεια και το Σαββατοκύριακο ανοιχτό στον κόσμο.
1: Ξέρεις τι κάναμε προχθές, έκανα εγώ τουλάχιστον προχθές. Έψαχνα να βρω στοιχεία. Λέω μισό λεπτό, τι ακριβώς αεροδρόμιο είναι
2: η
1: αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή του. Ναι, εκτός από
1: ότι υπάρχει και τόσο ενδιαφέρον όμως εκεί στη γη. Δηλαδή, εκπαιδεύσεις είναι αυτό ιδιωτικά.
3: Πιλότος, θες να γίνεις πιλότος?
1: Θέλω, ναι, τώρα που θα πάρω σύνταξη θέλω.
3: Αεροπλάνο, ορίστε, έλα.
1: Μα,
3: εδώ
1: θα έρθω εκεί.
3: Μα έρχονται από όλο τον κόσμο σου.
1: Μπράβο.
3: Από τις πιο γνωστές.
1: Αυτό έμαθα, ναι.
3: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Μπράβο,
3: δηλαδή,
1: παιδιά.
3: Δεν είναι. Και είναι, καμαρώνουμε πραγματικά για αυτή την μονάδα που υπάρχει στην περιοχή μας. Αναδείχθηκε εκεί όλη η περιοχή.
1: Βέβαια,
3: είναι,
1: ναι.
3: Τις προοπτικές που δίνει. Συν τις θέσεις εργασίας που δίνει εδώ στον τόπο, εντάξει, και είναι κάτι για το οποίο καμαρώνουμε.
1: Ναι.
3: Οπότε, γιατί πολλοί κόσμος περνάει από εκεί μπροστά και θέλει πάντοτε να μπει, να δει τι γίνεται,
1: ναι,
3: λέει,
1: ναι.
3: Ανοίγουν τώρα οι πύλες. Θα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά και είπαμε θα είναι και αυτοί οι προσομοιωτές, οπότε μπορούν μικροί μεγάλοι να δοκιμάσουν να πετάξουν με F-16, F-35 προσομοιωτές της Εγνατία Aviation. Θα υπάρξει το Σάββατο το βράδυ ο DJ αυτό το πάρτι, την Κυριακή ξανά, οπότε ο κόσμος να το έχει στο νου του, έχει και αυτή την ωραία δροσιά, κινείσαι ωραία, θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάμε.
1: Μπράβο.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το άλλο να θυμίσουμε ότι στην Δράμα θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αύριο και θα είναι η βραβεύσεις του ένατου ετήσιου φωτογραφικού διαγωνισμού. Γίνονται πολύ ωραίες ομιλίες. Αυτό θα γίνει στις 7 στο Μαρμάρινο σπίτι αύριο Σάββατο. Σήμερα όμως είναι το θέατρο σκιών Κουγιουμτζή στην αυλή εκεί του Μαρμάρινου σπιτιού, μια διοργάνωση της αστικής μικροδοσκοπικής εταιρείας Κύκλουπς. Η παράσταση Καραγκιόζη τα 82 εντάλματα στις 8 το βράδυ, η είσοδος ελεύθερη και αυτό σίγουρα θα είναι πάρα πολύ όμορφο για τα παιδιά. Θέλω όμως να στρέψουμε την προσοχή μας, θα περάσουν τώρα αυτές οι εκδηλώσεις, αρχίσουμε να περπατάμε. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χρυσούπολης για το επόμενο Σαββατοκύριακο διοργανώνει 2 ίδιες πεζοπορικές διαδρομές για να μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν την ίδια ημέρα. Οπότε μιλάμε και για το Σάββατο και για την Κυριακή. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από το βασικό χωριό Ερημάνθου και θα έχει προορισμό τη Χαϊντού. Οπότε είναι μια πανέμορφη πορεία στην ξεχωριστή φύση της Ροδόπης. Έχει οξιές, έχει πεύκα, έχει έλατα. Είναι και αυτά τώρα τα κιτρινισμένα φύλλα σιγά σιγά, αλλά και το όμορφο κίτρινο κρίνο εμφανίζεται στη διαδρομή, μας λένε οι άνθρωποι του Ορειβατικού Συλλόγου. 8

0: μετράκια, δεν είναι πολύ. Είναι η ψωμοτρική ανάβαση 400 μέτρα και η διάρκεια είναι περίπου 2,5 με 3 ώρες. Οπότε, επειδή υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις, γι' αυτό το λέω νωρίς, είναι βαθμός δυσκολίας εύκολη, κατάλληλη για όλους όσοι αγαπούν το περπάτημα στο βουνό. Οπότε, να δηλώσουν την συμμετοχή τους. Γιατί τώρα το ακριβές σημείο ώρα συνάντησης ανακοινωθούν με νεότερη ενημέρωση, να είναι υποψιασμένοι να κινηθούν, να δηλώσουν ότι θέλουμε να συμμετάχουμε είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Και κάτι τελευταίο που ήθελα να αναφέρω, από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου, ανακοινώθηκε ότι τώρα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει προγραμματιστεί και η έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Εκκλησίας. Έτσι, αναγνωρισμένη από το κράτος η σχολή, οι εγγραφές είναι σε εξέλιξη, θα διαρκέσουν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου προκειμένου να αρχίσουν τα μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι από την Καβάλα και τους Φιλίππους μπορούν να απευθύνονται και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ οι ενδιαφερόμενοι από την περιοχή του Νέστου μπορούν να απευθύνονται και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χρυσουπόλεως. Οπότε ας συντονιστούμε να ξεκινήσουμε. Καλά, μέχρι που να ξεκινήσουμε, τελειώνουμε κιόλας γενικά. Όλες αυτές τις δραστηριότητες, έτσι, άντε ξεκινάμε, άντε εκείνο το χαρτί, άντε τώρα από την άλλη εβδομάδα. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, φτάσαν τα Χριστούγεννα.
1: Μάλιστα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά που λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι, θα το δούμε και αυτό. Ναι. Ναι. Σε λίγο μας έρχεται.
1: Έτσι.
0: Αυτά, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Ο καλός. Εντάξει, ας περάσουμε ωραία. Λίγο, δεν νομίζω να βρέξει. Είδατε εσείς για
1: δεν νομίζω, ίδια, δεν νομίζω. Δεν
0: νομίζω. Ναι, ναι, ωραία,
1: αυτό.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, ναι. Ωραία,
1: καλημέρα, ωραία. Καλημέρα,
2: καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τα σούλα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Κάθε Σεπτέμβριο θα γεμίζουν όλα φως. Εγώ βλέπω από το Σεπτέμβριο και μετά σιγά σιγά να αρχίζει να σβήνει το φωτάκι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά, από το Σεπτέμβριο και μετά αρχίζει να σκοτεινιάζει
0: να, αυτό,
1: λίγο. Τώρα,
0: ναι, ναι, ναι. Εκτός και αν φέτος πια θα είναι πολύ φεξερός.
1: Αν εννοεί γεμίζουν όλα φως, να ανάβεις τη λάμπα.
0: Ναι, τζάμπα και η
1: λάμπα. Τζάμπα και η λάμπα.
0: Χρυσούλα, καλημέρα.
2: Πολύ λάθος τον ερμηνεύετε, ρε παιδιά.
0: Τώρα έπρεπε να τον ερμηνεύσουμε λάθος.
2: Όχι. Πρώτα απ' όλα να πω καλημέρα. Δεύτερον, ο άνθρωπος λέει γεμίζουν όλα φως. Γιατί γυρνάει η αγάπη του το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Και όταν ο άλλος είναι με την αγάπη του, όλα είναι φωτεινά. Είναι
0: βρε καλά το λέει αυτός.
1: Καλά,
0: μια χαρά.
1: Για τον άλλον που δεν έχει αγάπη, δηλαδή.
0: Εμείς κάνουμε τώρα σαν το τέτοιο.
2: Αν δεν έχει αγάπη, πρέπει να βρει μια αγάπη για να γίνει.
1: Ανάβει τη λάμπα.
0: Εμείς κάνουμε τώρα το άλλο. Βγάζουμε τις λέξεις που θέλουμε και τις αποδίδουμε όπως εμείς ξέρουμε και θέλουμε, μάλλον.
1: Ερμηνεία ειδικού τύπου.
0: Ερμηνεύουμε αλλιώς.
2: Λοιπόν.
0: Είναι σαν τους πολιτικούς που μάλλον το βλέπεις στα κανάλια, είπαν ας πούμε κάτι, απομονώνεις κάτι άλλο και η φράση υπονοεί κάτι άλλο.
2: Και αυτό γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Αυτό είναι από τη Μονταζιέρα βγαλμένα.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Αλλά έχει και πολλές φορές που αυτό που έλεγαν οι πολιτικοί, αυτό ακριβώς εννοούσαν και μετά επειδή δεν άρεσε στον κόσμο αυτό που άκουσαν, προσπαθούν να το γυρίσουν
0: ακριβώς.
2: Και να το ερμηνεύσουν με έναν άλλο διαφορετικό έτσι. Τρόπο από αυτό που αρχικά το είπαν. Εν πάση περιπτώσει, αφήστε τα αυτά, τώρα έχουμε προβλήματα εδώ πέρα.
0: Άντε, για πες.
2: Έχουμε μία αρκούδα.
0: Αρκούδα
2: σας, ναι, αρκούδα έχουμε.
0: Αρκουδιάρι όπως παλιά.
1: Αρκούδα μαλλιά από βάρια.
2: Δεν υπάρχουν πια αρκουδιάρι, δεν θέλω να
0: ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Εμένα μου έμεινε τέτοιο, έμουν ιδέα. Δηλαδή μέχρι μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη ηλικία έβλεπα όνειρα ότι έρχεται μια αρκούδα με ένα αρκουδιάρι και ορμάει πάνω μου με φάει, ας πούμε. Γιατί την είχα δει.
2: Η αρκούδα.
0: Η αρκούδα. Και προσπαθούσε να αρκουδιάζει. Γιατί είχα δει στην αυλή του σπιτιού μου μια αρκούδα με ένα αρκουδιάρι όταν ήμουν, ξέρω εγώ, πολύ μικρό. 2 χρονών, όσο δεν ξέρω πότε, πόσο ήμουνα. Και από τότε τρόμαζα.
2: Αυτό το βάρβαρο θέαμα.
0: Ναι, ναι.
2: Το οποίο είναι όντως κάποιες δεκαετίες πίσω, ακόμα σε κάποια χωριά το βλέπεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια. Και εύχομαι να μην υπάρχει πια. Γιατί είναι πραγματικά βάρβαρο. Αυτή η αρκούδα πάντως κυκλοφορεί στον ορεινό όγκο του νομού, δηλαδή πιάνει και στον ορεινό όγκο στα ορεινά της Αλεξανδρούπολης και προς του Δήμου Σουφλίου τα ορεινά, κινείται. Προκάλεσε αίσθηση χθες η ανάρτηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κ. Δαστερίδης, που μίλησε για αυτή την αρκούδα, η οποία εμφανίστηκε, λέει, στην περιοχή Σταυρός, στον ορεινό όγκο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
2: Και φυσικά ο κ. Δαστερίδης έκανε λόγο για ένα μεγάλο άγριο ζώο, το οποίο για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή και θα πρέπει να είναι αυξημένη προσοχή όσων δραστηριοποιούνται εκεί στην ευρύτερη περιοχή Εσίμης, Κύρκη, Άβαντα, στις Τρεις Βρύσες. Με τις γνωστές προτροπές, μην κάνετε καμιά ανοησία και άμα τη δείτε, τρέξτε να τη φωτογραφήσετε. Δεν υπάρχει αυτό. Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για την άγρια πανίδα και να αναλάβουν εκείνοι από εκεί και μετά. Και δεν είναι μόνο που γύρω στις 11 το πρωί, νομίζω ότι έκανε αυτή την ανάρτηση ο κ. Δαστερίδης. Μετά, κατά τις 2.30 το μεσημέρι, ήρθε και επίσημο δελτίο τύπου από τη Διεύθυνση Δασών για το ίδιο θέμα. Το οποίο η Διεύθυνση Δασών αναφέρεται σε αυτή την καφέ αρκούδα στον ορεινό όγκο του Εύρου και δεν το περιορίζει μόνο εκεί που είπε ο κ. Δαστερίδης. Το βάζει μέσα δηλαδή τις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας, Τρεις Βρύσες και Βέριο. Γι' αυτό λέω κινείται γενικότερα πάνω στον ορεινό όγκο, σε όλο τον νομό. Και λέει φυσικά η διεύθυνση, έδωσε και οδηγίες. Τι πρέπει να κάνουμε άμα συναντηθούμε με την αρκούδα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, περπατώ αμέριμνο στο δάσος ή είμαι με λυσοκόμος ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο και εμφανίζεται μπροστά μου η αρκούδα. Και θα έχω εγώ την ψυχραιμία να κάνω αυτά που μου λέτε.
0: Όχι, θα κάνω.
2: Και δεν θα το βάλω στα πόδια.
0: Θα την κάνεις και ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει και η Διεύθυνση Δασών λέει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Και σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί την παρουσία.
0: Καλά, εννοείται, ρε παιδιά.
2: Όχι, υπήρξε περιστατικό και δεν είναι πολύ παλιό. Με 2 πεζοπόρους σε μια βασική έτσι, περιοχή, σε άλλη μέρα, σε άλλο μέρος της Ελλάδας,
0: ναι.
2: Που ένας από τους δύο, αν θυμάσαι, ήθελε να τη φωτογραφήσει, ήθελε να την προσεγγίσει, θεωρώντας ότι όχι, εντάξει, το έχω,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Αρκούδα, Και τελικά η αρκούδα τον τραυμάτισε και νομίζω ο άνθρωπος είχε σκοτωθεί.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό εννοούν προφανώς, δεν κάνετε καμιά ανοησία.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Και δίνει και μια σειρά από οδηγίες τι πρέπει να κάνεις. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όντως, αρκούδες δεν είχαμε ως τώρα. Τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε και για αρκούδες στη δική μας περιοχή. Mm-hmm. Ας έχουν όλοι το νου τους.
0: Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες, ένα παιδάκι που είχε έρθει ένα καλοκαίρι στο χωριό, τέλος πάντων, τα άφησε η μαμά του με τη γιαγιά και τα λοιπά. Όταν έφτασε τέτοια εποχή για να το πάρει, τι, πώς πέρασες παιδί μου, τι είδε στο χωριό? Α, είχαμε σκύλους, είχαμε κατσικούλες, είχαμε και λύκουδες. Οπότε λοιπόν,
2: και θα πάω τώρα στο γυροκομείο, αυτό για το οποίο από χθες κάνουμε κουβέντα. Μετά την ανάρτηση που έκανε ο βουλευτής Εύρω, ο κ. Ζερμεντζόπουλος, για αυτή την συνάντηση, όχι συνάντηση, δεν ήταν ακριβώς, ήταν μια τηλεδιάσκεψη που έγινε, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, και ουσιαστικά μέσα από αυτή την τηλεδιάσκεψη βγήκε η είδηση ότι το Υπουργείο αυτό θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία δομής φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Τώρα, ο κ. Δερμαντζόπουλος παραδέχτηκε ότι αυτή η δομή λείπει από την περιοχή του Βορείου Εύρου,
0: ναι,
2: και είπε ότι είναι εξίσου σημαντική με τις πολιτικές για νέους ανθρώπους, δηλαδή το να έχει μια περιοχή σαν τη δική μας, ένα γυροκομείο, γιατί ουσιαστικά για γυροκομείο μιλάμε, είναι τόσο σημαντικό όσο και το να κάνω πολιτικές για να κρατήσω νέους ανθρώπους, να τους βρω εργασία ή οτιδήποτε άλλο, να κρατήσω νέους ανθρώπους στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, η εκτίμησή του ήταν ότι επειδή χρηματοδότηση ναι μεν ανακοινώθηκε, αλλά δεν ανακοινώθηκε το ποσό, η εκτίμηση είναι ότι θα είναι τουλάχιστον στα 2 εκατομμύρια το ποσό που θα δοθεί γι' αυτό. Βέβαια, τώρα εγώ εχθές και θα το πω, διέκρινα μία σπουδή ποιος θα είναι ο πρώτος που θα πάρει επάνω του. Εγώ, παιδιά, το τρέξα, χάρη σε μένα έγινε αυτό και διάφορα. Είχαμε στη συνέχεια και την ανακοίνωση από τη Μητρόπολη,
0: ναι,
2: που λέει η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη, ναι, προς τον Υπουργό.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα θα μαλώνουμε μεταξύ τους ποιος τελικά, ναι, το ξεκίνησε.
2: Ναι. Έτσι, μην ξεχνάμε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Είναι λίγο θλιβερό αυτό όταν το διαπιστώνει ο κόσμος, γιατί το θέμα μας δεν είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος ήταν ο πρώτος που το σκέφτηκε ή το έκανε.
0: Ακριβώς, το θέμα είναι να γίνει. Θα γίνει.
2: Το θέμα μας είναι να γίνει ακριβώς αυτό. Μπάστα η τόση, ο Μητροπολίτης λέει ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε μια επίσκεψη που είχε κάνει ο Υπουργός στο Διδημότυχο, του το είχε θέσει.
0: Ναι.
2: Η Μητρόπολη λέει είναι όντως αναγκαία η δημιουργία μιας οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο. Και μάλιστα γι' αυτόν τον λόγο, λέει, αποφάσισε η Μητρόπολη να προσφέρει την ιδιοκτησία της στα δίκαια. Μιλάμε για το παλιό οικοτροφείο, παιδιά. Αυτό πρόκειται να γίνει γυροκομείο. Και γι' αυτό η Μητρόπολη ξεκίνησε και αυτή τη συνεργασία με το Δήμο, για να μπορέσει να γίνει αυτή η δομή. Η εξαγγελία χρηματοδότησης αυτού του έργου, λέει ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την διεκδίκηση αυτή, για να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Και η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας θα προσφέρει καθημερινή φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε ηλικιωμένους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Τώρα, εγώ να πω απλά το εξής. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα γυροκομείο το οποίο, αν πάει με τον σχεδιασμό που ως τώρα γνωρίζαμε, μιλάμε για καμιά 25 θέσεις. Και θα βγει κατευθείαν κάποιος, πολύ δικαιολογημένα, και θα πει τι να σου κάνουν μόνο 25 θέσεις. Οι ανάγκες σου είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά ας κάνουμε ένα ξεκίνημα και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε και για αύξηση των θέσεων σε ένα γυροκομείο ή για τη δημιουργία κι άλλου.
0: Ναι.
2: Πάμε στα σχολεία τώρα. Περισσότερα από 60 είναι τα κενά στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού.
0: Είναι πολλά αυτό... ακόμη.
2: Είναι πολλά, βεβαίως, ναι, είναι πολλά. Αυτό καταγράφουν οι συνδικαλιστές, τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, και παρατηρούν, και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη χρονιά που το παρατηρούν, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στις σχολικές μονάδες από Σουφλή και βορειότερα.
0: Μα,
2: ναι.
0: Το έχουμε ξαναδεί τώρα, το έργο,
1: ναι,
0: και το ξέρουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Κουσινίδης μίλησε χθες στην ΕΡΤ, είπε ότι ξεκινάμε όπως κάθε χρόνο προβληματικά, είπε ότι με τους διορισμούς που έγιναν για τις οργανικές θέσεις δεν καλύπτουν ούτε καν τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις συνταξιοδοτήσεις, και σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές, είπε ότι εντάξει, okay, στο ξεκίνημα μάλλον είμαστε λίγο καλύτερα, λέει, από πέρυσι, αλλά και πάλι, λέει, οι αναπληρωτές που έχουν έρθει δεν επαρκούν. Τώρα, επειδή τα προβλήματα που διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι πολλά, έχουν αντιδρούν και με τις πειθαρχικές διώξεις τους, τις οποίες καταγγέλουν, μάλλον πολύ σύντομα θα έχουμε και την πρώτη τους κινητοποίηση για φέτος. Η ΟΛΟΜΕ προσανατολίζεται στις 30 Σεπτεμβρίου να πάει σε 24-ωρη απεργία. Αλλάζω θέμα, ναι. Πάω στους λογιστές τώρα, λογιστές φοροτεχνικοί. Ο Σύλλογος του Βορείου Εύρου θα συμμετάσχει με παράσταση διαμαρτυρίας στη σημερινή κινητοποίηση του κλάδου, η οποία κινητοποίηση γίνεται πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή μας θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από την ΔΟΗ Ορεστιάδας στις 12 το μεσημέρι. Και λένε για ποιο λόγο διαμαρτύρονται τώρα, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Αντιδρούν στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, στις ασφικτικές προθεσμίες, στις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και στην αδιάκοπη μεταφορά νέων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων, που αν δεν είσαι και συνεπής σε αυτές τις υποχρεώσεις, έρχονται και πρόστιμα μετά. Οπότε τι λένε, ότι η επαγγελματική και ανθρώπινη εξάντληση των λογιστών έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που βάζουν. Τώρα πάμε λίγο και στα πολιτιστικά του Σαββατοκύριακου. Ο Αλκιβιάδης Στεφανής, που είναι ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, θα είναι στην Αλεξανδρούπολη την ερχόμενη Κυριακή. Σε μια εκδήλωση και θα μιλήσει σε μια εκδήλωση της Μητρόπολης στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης στην Αλεξανδρούπολη. Το θέμα θα είναι θρησκευτική διπλωματία και Άγιο Όρος.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτόν τον λόγο θα είναι, ναι, κύριε Στεφανή. Ναι. Πάμε τώρα στα άλλα. Εδώ πρέπει να βάλουμε και γυαλιά. Είναι η δράση Ποδηλατό Μαζί. Αλλάζουμε την πόλη για όλους.
0: Ναι.
2: Η οποία θα γίνει στις 20 του μήνα για παιδιά, μαθητές, οικογένειες. Θα γίνει πάνω στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης, θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και οι ποδηλάτες θα κινηθούν πάνω σε μια προσχεδιασμένη διαδρομή, η οποία θα έχει και ενδιάμεσους εκπαιδευτικούς σταθμούς για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή, που θα γίνει αύριο, Σάββατο, στην Ορεστιάδα, στον Πεσκόνα της πόλης, θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με πολιτική ομιλία από τον Διονύση Κλάδη, που είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και γραμματέας της Περιφερειακής Οργάνωσης. Θα ακολουθήσει hip-hop live πρόγραμμα με το Αναγκαίο Κακό και η εκδήλωση θα έχει και λαϊκό μπέντι στο χώρο, θα έχει και εκθέσεις.
0: Ωραία, Χρυσούλα.
2: Και όχι, όχι, κλείνω λέγοντας και το τελευταίο.
0: Ναι.
2: Είναι διπλού εορτασμού μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Κυριακή. Συγγνώμη, αύριο Σάββατο, στον προαύριο χώρο των Αγίων Θεοδόρων, του Ναού των Αγίων Θεοδόρων, γίνεται σε συνεργασία με το Γέννημα, με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Ευσταθίου. Ο Άγιος Ευστάθιος του
0: Παρεκκλησίου που υπάρχει, ναι. Ναι, εκείνη η προστάτηση.
2: Και παρά στις 8 το βράδυ, λοιπόν, μετά από τον Εσπερινό, θα έχουμε μια παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση από το Γέννημα στο προαύλιο του Ναού των Αγίων Θεοδόρων.
0: Ωραία.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Να σε καλά, Χρυσούλα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Πολύ.
0: Είμαστε όμως και στις Σέρες. Γρήγορα θα πάμε και εκεί, γιατί πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε στην Κομωτινή. Έχουμε νέα από εκεί. Για να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Ναι, όσο μπορείς. Ναι.
1: Κατάλαβες τι έκανε.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου συνεχίζει το Expo, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ 2026 θα είναι για ακόμη μια χρονιά, είναι για ακόμη μια χρονιά ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, αγροτικό συνέδριο και πολλά άλλα. Το βράδυ, η κάθε βραδιά κλείνει με μια συναυλία. Απόψε, Παρασκευή, στο stage ανεβαίνει ο Stan, ο FY και η Νάσια Σιράκου.
0: Χαμός θα γίνει.
3: Το Σάββατο προσθέτει. Χαμός,
0: με τα πιτσιρίκια θα γίνει χαμός, το συζητάμε.
3: Με τα μικρά, με τα μικρότερα παιδιά, αλλά και τις μαμάδες.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
3: Ναι. Το Σάββατο προσθέτει στο πυκνό πρόγραμμα στις 6.30 υποδοχή φλόγα της αγάπης. Γίνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Το Σάββατο πέφτει η αυλαία, δίνοντας συνέχεια σε όλες τις εκδηλώσεις και στο stage η Λένα Ζευγαρά. Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας συμμετέχει ο Δήμος Βυσσαλτίας, μια δράση στο πλαίσιο της καμπάνιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη και κινητικότητα, η οποία ολοκληρώνεται παραδοσιακά με την καθιερωμένη ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Ιγρίτα 19 και 20 Σεπτεμβρίου. αυτό το Σαββατοκύριακο. Συνεχίζουν οι ενημερωτικές ομιλίες που διοργανώνει ο Δήμος Σερών στη συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών με θέμα τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες για την πρόληψη των πολιτών και από περιστατικά εξαπάτησης. Στελέχη της αστυνομίας ενημερώνουν και παρουσιάζουν πραγματικές ιστορίες προκειμένου να ενημερωθούν οι άνθρωποι που τις παρακολουθούν και βεβαίως να αποφύγουν τέτοιου είδους περιστατικά. Η επόμενη προγραμματισμένη την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο αφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη δομή του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Σερών που λειτουργεί ο Δήμος στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων στο χώρο του κοινωνικού φαρμακείου που βρίσκεται Τέρμα Μεραρχίας, 94 συγκεκριμένα. Έναρξη νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο, με τις σχολές και τις δραστηριότητές του να ξεκινούν και πάλι τη λειτουργία τους. Ο αγιασμός θα τελεστεί τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 7, από το Σεβασμιό του Μητροπολίτη Σερών και Ενιγρίδης, Θεολόγο. Τη Δευτέρα θα σας πω ποιες σχολές λειτουργούν και τι προστίθεται. Ο καθιερωμένος αγιασμός τώρα της αδελφότητας Μικρασιατών Ομού Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, και η παρουσίαση του λευκόματος της μεικτής παραδοσιακής χοροδίας, χρονικής περίοδου 99-10, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου, αύριο στις 7, στον αύριο χώρο της εστίας της αδελφότητας. Και τέλος, μια ξεχωριστή εκδήλωση, τα Πατητήρια στην Πετάπολη, θα πραγματοποιηθεί στις 8, αύριο, στην κεντρική πλατεία και ο Πολιστικός Σύλλογος Πεντάπολης Αρμουσακλή προσκαλεί όλους να συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πατήσουν στα φύλλα με τον παραδοσιακό τρόπο, θα γνωρίσουν από κοντά την παράδοση του τόπου και θα ταξιδέψουν νοερά στο παρελθόν του χωριού, πώς γινόταν τότε δηλαδή το πάτημα του σταφυλιού.
0: Εγώ το έκανα και ξέρω.
3: Το έκανε. Ναι. Στα λεβριά έκανες, όχι.
0: Πώς?
3: Στα λεβριά έκανες.
0: Βέβαια, εννοείται. Με
1: είναι χρυσοχέρις. Είναι υπέροχο.
0: Ναι.
3: Έκανες ή έφαγες.
0: Και έκανα και έφαγα. Ξέρω τη συνταγή και κάνω, ναι.
1: Ο Γιάννης είναι και του κάνω, ναι, εγώ ναι, είναι ναι. Μόνο του τρώω.
3: Είναι σπαζί, Ελένη.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, θα προσφερθεί πάντως δανάκι και παραδοσιακή μου σταλευδία.
0: Τέλεια.
3: Όλα αυτά τα ωραία που θα συμβάλλουν στο να γίνει μια πολύ όμορφη βραδιά.
0: Ωραία. Εμένα, προτιμώ με το κόκκινο σταφύλι, είναι πιο νόστιμη τέλος πάντων, παρά με το λευκό. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε επιστρέψει στην Κομωτινή όμως τώρα και είναι μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα για να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ μας λίγο πριν. Καλημέρα, Βασιλική, ξανά.
4: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
4: Καλημέρα. Με αλεύρι ολική άλεση θέλω να μου κάνει.
0: Και με ολική γίνεται, ναι. Δεν θα έχει την ίδια γεύση, αλλά γίνεται.
4: Δεν πειράζει, εγώ αυτό θέλω.
0: Εντάξει, ωραία. Έτσι κι αλλιώ η σωστή μου στελευρέα το αλεύρι το ψήνει λίγο πριν.
4: Το ψήνει.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι.
4: Άντε, άντε. Τώρα, μ' αρέσει ναι. Εμένα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι, άστο είναι τέλειο, ναι. Και καριδάκι τριμμένο επάνω. Πα. Τρέχουν τα σάλια μου.
4: Άστα να πάνε, ναι. Πριν τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία δέσμευση για τη σχολεία στη φυλάκων Ξάνθης, η οποία δεν προκύπτει από την. Και αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Είναι δύο χρόνια που και δεύτερο έτος η σχολή είναι κλειστή, δεν θα υποδεχθεί νέους σπουδαστές. Και στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής και από την απάντηση του Υπουργού δεν προκύπτει κάτι ουσιαστικό, όχι μόνο για το ότι δεν θα φοιτήσουν φέτος σπουδαστές, αλλά δεν υπάρχει ούτε δέσμευση για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στις εγκαταστάσεις και στις λοιπές υλικοτεχνικές υποδομές στην σχολή. Να μην αποκλειστούν πυρόπληκτοι αγρότες από τις αποζημιώσεις λόγω μη παρακράτησης της εισφοράς ΕΛΓΑ, ζητά με τροποποίηση στη σχετική οικία ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς από τη ροδόπευση τη φορά, ο Σγκούρ Σαρκάτ. Να πούμε ότι σύμφωνα με την ΚΙΑ προβλέπεται ενίσχυση για τις πληγήσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 17 του Ιούλιο στις 7 του Σεπτέμβρη του 2023. Μεταξύ άλλων και στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου.
0: Μάλιστα.
4: Ωστόσο, για τη χορήγηση απαιτείται η εξόφληση της ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Να πάμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται από τον Θρακιώτη Καραγκιοζοπαίκτη και σκηνοθέτη τον Γιάννη τον Βουλτσίδη, ο οποίος έχει δώσει σε ακρόαση το καινούργιο του τραγούδι «Βερονές», σε ποίηση «Όσιπ Μάλτενσταπ», Θα γίνει λοιπόν αυτό στον χώρο του πολιτισμού του, στον μικρό διάκοσμο, στον ημέρο της Ροδόπης, όπου θα γίνει ένα αφιέρωμα στην ρώσικη ποίηση. Αυτό θα γίνει την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Άντε, να μην σας φάω όλο χρόνο, παιδιά, ναι. Αρκετά σας έφαγα.
0: Όχι, μια χαρά.
4: Αυτά.
0: Ωραία, Βασιλική μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα. Σήμερα όμως είναι, λέει, και Παγκόσμια Μέρα Μπαμπού, παιδιά. Το γνωρίζετε τον μπαμπού,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Το γνωρίζετε. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι που το έχουμε, ναι, στην περιοχή.
0: Πολυετές. Ανθοφόρο, μάλιστα, και ανήκει, λέει, στην υποοικογένεια των βαμβουσοειδών. Ναι, ωραία.
1: Ναι, να μην μπορούμε δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων η σημερινή.
0: Δηλαδή.
1: Σκοπός η ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να τεστάρουν οι ίδιοι την καταλληλότητα του νερού που χρησιμοποιούν και να ασκούν έλεγχο στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις εταιρείες υδάτων. Από το 2003 έχει καθιερωθεί.
0: Ναι, ωραία. Έχουμε και λέμε, σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Καλά τώρα.
1: Έλα, δεν θέλω.
0: Αντιπροσωπεύει,
1: δεν θέλω,
0: λέει, τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής στη εργασία ίσης αξίας. Βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Βρε, καλά τα λες, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη.
1: Υπάρχει μισθολογικό χάσμα ακόμα και,
0: ναι,
1: στην Ευρωπαϊκή. Ένωση.
0: Έτσι.
1: Η Χιλή κηρύσσει την
0: ανεξάρτητη. Και εντός των ίδιων εταιριών υπάρχει μισθολογικό χάος. Τώρα τι συζητάμε,
1: ναι,
0: δεν είναι μόνο,
1: ναι,
0: αίμα τώρα.
1: Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, εθνική τους γιορτή σήμερα.
0: Ναι, ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν, τιμάται ο διακεκριμένος ποιητής Μοχάμεντ Χωσέιν Σαχριάρ.
1: Ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν.
0: Και ημέρα Τσίσμπεργκερ στις ΗΠΑ. Παιδιά. Ένα τσιμπεργκαράκι. Και γιατί? Να σάντουιτς είναι. Γιατί, έχει και τύρι μέσα.
1: Μπιφτέκι με τύρι.
0: Άμα κάνεις δηλαδή ένα. Τόστ, και αυτό ξενική η λέξη είναι. Ένα σάντουιτς θα μου πεις και αυτό τι είναι. Πώς λέγεται στα ελληνικά.
1: Το είχαμε βρει, αλλά τώρα δεν μπορώ. Δεν
0: πρέπει
1: έχουμε
0: να το
1: βρεις.
0: Πώς είναι το τσιμπεργκερ, ας πούμε, στα ελληνικά και πώς είναι και το σάντουιτς.
1: Πώς είναι το τσιμπεργκερ, ναι. Ένα μπιφτέκι με τύρι.
0: Το μπέργκερ όμως δεν είναι. Μπιφτέκι με τύρι, ναι, εντάξει.
1: Το μπέργκερ τι είναι.
0: Στα ελληνικά πώς είναι.
1: Μπιφτέκι με ψωμάκι.
0: Έτσι το λένε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ωραίο είναι πάντως, μου αρέσει εμένα. Σαν σήμερα έφυγε ο Πάνος Φίσος, δολοφονήθηκε, το ξέρουμε, από μέλος Χρυσής Αυγής, ο Έλληνας μουσικός και ραπ, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα
1: Κιλαλπί. 1783, η χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο Λέοναρ Όιλερ, ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών,
0: ναι,
1: εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
0: Παρδόν.
1: Μην πούμε άλλα, ναι. Είναι γνωστός και για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε και το σύμβολο π και Άι για τους φανταστικούς αριθμούς, καθώς και το σίγμα για τα αθροίσματα.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά καθόλου.
1: Συνέβαλε επίσης στην αστρονομία, διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών.
0: Πολλά
1: πράγματα.
0: Πολλά, αλλά δεν. Ο Ιωάννης Γιονάκης, ο Γιάννης Γιονάκης, ο ηθοποιός, αν σήμερα είχε γεννηθεί το 1922, πεθαίνει το 2002.
1: Μια μέρα ξανά και αυτή το 1905 γίνεται η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτας Λοβίσα Γκούσταυσον, Σουηδή ηθοποιός.
0: Η Edith Piaf είχε δώσει συναυλία σαν σήμερα το 1946 στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η τραγουδίστρια είχε γνωρίσει εκεί, λέει, τον 25χρονο ηθοποιό τον Δημήτρη Χρόνου και τον ερωτεύτηκε σφοδρά χωρίς ανταπόκριση από τον ίδιο.
1: 1931 και με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγυαλίτιδα ζώνη.
0: Πάντως αν δείτε και την ταινία για την Edith Piaf, πώς λέγεται, το Σπουργητάκι,
1: ναι, ναι,
0: όπως λέγεται, υπάρχει
1: σχετική αναφορά.
0: Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 1924.
1: Το 1851, μια μέρα σαν και αυτή, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
0: Και τέλος, το 1827 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας Κάλα Σαλόνων. Ο Άστινγκς, κυβερνήτης του βιβλίου Καρτερία, του πλοίου, συγγνώμη, καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα στους Τούρκους. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, φίλες και φίλοι, Παρασκευή και 18 έχει ο μήνας.
1: Μαζί από εβδομάδα την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι. Ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων του ΕΡΤ News.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σε όλους
1: σας. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου σαν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση

0: ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μαζί σας με τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μέχρι τις 9 θα γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας μαζί στην Ανατολική Μακεδονία. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάκης Μητάκος, στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού. Εάν θελήσετε να μας μιλήσετε για την καλημέρα σας, αλλά και θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, μπορείτε να καλείτε το 2510 24 25 49.

0: Πριν να περάσουμε στις πρώτες μας, στους πρώτους μας καλεσμένους για σήμερα, να δούμε λιγάκι κάποια από τα θέματα που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Έφτασε η ημέρα και σήμερα έχουμε τα επίσημα εγκαίνια στο αεροδρόμιο Λιδία στον Αμυγδαλεώνα, τα οποία λέγαμε πως συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Από ό,τι γνωρίζουμε, στην τελετή εγκαινίας του αεροδρομίου θα βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, και αμέσως μετά ο κύριος Τοψίδης θα υπογράψει τη σύμβαση του έργου Κυκλικός Κόμβος στη θέση Καρολίνα επί της 10ης Επαρχιακής Οδού, ένα έργο το οποίο αφορά στη δημιουργία κυκλικού κόμβου σε τμήμα της 10ης Επαρχιακής Οδού Καβάλας Νέας Περάμου, που συνδέει τη Νέα Ηρακλίτσα με τη Νέα Πέραμο, στο σημείο που διασταυρώνεται με τη 12η Επαρχιακή Οδό που συνδέει τον Άγιο Ανδρέα με το λιμάνι των Ελευθερών. Πάντως, όσον αφορά στις δράσεις και τις εκδηλώσεις στο αεροδρόμιο Λιδία στον Αμυγδαλεώνα, είναι σημαντική στιγμή το Σαββατοκύριακο, καθώς οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν και θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Μεταξύ άλλων, θα μπορέσουν μικροί-μεγάλοι να δουν αεροσκάφη σε στατική έκθεση, να περιηγηθούν στους χώρους και να γνωρίσουν τις δραστηριότητες του αεροδρομίου, ενώ θα πραγματοποιούνται εμπειρίες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Στη Δράμα τώρα να θυμίσουμε πως αύριο θα βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί και να τιμήσει την εκδήλωση απονομής των ετήσιων βραβείων Κύκλοψ, βραβεία που έχουν να κάνουν φέτος με τον 9ο ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό. Την εκδήλωση, που είναι ανοιχτή στο κοινό και θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, θα τιμήσει με την παρουσία του, από ό,τι γνωρίζουμε, και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Αθανάσιος Δαβάκης. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να θυμίσουμε ότι από την Τετάρτη και μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετατρέπει σε πράξη το μήνυμα της οδικής ασφάλειας. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026 και έχει προγραμματίσει βιωματικές δράσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Για το Σάββατο θα υπάρξει στις 11 το πρωί στην Καβάλα πεζοπορία 3 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη με αφετηρία το διοικητήριο, μια δράση η οποία σκοπεύει να αναδείξει το περπάτημα ως ένα απλό, ασφαλή, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης. Ενώ την Κυριακή στην Δράμα, την ίδια ώρα στις 11 το πρωί, στο διοικητήριο θα διοργανωθεί μία ποδηλατική διαδρομή μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων και αυτή μέσα στην πόλη. Θα γίνουν και θεματικές και βιωματικές δράσεις ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια, την ασφαλή χρήση και βασική συντήρηση του ποδηλάτου, καθώς και για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ωφέλη της βιώσιμης μετακίνησης. Μία δράση που, όπως θα ακούσουμε και λίγο αργότερα στο πρόγραμμά μας, απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες. Στην Καβάλα τώρα να ενημερώσουμε πως είναι σε εξέλιξη η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για την σύνταξη νέου καταλόγου δικαιούχων των αγαθών του κοινωνικού ποντοπολίου. Το κάλεσμα αφορά ήδη δικαιούχους αλλά και νέους ενδιαφερόμενους. Η κατάθεση γίνεται τις εργάσιμες ημέρες 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου. Πάντως, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επισετιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγωθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπολίου. Τέλος, να αναφέρουμε πως από σήμερα και αύριο συγκεκριμένα στην Καβάλα, στο Πάρκο Φαλήρου, θα πραγματοποιηθεί το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή. Κεντρικό σύνθημα «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό». Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι αναβαθμισμένο. Πλαισιώνεται από στέκια που στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους ακουμπάνε στις ανάγκες, στους προβληματισμούς και στα ενδιαφέροντα της νεολαίας, των εργαζομένων και του κόσμου της πόλης που θα τα επισκεφθούν. Τα μέλη τώρα και οι φίλοι της ΚΝΕ πρωτοστατούν ώστε οι δραστηριότητες και το περιεχόμενο του φεστιβάλ να αποτελέσουν το καθένα με το δικό του τρόπο ζωντανό σημείο επαφής, γνωριμίας και σύγχρονων θέσεων της ΚΝΕ και του ΚΚΕ. Οι εκδηλώσεις και τις δύο ημέρες, και σήμερα και αύριο, θα ξεκινούν στις 8 το βράδυ.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα, τώρα δε σε νοιάζει.

0: Πρώτη μας στάση για σήμερα θα είναι στην Αδράμα ως προς τους καλεσμένους μας, όπου όπως είπαμε και λίγο πριν, αύριο θα βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση απονομής των ετήσιων βραβείων Κύκλοψ. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό, θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και έχει μιλήσει σχετικά στην Έρτα Καβάλας και την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας με την Ρένα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη από την Κύκλοψ, ο κύριος Κώστας Βιδάκης, τον οποίο και μπορούμε να ακούσουμε.
1: Για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή η παρουσία του Προέδρου. Η παρουσία είναι, ξέρετε, και μια τονωτική ένεση, ένα ενδιαφέρον για όλη αυτή την πολιτιστική δραστηριότητα, η οποία δεν εξαντλείται μόνο στα θέματα ενός μουσείου, στο χώρο ενός μουσείου. Παράλληλα, οι δράσεις μας επεκτείνονται πέρα από το μουσείο. Έχουμε ένα εκθεσιακό χώρο για περιοδικές φωτογραφικές πλέον και μόνο εκθέσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα η ανασύσταση της μιας άλλης πολύ εμβληματικής οικίας, της οικίας Παμπούκα, η οποία θα λειτουργήσει και αυτή ως πολιτιστικός χώρος. Έχουμε το σκοπευτήριο, έχουν γίνει πράγματα. Όταν έχεις ένα τέτοιο πρόεδρο, ο οποίος μας εμψυχώνει, μας έχει μεταδώσει αυτή την αγάπη της προσφοράς στον τόπο, οπότε είναι μονόδρομος να λειτουργήσουμε έτσι. Και αυτή την περίοδο, και είναι ανοιχτή στο κοινό δωρεάν, παρουσιάζεται η έκθεση με τίτλο «Εικόνες από την Αφρική» του Νίκου Πέτρου, η οποία γνωρίζει ιδιαίτερη θερμή υποδοχή από το κοινό, και αυτό αποτυπώνεται και στην επισκεψιμότητα που σημείωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από τον Ιούνιο. Η ανταπόκριση μάλιστα επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον και ήδη σκεπτόμαστε μήπως παραταθεί, γιατί κατά τη διάρκεια της έκθεσης από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα τα σχολεία ήταν κλειστά και εκδηλώνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Παράλληλα, λειτουργεί το μουσείο, όπως και η έκθεση, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή και είναι ανοιχτή στο κοινό. Κοιτάξτε, εμείς λέμε την Κύκλοψ ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν μένουμε εκεί, αλλά προσθέτουμε και το δράμας. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην προσφορά στους βάσει των συγκεκριμένων σκοπών οι οποίοι τέθηκαν ευθύς εξ αρχής από την Κύκλοψ και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της φωτογραφίας και τη διατήρηση της ιστορίας και της τέχνης αυτής, να κάνουμε κάτι στη Δράμα. Θα μπορούσε ο κ. Θοδωρίδης να δημιουργήσει ένα μουσείο φωτογραφικών μηχανών οπουδήποτε, στην Αθήνα, στον Πειραιά, σε Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού. Προτίμησε το γενέθλιο τόπο του. Σαν δεύτερο στόχο, έχουμε την προστασία και προβολή της βιοποικιλότητας του νομού Δράμας. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε εκδόσεις, γιατί η Κύκλοψ δεν σταματά μόνο στους σκοπούς, πετυχαίνει και κάποιους στόχους που έχει θέσει. Η στήριξη του αθλήματος σκοποβολής αναφέρθηκε προηγουμένως, σχετικά με το σκοπευτήριο προπονητήριο που είχε δημιουργηθεί αρχικά για την Άννα Κορακάκη και τον αδερφό της, αλλά πλέον λειτουργεί και για τους αθλητές του Αθλητικού Σκοπευτικού Συλλόγου Δράμας, ένα ολοκένουργιο και υπερσύγχρονο σκοπευτήριο, το οποίο είναι σταθερών στόχων, Ολυμπιακών αγωνισμάτων στα 10 μέτρα. Και αν ακούνε δραμηνοί και ενδιαφέρονται, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Τάσο Κορακάκη, ο οποίος έχει αναλάβει και την λειτουργία αυτού του σκουπευτικού συλλόγου, και να ξεκινήσουν τα παιδιά τους, ή δεν έχει ηλικίες το άθλημα της σκοποβολής, όποιοι είναι ανοιχτό σε κάθε ηλικία, μπορούν να ξεκινήσουν σε εγκαταστάσεις που πραγματικά

συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Καλογερικό, στο Λιμένα δηλαδή. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και έχει ως στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με την ορθή τήρηση των τιμοκαταλόγων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και ανάλυση των υποχρεωτικών ενδείξεων στους τιμοκαταλόγους ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, ενημέρωση σχετικά με την ορθή τήρηση των φύλων διαμαρτυρίας και θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη σήμανση αλλεργιογόνων, τα POS και τις λοιπές υποχρεωτικές σημάσεις που απαιτούνται στα καταστήματα. Στο τέλος τώρα της συνάντησης αυτής θα υπάρχει και η δυνατότητα επιτόπου σφράγισης των φύλων διαμαρτυρίας των επιχειρήσεων. Η παρουσία μας είπανε των επαγγελματιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και αυτό γιατί θα διασφαλιστεί η ομαλή και σύνομη λειτουργία των επιχειρήσεων εν ώψη της προετοιμασίας για την επόμενη τουριστική περίοδο.

Έπαθες άραγε εκεί έξω και με θυμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα

0: Ερτ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 31 λεπτά μετά τις 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9 με ειδήσεις της Καβάλας και της Δράμας. Στον ήχο ο Μάκης Μητάκος, στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού. 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και επόμενη μας στάση είναι τώρα στην Καβάλα να δούμε λιγάκι πώς εξελίχθηκε τελικά το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή από πλευράς πάντα τουρισμού. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Μουμτσάκη, όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά μάλιστα στον τομέα της κρουαζιέρας, για το χειμώνα αναμένουν να αφηχθούν στην πόλη της Καβάλας 27 κρουαζιερόπλια. Ο κύριος Μουμτσάκης μίλησε και για την έκθεση Κύπρος 1974, την οποία εγκαινιάζει αύριο στην Καβάλα το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία και η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η έκθεση αυτή ετοιμάζεται σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και το Σύλλογο Κυπρίων Καβάλας Ακρίτας. Φιλοξενείται στη Δημοτική Καπνοποθήκη Καβάλας και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Μουμτσάκης για τα δύο αυτά θέματα στην ΕΡΤ Καβάλας και την εκπομπή Πρωινή Διαδρομή με το Σάκη Ασβεστά.
1: Πιστεύω ότι κινηθήκαμε από την άποψη του τουρισμού πάρα πολύ καλά και το φετινό καλοκαίρι, αν και το ξεκίνημα τον Ιούνιο δεν ήταν και τόσο καλό. Ιούλιο, Αύγουστο, βέβαια τώρα τις μέρες που διανύουμε έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Η επισκεψιμότητα της πόλης ήταν πάρα πολύ μεγάλη, κυρίως μέσω του δικού τουρισμού, και βέβαια μεγάλη είναι και η συνεισφορά του αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος. Η αεροπορική προσβασιμότητα βελτιώθηκε πάρα πολύ και αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα ότι έχουμε τους περισσότερους επισκέπτες από την γερμανική αγορά και ίσως εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας. Με την κρουαζιέρα είχαμε κάποια προβλήματα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, λιγότερα κρουαζιερόπλια στο λιμάνι, όμως οι προβλέψεις λένε ότι και κατά την περίοδο του χειμώνα, που συνήθως για μας είναι μια νεκρή περίοδος, θα έχουμε 27 αφήξεις με κρουαζιερόπλια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να επεκτείνουμε περισσότερο την τουριστική περίοδο στην πόλη της Καβάλας. Και να σας πω ότι γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια από πολλούς φορείς της πόλης, από τον Δήμο, έτσι ώστε αυτό που λένε οι τουρίστες ήλιος και θάλασσα, ότι ερχόμαστε δηλαδή στην πόλη της Καβάλας για τον ήλιο και τη θάλασσα κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, να το αλλάξουμε και η Καβάλα να γίνει ένας προορισμός για 365 μέρες τον χρόνο. Και πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει αν συνδυάσουμε σωστά την αεροπορική, την οδική και τη θαλάσσια πρόσβαση με δικά μας θεματικά προϊόντα. Αυτό που λέω εγώ, ότι θέλουμε να έχουμε περισσότερους επισκέπτες, θέλουμε όμως να έχουμε και περισσότερες διανυκτερεύσεις και αυτές οι διανυκτερεύσεις να φέρνουν περισσότερα χρήματα στην τοπική αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν ένα καλό καλοκαίρι και πάμε οργανωμένα για να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο, μια ακόμη καλύτερη τουριστική σεζόν την επόμενη χρονιά. Είναι μια σημαντική ιστορική έκθεση που αφορά την Κύπρο και τα γεγονότα του 1974, η οποία θα εγκαινιαστεί 19 Σεπτεμβρίου, έτσι, στο κέντρο μας Λευτέρης Αθανασιάδης, στο πολιτιστικό κέντρο Λευτέρης Αθανασιάδης, στη Δημοτική Καπνοποθήκη. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζουν σε αυτόν τον χώρο να γίνονται εκδηλώσεις, πρώτα στον χώρο των εκθέσεων και σε μικρό χρονικό διάστημα θα ανοίξει τις πύλες του και για όλες τις άλλες εκθέσεις που φιλοξενεί το κέντρο Λευτέρης Αθανασιάδης. Όπως είπα πιο πριν, τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη στις 7 η ώρα το απόγευμα και η έκθεση αυτή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και 27 του Νοέμβρη. Τώρα, αυτή η έκθεση έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί όλα τα υλικά τα οποία εκτίθενται είναι παραχωρημένα από φορείς και από ιδιώτες και στην ουσία μας πηγαίνει στα γεγονότα εκείνης της περίοδου, δηλαδή πώς ήταν η ζωή στην Κύπρο πριν το 1974, το πραξικόπημα, την τουρκική εισβολή, τους πρόσφυγες, εχμαλώτους, την προσπάθεια ανασυγκρότησης και βέβαια το όραμα για το μέλλον. Τι θέλουμε, τι προσπαθούμε να γίνει στο μέλλον. Αυτή η έκθεση έρχεται σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή, διότι όπως γνωρίζετε τον Οκτώβριο, 24 Οκτώβριο, θα γίνει αδερφοποίηση της πόλης της Καβάλας με την πόλη της Αμοχώστου. Μια αδερφοποίηση η οποία δείχνει πόσο, στην πράξη δείχνει πόσο ισχυρή είναι η στήριξη της πόλης μας προς την Αμόχωστο και μια κίνηση η οποία ενισχύει τους δεσμούς της Ελλάδας και της Κύπρου.
0: Ήταν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Καβάλας, ο κύριος Απόστολος Μουμτσάκης. Σημαντική πολύ η έκθεση αυτή που εγκαινιάζεται αύριο, όπως είπαμε, στις 7 το απόγευμα στην Δημοτική Καπναποθήκη της Καβάλας. Υπάρχει χρόνος να την επισκεφτείτε, θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Τώρα, μένοντας στην περιοχή της Καβάλας, να αναφέρουμε πως με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την νόσο Αλτσχάιμερ, το Λιδία Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης διοργανώνει μια ανοιχτή δράση πρόληψης και ευαισθητοποίησης στο κέντρο της Καβάλας. Αυτή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, όπου εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Ιατρικής Αποκατάστασης θα βρίσκονται στην πλατεία Καπνεργάτη 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι και θα προσφέρουν εντελώς δωρεάν ένα σύντομο ανιχνευτικό έλεγχο, τεστ δηλαδή μνήμης και γνωστικών λειτουργιών, βιωματικές ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης και καθοδήγηση και ενημέρωση για οικογένειες και φροντιστές. Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους, από ό,τι αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση κάλεσμα. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά, να συζητήσουμε τις απορίες σας και να κάνουμε μαζί ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη φροντίδα της νοητικής υγείας.

0: Θα σταθούμε τώρα με περισσότερες λεπτομέρειες στις δράσεις οδικής ασφάλειας που διοργανώνει αυτές τις ημέρες η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας 2026. Όπως είπαμε, στο πλαίσιο τους, αυτή την Κυριακή στις 11 το πρωί στη Δράμα, διοργανώνεται μια οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων μέσα στην πόλη, ενώ θα γίνουν και θεματικές βιωματικές δράσεις ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια, την ασφαλή χρήση και βασική συντήρηση του ποδηλάτου, καθώς και για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ωφέλη της βιώσιμης μετακίνησης. Μία δράση η οποία απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες. Έχουν γίνει σχετικές δηλώσεις για το θέμα, παραχωρήθηκε και συνέντευξη τύπου, από την οποία θα ακούσουμε εμείς αρχικά τα όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο κύριος Μιχάλης Μουρβετίδης.
1: Στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας και των δράσεων που κάνει η Αντιπεριφέρεια Δράμας για δεύτερη συνεχή χρονιά, αυτή την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 11, εδώ στο Διοικητήριο, στην είσοδο, θα γίνει μια πρώτη μεγάλη δράση με αντικείμενο και θέμα το ποδήλατο. Για τη συμπεριφορά όλων των ανθρώπων που οδηγούν ποδήλατο, το σεβασμό προς τους πεζούς, των αυτοκινήτων και το ανάποδο. Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις, όπως θα είναι θέμα που θα έχει πεζοπορία, θα έχει ημερίδα για τους οδηγούς και στα πλαίσια. Όπως έχω πει, της οδικής ασφάλειας, που είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα, τα πιο σημαντικά αντικείμενα που έχουμε σήμερα στην καθημερινότητά μας, δίνουμε βαρύτητα και για την ενημέρωση των πολιτών, είτε αυτά είναι από μικρή ηλικία, είτε από μεσαία, είτε από μεγάλη. Εδώ να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Μεταφορών και τον Διευθυντή, τον κύριο Ματσάνη Αθανάσιο, γιατί πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη δράση, γενικά όλη η εβδομάδα της οδικής ασφάλειας. Και φέτος θα κάνουμε πιο πολλές δράσεις ακόμα, γιατί έχουμε δει ότι η απήχηση στον κόσμο ήταν πάρα πολύ μεγάλη, τα σχόλια ήταν πάρα πολύ καλά και τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά. Συνεχίζουμε έτσι, γιατί πρώτα ο πολίτης και η οδική ασφάλεια.
0: Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Θα ακούσουμε τώρα τα όσα δήλωσε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ο κ. Αθανάσιος Ματσάνης.
2: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕΠΣΟΝ Δράμας, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 η ώρα, οργανώνει τη δράση Μέρα Ποδηλάτου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας. Πρόκειται για μια δράση η οποία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους, η οποία περιλαμβάνει μια ποδηλατική διαδρομή, η οποία δίνει έμφαση όχι στο ανταγωνιστικό κομμάτι, στην ανταγωνιστική πλευρά των συμμετέχοντων, αλλά περισσότερο στο να μπορέσουμε όλοι να αποκτήσουμε μία κουλτούρα οδικής ασφάλειας και βιώσιμης μετακίνησης, έτσι ώστε να έχουμε πιο ασφαλείς κοινωνίες, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Η δράση αυτή, όπως είπαμε, είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, έτσι προσκαλούμε όλους τους πολίτες της Δράμας, μικρούς και μεγάλους, να πάρουν τα ποδήλατά τους και να έρθουν μαζί μας για να ποδηλατήσουμε μαζί. Η δράση θα πραγματοποιηθεί αφετερία έναρξη, δηλαδή στο Διοικητήριο Δράμας, όπου πέρα από την ποδηλατική διαδρομή θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης γύρω από την οδική ασφάλεια, πρώτες βοήθειες, τεχνική υποστήριξη ποδηλάτων, καθώς επίσης θα διανεμηθεί δωρεάν στους συμμετέχοντες υλικό το οποίο έχει να κάνει σχέση με τις οδηγίες χρήσης ποδηλάτου, βεβαιώσεις συμμετοχής, καθώς επίσης θα γίνει και κλήρωση για συμβολικά δώρα, με συμβολικά δώρα για όλους όσους θα συμμετέχουν. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να είναι μαζί μας, να συμμετέχουν, να ποδηλατήσουμε μαζί και να δώσουμε έτσι όλοι μαζί ένα μήνυμα το οποίο έχει να κάνει σχέση με την οδική ασφάλεια και την βιώσιμη κινητικότητα.
3: Η διαδρομή ποια θα
2: είναι? Θα ξεκινήσουμε από το Διοικητήριο της Δράμας, θα κινηθούμε κεντρικά προς την πλατεία και θα επιστρέψουμε από την Οδό Υπήρου στο Διοικητήριο, όπου εκεί θα συνεχιστεί η εκδήλωσή μας, όπως σας είπα, με την απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής, αλλά και την κλήρωση δώρων.
3: Άλλες δραστηριότητες?
2: Αμέσως μετά και συγκεκριμένα στις 5 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας για τα σχολεία, μια δράση που πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία την περσινή σχολική χρονιά. Είχαμε περίπου 1.200 μαθητές και πάρα πολλά σχολεία που συμμετείχαν, με σημαντική απήχηση στους μαθητές. Θα συνεχιστεί η δράση για την οδική ασφάλεια, εντός του Οκτωβρίου, όπου θα έχουμε την ημερίδα για τους επαγγελματίες οδηγούς, καθώς επίσης μια ακόμη δράση, η οποία θα ολοκληρώσει τον κύκλο αυτών των δράσεων για την οδική ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει μια υποχούμενη ενημέρωση σχετικά με την οδική ασφάλεια σε κεντρικούς δρόμους της πόλης μας.
0: Αυτά λοιπόν θα συμβούν αύριο αλλά και αρχές Οκτωβρίου στην πόλη της Δράμας, όχι αύριο, αύριο θα είναι η εκδήλωση της Καβάλας την Κυριακή στην πόλη της Δράμας. Για αύριο, αυτό ήθελα να πω και μπερδεύτηκα λιγάκι, στις 11 το πρωί να θυμίσουμε ότι θα έχουμε στην Καβάλα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την πεζοπορία 3 χιλιομέτρων στην πόλη της Καβάλας, η οποία θα ξεκινήσει από το διοικητήριο. Να μείνουμε για λίγο στην Καβάλα. Η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλωνος Κεθάσου μας ενημερώνει ότι τώρα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προγραμματίζεται και η έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της τοπικής εκκλησίας. Η αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές της μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να αποκτήσουν επίσημο τίτλο σπουδών χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Οι εγγραφές είναι σε εξέλιξη, θα διαρκέσουν μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου προκειμένου να αρχίσουν τα μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα από Καβάλα και Φιλίππους μπορούν να απευθύνονται στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως καθημερινά και οι ενδιαφερόμενοι από την περιοχή του Νέστου μπορούν να απευθύνονται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χρυσοπόλεως.

Να δούμε κάποιες περισσότερες έτσι δράσεις, εκδηλώσεις που μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές αυτό το Σαββατοκύριακο. Μία πολύ ωραία ξεχωριστή είναι αυτή του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Μορφωτικού Αιμοδοτικού Συλλόγου Αγίου Χριστοφόρου. Πρόκειται για την τρίτη γιορτή του Λικέρ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στο προάβλιο του Γενικού Λυκείου της Νικήσιανης, στον Άγιο Χριστόφορο. Στο μουσικό πρόγραμμα θα παρουσιαστούν οι εμπειροτέχνες με αγαπημένους ήχους και ζωντανή μουσική που θα κρατήσει συντροφιά όλο το βράδυ. Ο σύλλογος υπόσχεται μια βραδιά που θα έχει άρωμα παράδοσης, γεύση από το αγαπημένο τους λικέρ και πάνω απ' όλα καλή διάθεση και όμορφη συντροφιά. Επίσης, να θυμίσουμε πως η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Δράμα Κύκλοπς μας προσκαλεί σήμερα στην αυλή του Μαρμάρινου Σπιτιού, όπου το θέατρο σκιών Κουγιουμτζή θα παρουσιάσει την παράσταση Καραγκιόζη με τίτλο Τα 82 Εντάλματα. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες ιστορίες του θεάτρου του Καραγκιόζη, ένα έργο που γνώρισε πολλές παραλλαγές και το οποίο το θέμα συναντάμε αργότερα και σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Θα ξεκινήσει η παράσταση στις 8 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Ακόμα να αναφέρουμε πως την Κυριακή ο Δήμος Προσοτσάνης και ο Θρακομικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Προσοτσάνης θα τελέσουν μνημόσυνο για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Στις 9.30 θα γίνει αυτό στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Ιρό. Επίσης, να αναφέρουμε πως για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το Μορφωτικό Τμήμα του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας έχει προγραμματίσει την πρώτη συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Ποίησης για τη νέα δημιουργική χρονιά. Η παρέα που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 δίνει ραντεβού και αυτή τη χρονιά με αγάπη για τη λογοτεχνία, τις γόνιμες ανταλλαγές απόψεων και την απόλαυση του ποιητικού λόγου. Στόχος να παραμείνει η δημιουργία μια ζεστή συντροφιά όπου η αναγνωστική εμπειρία γίνεται αφορμή για σκέψη, συζήτηση και μοίρασμα. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση τόσο στα παλιά μέλη που συνδιαμόρφωσαν τον πυρήνα της ομάδας, όσο και σε νέους φίλους που επιθυμούν να ενταχθούν στη Λέσχη. Θα ξεκινήσει η συνάντηση, όπως είπαμε, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Μαρίν Καβάλας.

Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε με η εκπομπή της ΕΡΤΑ Καβάλας Ανατολικά και Πρωινά. Ήμασταν μαζί από τις 8 το πρωί. Στον ήχο, στην επιμέλειά του ο Μάκης Μητάκος, στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού. Παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Ακολουθεί σε 2 λεπτά ακριβώς το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή και διαδρομή. Και στις 10 ακριβώς χάρτης επικαιρότητας με την Ρένα Παταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Ενδιαφέρουσες μουσικές και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα σε συνεργασία με την ΕΡΤ Ορεστιάδες και ΕΡΤ Κομωτινής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε με το καλό την Δευτέρα στις 8 ακριβώς. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κριτικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει από σήμερα με τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιδία στον Αμυγδαλεώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ το Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν αεροσκάφη σε στατική έκθεση, να περιηγηθούν στους χώρους και να γνωρίσουν τις δραστηριότητες του αεροδρομίου, ενώ θα πραγματοποιούνται εμπειρίες και δράσεις για διαφορετικές ηλικίες. Στη Δράμα θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί και να τιμήσει την εκδήλωση απονομής των ετήσιων βραβείων Κύκλοψ. Η εκδήλωση περιλαμβάνει την απονομή των ετήσιων βραβείων, καθώς και τα έπαθλα για τους τρεις φωτογράφους, των οποίων οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον 9ο ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό. Την εκδήλωση, που είναι ανοιχτή στο κοινό και θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, θα τιμήσει με την παρουσία του και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διβάκης. Στην τελική ευθεία των προετοιμασιών βρίσκεται το Επιμελητήριο Καβάλας για την έκθεση Καβάλα Expo, που θα διεξαχθεί από 2 έως 5 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόλλωνος Λοσμαρδίρης στη Νέα Καρβάλη. Ο αντιπρόεδρος του Μάκης Καφετζής έκανε γνωστό ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η τελική διαμόρφωση των περιπτέρων που θα συμμετάσχουν στην έκθεση. Σημείωσε δε ότι έχουν κλειστεί σχεδόν όλα τα περιπτέρα, ενώ ήταν μια προσπάθεια της διοίκησης του Επιμελητηρίου Καβάλας που ξεκίνησε από τον Μάιο, και θεωρούν ότι το αποτέλεσμα που θα δει και ο κόσμος αυτό το τρίμηνο θα είναι αντάξιο των προσδοκιών του κόσμου και των επιχειρηματιών. Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον 7ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή Lab 40 Accelerator του Επιμελητηρίου Δράμας. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει μια επιχειρηματική ομάδα να φτάσει σε σύντομο διάστημα ένα ικανό επίπεδο, ώστε να διεκδικήσει την υλοποίηση της ιδέας λύσης που προσφέρει με καλύτερες όμως δυνατότητες αλλά και πιθανότητες επιτυχίας. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 4η 30 Σεπτεμβρίου. Η υπηρεσία και ενημερωτική συνάντηση στο νησί της Θάσου στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της μαζικής εστίασης διοργανώνουν το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Καβάλας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας και την υποστήριξη του Δήμου Θάσου. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο καλογερικό του λιμένα. Σε πράξη μετατρέπεται το μήνυμα της οδικής ασφάλειας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας, με βιωματικές δράσεις που πραγματοποιούνται έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου στην περιοχή. Για αύριο Σάββατο έχει προγραμματιστεί στις 11 το πρωί πεζοπορία 3 χιλιόμετρων στην πόλη της Καβάλας με αφετηρία το διοικητήριο, ενώ στην Δράμα την Κυριακή την ίδια ώρα διοργανώνεται από το διοικητήριο μια οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων εντός της πόλης. Ο Δήμος Προσοτσάνης και ο Θρακομικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Προσοτσάνης θα τελέσουν μνημόσυνο για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο. Ο Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Μορφωτικός Αιμοδοτικός Σύλλογος Αγίου Χριστοφόρου διοργανώνει την τρίτη γιορτή του Λικέρ, μια ξεχωριστή γιορτή, αύριο στις 8 το βράδυ στο προάβλιο του Γενικού Λυκείου Νικήσιανης στον Άγιο Χριστόφορο. Στο μουσικό πρόγραμμα θα παρουσιαστούν οι εμπειροτέχνες με αγαπημένους ήχους και ζωντανή μουσική που θα κρατήσει συντροφιά όλο το βράδυ. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Δράμας Κύκλοψ σας προσκαλεί σήμερα στην αυλή του Μαρμάρινου Σπιτιού, όπου το θέατρο Σκιών Κουγιουμτζή θα παρουσιάσει την παράσταση Καραγκιόζη με τίτλο «Τα 82 εντάλματα». Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και το Σύλλογο Κυπρίων Καβάλας Ακρίτας, παρουσιάζουν την έκθεση Κύπρος 1974. Αποτυπώνει τη μνήμη της τουρκικής εισβολής του 1974 μέσα από μεγάλο αριθμό εκθεμάτων που έχουν αναζητηθεί και παραχωρηθεί από πολλούς φορείς και ιδιώτες. Τα εγκαίνια της θα γίνουν αύριο στις 7 το απόγευμα στη Δημοτική Καπναποθήκη της Καβάλας. Ο καιρός με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αραιή συννεφιά αναμένεται το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεργαστά στην επιμέλεια της εκπομπής και 2-5-1-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Παναγιώτη Ερχοντή, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, να μας ενημερώσει αναφορικά με την συμμετοχή του Δήμου Θάσου αλλά και της Περιφέρειας στην έκθεση στο Παρίσι, την IFTM. Κύριε Αρχοντή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές. Καλό ξεκίνημα σεζόν, εγώ θα πω για μας, που ξεκινάμε την νέα σεζόν, τη νέα καμπάνια εξωστρέφειας για το 27, ξεκινώντας λοιπόν ως Περιφέρεια μιλώντας, με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βέβαια πρώτα και το συνεχίζουμε με την έκθεση στο Παρίσι, η οποία είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις που γίνονται στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρίσι, Λονδίνο και Βερολίνο, οι τρεις μεγάλες πρωτεύουσες, κατέχουν την πρωτοκαθεδρία. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε εμείς ως Περιφέρεια με το περίπτερό μας στο Νεότο, όπου εκεί βρέθησαν και τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι, αλλά ήρθε και ο Δήμος Θάσου, ο Οργανισμός Τουρισμού. Όπως γίνεται κάθε φορά, μας ακολουθούν οι παράγοντες του τουρισμού, δηλαδή, όχι μόνο αυτοί που ανέφερα, υπάρχουν και άλλοι που έρχονται σε άλλες εκθέσεις, γιατί έχουν αναγνωρίσει ότι η καμπάνια αυτή που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και από την εκπομπή σας, την έχουμε και την εφαρμόζουμε κάθε χρόνο, φέρνει τα αποτελέσματα που βλέπουμε την καλοκαιρινή σεζόν. Και όπως φαίνεται, η καλοκαιρινή μας σεζόν φέτος, το είπαμε και σε άλλη εκπομπή μαζί σας, σε πείσμα των καιρών, ήταν καλή για την περιφέρειά μας και αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι γεγονός, και δεν το λέμε έτσι για να σας καλοπιάσουμε, ξέρω, να σας ικανοποιήσουμε, ότι πηγαίνει πολύ καλά αυτή η προσπάθεια. Πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια μεγάλη ανταπόκριση σε όλες αυτές τις συμμετοχές που έχετε στο εξωτερικό, στις εκθέσεις διεθνείς και τις άλλες τις συναντήσεις της B2B.
1: Σωστά, έτσι είναι, όπως λέτε, και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι κάτι που το ξεκινήσαμε από το 24 που ανέλαβε τη διοίκηση ο Χριστόδουλος Ψήδης. Το σχεδιάσαμε, εκτιμήσαμε ότι θα πάει σωστά και μας δικαίωσε η προσπάθεια. Βέβαια, εγώ ακολουθώ παντού, πηγαίνω σε όλες τις δραστηριότητες που έχουμε στο εξωτερικό για να, όχι για να υπάρχει έλεγχος, απλά για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί ξέρετε, οι θεσμοί στο εξωτερικό και οι αντίστοιχοι τουριστικοί πράκτορες ή εταιρείες αεροπορικές, αν θέλετε, οτιδήποτε άλλο, έχουν πολύ μεγαλύτερη δεκτικότητα και πολύ μεγαλύτερα αυτιά όταν βλέπουν ότι υπάρχει σοβαρή πρόθεση από τον θεσμό, από την περιφέρεια, να στηρίξει την οποιαδήποτε προσπάθεια. Και τους δήμους, βέβαια, και τα επιμελητήρια, που και αυτοί, όπως είπατε σωστά, έρχονται μαζί μας, γιατί κατάλαβαν πλέον ότι η προσπάθεια είναι σοβαρή και δεν γίνεται έτσι εύκολα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Θα ήθελα να το πω εδώ από το βήμα της εκπομπής σας, ότι δεν είναι ταξιδάκια ανεψυχής αυτά, ούτε διακοπές, ούτε ξεκούραση. Τα ταξίδια που γίνονται συνεχώς είναι ταξίδια που έχουν μεγάλη προσπάθεια, έχουν συνεχή παρουσία στο περίπτερο της έκθεσης. Δεν είναι ότι πάμε, το ανοίγουμε και φεύγουμε. Είμαστε εκεί συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, γιατί ο τουρισμός, έχουμε πει και άλλη φορά, είναι ευκαιρίες που περνάνε από μπροστά σου και οφείλεις να είσαι εκεί να τις αρπάξεις. Έτσι λοιπόν, καταφέραμε να κάνουμε όλο αυτό το... αυτό το αποτύπωμα, ας πούμε, των τριών τελευταίων ετών, όπου η περιφέρεια έχει βγει από την αφάνεια, έχει ανεβεί στις θέσεις στην κατηγορία των περιφερειών, έχει κερδίσει βραβεία και το κυριότερο απ' όλα έχει τουριστικό αποτύπωμα στον τόπο μας. Δηλαδή έρχονται οι επισκέπτες και ανεβάζουμε συνεχώς τους αριθμούς μας. Θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι η περιφέρεια δεν είναι και η περιφέρεια και ο Δήμος και οποιοδήποτε κάνει τέτοια προσπάθεια, που δεν είναι ιδιωτικός φορέας. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε ιδιωτικός φορέας για να κλείσουμε πακέτα ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς είμαστε ο θεσμός, ο οποίος έχει να γνωρίσει ότι οφείλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια για τον τόπο μας. ότι η αποστολή μας είναι στο να φέρουμε περισσότερους επισκέπτες και δυνατόν ποιοτικότερους, εντός εισαγωγικών η λέξη, για να μην παρεξηγηθώ ότι είμαι για ρατσισμό, οτιδήποτε άλλο. Όλους τους επισκέπτες θέλουμε και το τελευταίο ευρώ είναι χρήσιμο. Mm-hmm. Όμως η αποστολή μας είναι μέχρι εκεί, να καταφέρουμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο. Το να γίνει ελκυστικότερο το προϊόν, επί τόπου, στον τόπο που θα επισκεφτεί ο επισκέπτης, και να αφήσει τα χρήματά του ή να αφήσει μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα, αυτό υποφύεται στην αντίστοιχη προσαρμοστικότητα και την προσπάθεια που θα πρέπει να κάνει ο κάθε επιχειρηματίας ξεχωριστά. Δεν κάνουμε εμείς το τουριστικό προϊόν ελκυστικότερο όσον αφορά το οικονομικό αποτύπωμα, το ξαναλέω. Mm-hmm. Έτσι, γιατί ακούγεται πολύ ότι ναι, έχουμε επισκέπτες, αλλά πόσα χρήματα αφήνουν. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε τον άνθρωπο να το κάνει, να αφήσει δηλαδή περισσότερα χρήματα. Είναι δουλειά και προσαρμοστικότητα του κάθε επιχειρηματία ξεχωριστά. Έτσι. Το πόσο ακριβό θα είναι το πιάτο του, το πόσο ακριβό θα είναι η διανεξαίρεση, το πόσο πιο ελκυστικό θα είναι το πιάτο. Έτσι. Και νομίζω ότι όλοι δρούνε σε γενικές γραμμές καλά.
0: Λοιπόν, εντάξει. Έτσι, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αρχοντή.
1: Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε
0: και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Συνεχίζουμε, να το πούμε, συνεχίζουμε τις εκθέσεις, συνεχίζουμε τα B2B, όπως είπατε. Θα πάμε Πολωνία, έχουμε Ρότερνταμ, έχουμε Ολλανδία, έχουμε Αμερική, ένα άνοιγμα στην Ομογένεια. Έχουμε πολλά πράγματα φέτος και ωραία. Θα τα λέμε συχνά από κοντά.
0: Έγινε, φυσικά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρχοντής, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε στην περιφέρεια, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, να μας ενημερώσει για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, την παραδημοπράτηση του έργου του φράγματος Μαρμαρά, η τελική του φάση. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την περιφέρεια. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Και είναι όντως μια επιτυχία το γεγονός ότι βρήκαμε ένα έργο 14 εκατομμυρίων εγκατελειμμένων και φτάσαμε στο σημείο το έργο αυτό να δημοπρατείται ξανά. Ένα από τα 5 έργα στην Ελλάδα τα οποία αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωσή τους από αυτή την κατηγορία των ημιτελών εγκυοβελτιωτικών έργων. Είναι μια επιτυχία όπως και να το δει κανείς, είτε θέλει να το δει με καλή διάθεση απέναντι στη διοίκηση, είτε για οποιοδήποτε λόγο έχει, δεν του αρέσει η διοίκηση. Πρόκειται για μια πρώτη μεγέθους επιτυχία, καθώς θα έχουν νερό οι άνθρωποι να ποτίζουν, να προστατευτούν από την κλιματική αλλαγή, θα έχουν προϊόντα τα οποία είναι εξαγώγημα, θα έχουν εισοδήματα στην περιφερειακή οικονομία, θα έχουμε εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και άλλα πολλά, τα οποία όλα είναι επιτυχίες που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του φράγματος. Εμείς το βρήκαμε εγκατελειμμένο, παιδευτήκαμε 2 χρόνια, αλλά καταφέραμε να το επαναφέρουμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα για τι ποσό μιλάμε?
1: 10.500.000.
0: Αυτό κι αν είναι ποσό, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Τα λεφτά τα είχαμε τώρα. Εκείνο το οποίο περιμέναμε είναι να μας πούν ότι είναι σωστή η διακήρυξή μας και ως εκ τούτου μπορούμε να την κάνουμε. Εμείς τώρα θα περάσουμε από την Οικονομική την Περιφερειακή Επιτροπή και μετά θα δημοσιευθεί την άλλη εβδομάδα στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που δημοσιεύονται οι διακήρυξεις και ελπίζουμε σε 55 μέρες να έχουμε έναν από τη δημοσίευση και μετά να έχουμε έναν προσωρινό ανάδοχο.
0: Τόσο γρήγορα, κύριε Μαρκόπουλο, για να ολοκληρώσουμε.
1: Ας γίνει και κάτι γρήγορα σε αυτόν τον κόσμο. από την άλλη μεριά, όποιος το πάρει μέχρι να γίνει ο έλεγχος των στοιχείων και η κατακύρωση δυστική, έχει διάφορα γραφειοκρατικά, αλλά εκείνο το οποίο θέλω εγώ να τονίσω είναι το γεγονός ότι η διοίκηση το ψήφισε, τους είπαμε. Αυτό, αν θα γίνει τώρα με εμάς ή δεν θα γίνει ποτέ. Και αυτό το τώρα με εμάς αποδείχθηκε ότι λέγαμε αλήθεια, το έργο θα ξεκινήσει και θα γίνει.
0: Ωραιότατα. Καλή συνέχεια, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Χάρηκα πολύ. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα είχαμε μια τέτοια εξέλιξη, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας πολλά πράγματα κολλάνε εκεί που δεν το περιμένεις.

0: Τα προβλήματα των αγροτών της Καβάλας δεν έχουν τελειωμός. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Γρουζίδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, να μας ενημερώσει για μια γενική συνέλευση, έκτακτη αν δεν κάνω λάθος, που θα έχουν στο Ορφάνι για το πρόβλημα που προέκυψε με τις ελιές. Κύριε Γρουζίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε όλους. Δυστυχώς διανύουμε μια από τις δυσκολότερες χρονιές και είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής τα προϊόντα όλα φεύγουν κάτω από το κόστος παραγωγής. Αυτό είναι ασύλληπτο, είναι πρωτοφανή και είναι σε τέτοιο βαθμό η κατάσταση δύσκολη που δεν περιγράφεται με λόγια. Είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν το τι συμβαίνει. Και όσον αφορά τη δικιά μας περιοχή, μέχρι στιγμής δεν πήγε τίποτα καλά με τις παραγωγές και με την εξέλιξη αυτών. Και ήρθε και η ελιά τώρα να κατακρεμνιστεί η τιμή από ό,τι ακούγεται. Μαζεύουν ανοιχτά οι συνάδελφοι σε όλες τις ζώνες, χωρίς δηλαδή τιμή. Και τα παπαγαλάκια και λαϊδάνα το πρωί μέχρι το βράδυ ότι η τιμή θα είναι πολύ χαμηλή, δηλαδή κάτω από το κόστος. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί και υπό την πίεση των παραγωγών κάνουμε την Κυριακή στις 7 η ώρα μια γενική συγκέντρωση για να συζητήσουμε το πρόβλημα και το θέμα και να αποφασίσουν οι παραγωγοί μαζικά το πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες η κατάσταση. Αν θα σταματήσουμε τη συγκομιδή, να πιέσουμε δηλαδή να αναγγείλουν τιμή για να κάνει και ο κάθε παραγωγός τον προγραμματισμό του. Δεν νοείται να παραδίδουμε ένα προϊόν άτιμο και να μην γνωρίζει ουδής πότε θα πληρωθεί και πώς θα πληρωθεί και με τι τιμή θα πληρωθεί. Και να ζητάει το κράτος δελτίο αποστολής από τον παραγωγό προς το πόστο του εμπόρου που παραλαμβάνει. Αυτά πιστεύω δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα. Ούτε στην Ουγκάντα. Και αυτό το φορτηγό να φεύγει με ανοιχτό δελτίο αποστολής, να πηγαίνει να γίνεται παραλαβή στο εργοστάσιο και να περιμένουμε εμείς μέρες ολόκληρες να βγάλουν τιμή. Να δεήσουν. Δηλαδή πότε θα μας βγάλουν τιμή για να ξέρουμε τι πουλάμε. Δεν είμαστε επέτες. Ούτε ζητιάνοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό.
1: Και για ποιο λόγο θέλω να ακουστεί η φωνή, και ευχαριστώ για το βήμα, να ακουστεί η φωνή των αγροτών, για ποιο λόγο οι τιμές είναι στα τάρταρα, στα χωράφια και στα ράφια είναι απλησίαστες. Να μας το εξηγήσουν. Να μας το εξηγήσουν. Όλοι αυτοί που στείνονται στις εξέδρες των επισήμων και χειροκροτούν και ντύνονται κομψά, κομψά για να αυτοαποκαλούνται αιρετοί και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ειλικρινά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Τι θέλουν δηλαδή, να εγκαταλείψουμε τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Επιτρέψτε μου και τον τόνο, γιατί η κατάσταση πλέον δεν είναι καλή και όπως καταλαβαίνουν όλοι και καταλαβαίνετε δεν υπάρχει υπομονή, έχει εξαντληθεί πλέον. Δουλεύουμε έναν ολόκληρο χρόνο και αυτή τη στιγμή τα κέρδη μας είναι στα χώματα μέσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γρουζίδη, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο.
1: Να είστε καλά, θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Φυσικά, φυσικά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Γρουζίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή. Να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Στέλιο Ιγνατιάδη, τον Αντιπεριφερειάρχη, να μας δώσει λίγο μια εικόνα για την αξιοποίηση των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ που έχουν καταφέρει. Κύριε Ιγνατιάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ενημερώστε μας για αυτό το θέμα, είναι πολύ σημαντικό.
1: Κοιτάξτε, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από την επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας της
0: ΤΕΙ. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό.
1: Κοιτάξτε, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από την επίσκεψη της

0: έχει και συνέχεια, γιατί πραγματικά έχουμε και την ενημέρωση ότι ίσως ξεκινήσει ένα ακόμα ίδιο πρόγραμμα στα τέλη Οκτωβρίου και έχει διάθεση και ο Περιφερειάρχης μας να ωφεληθεί πάλι η Περιφέρειά μας από αυτή τη δημόσια πρόσκληση που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε εντάξει στις υπηρεσίες μας εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα τα άτομα αυτά, τα οποία είναι και πάρα πολύ αξιόλογα.
1: Και δεν είναι μόνο ότι βοηθάτε εσείς αυτά τα άτομα, το θέμα είναι ότι καλύπτονται και θέσεις εργασίας. Δηλαδή προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία.
0: Όχι, προσφέρουν πραγματικά τις υπηρεσίες τους εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα και συγκεκριμένα στο Διοικητήριο της Καβάλας, γιατί υπάρχουν και ειδικότητες όπως είναι νομικοί, υπάρχουν οικονομολόγοι, νέοι οι οποίοι έχουν κάνει και μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Και πραγματικά η συμβολή τους είναι τεράστια στις υπηρεσίες της Περιφερειάς μας, όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας της Καβάλας, αλλά και του Εύρου και της Ροδόπης και της Ξάνθης, αλλά και της Δράμας.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι της απασχόλησης?
0: Της απασχόλησης βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη 127 ατόμων με το πρόγραμμα 55+, τα οποία έχει ωφεληθεί πάλι η Περιφέρειά μας. Και περιμένουμε να γίνουν και οι προσλήψεις. Πιστεύω μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα γίνουν και οι προσλήψεις καινούργιες των 127 ατόμων. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι μέσα στον Οκτώβριο από τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα οποία έχει αξιοποιήσει η περιφέρειά μας, θα εργάζονται 328 άτομα από την Ορεστιάδα μέχρι τον Ευρωκόπη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραιότατα. Μένουμε σε αυτά. Παρακολουθούμε στενά το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για την απασχόληση στην περιφέρειά μας.
1: Και πάλι ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Στέλιος Ιγνατιάδης, αντιπεριφερειάρχης απασχόλησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

0: Ακούτε την Ερτ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 29 πρώτα λεπτά της ώρας. Να περάσουμε τώρα στην κυρία Ειρήνη Βρανά, που έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία αναφορικά με την περιοχή του Περιγυαλίου, για την ανάπτυξη του Περιγυαλίου. Και στις 3 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουμε το εναρκτήριο Λάκτισμα. Κυρία Βρανά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά που συζητούμε για τον αναπτυξιακό αυτό σύλλογο. Mm-hmm. Και με ιδιαίτερη χαρά θέλω να σας προσκαλέσω όλους και τα υποψήφια ιδρυτικά μέλη και τους φίλους του συλλόγου στην πρώτη μας ανοιχτή διαζώση συνάντηση, που όπως είπατε θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στο καφέ Κύμα στα Σφαγεία, κάτω στο λιμανάκι των Σφαγείων. Ο σκοπός της συνάντησης αυτής είναι για να έρθουν σε πρώτη επαφή τα ιδρυτικά μέλη και οι φίλοι του συλλόγου. Ο σύλλογος μας είναι αναπτυξιακός σύλλογος. Αποφασίσαμε το όνομα να είναι το όνομα ορίζοντας. Και επιλέξαμε αυτό το όνομα γιατί αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που επιδιώκουμε. Τι επιδιώκουμε? Επιδιώκουμε να ανοίξουμε νέους δημιουργικούς ορίζοντες για την περιοχή του Περιαγιαλίου και να τη μετατρέψουμε σε μια πρότυπη, σύγχρονη οικιστική κοινότητα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το όνομα ορίζοντας είναι εξαιρετικό, καθώς παραπέμπει άμεσα σε αυτούς τους στόχους μας. Mm-hmm. Και για το μέτωπο του Περιαλίου, για την προοπτική του, για το μέλλον του, γιατί θέλουμε και πιστεύουμε στο Περιάλι, είναι κάτι που αφορά όλους εμάς και θέλουμε να το αναπτύξουμε.
0: Και έχει και μεγάλες πιθανότητες και προοπτικές ανάπτυξης το Περιαλί, γιατί ήδη γίνονται επενδύσεις εκεί.
1: Ακριβώς, όπως ξέρετε, έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες επενδύσεις. Είναι μια περιοχή που έχω πει πολλές φορές που δεν υστερεί σε τίποτα, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα, ένα πιο οργανωμένο βήμα, γιατί πιστεύουμε στις συνεργασίες. Πιστεύουμε ότι οι συνεργασίες μεταξύ φορέων είναι εξαιρετικά επωφελείς, γιατί επιτρέπουν τη συνένωση δυνάμεων. Mm-hmm. Άλλο να πολεμάει μεμονωμένα φορέας ένας οργανισμός ή ένας

0: Καλά, για το πολίτη είναι ακόμα πιο δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, και άλλο να υπάρχει μια σύμπνοια και συνεργασία. Οπότε η στρατηγική, και ειδικά αν υπάρχει και μια στρατηγική, γιατί μέσα από το σύλλογο θα έχουμε και στρατηγική, όπως καταλαβαίνετε. Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων, γιατί εκτός από εμάς υπάρχει και ένας άλλος σύλλογος, το Περιγιάλη, τον οποίο φυσικά έχουμε έρθει σε επαφή και θα συνεργαστούμε. Οπότε και η συνεργασία και μεταξύ των κοινωνικών φορέων αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και την καινοτομία.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, κύριε Γαβρανά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να προσκαλέσω όλους τους συμπολίτες μας να είναι παρόντες στη συνάντηση αυτή.
1: Ωραίοτατε.
0: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε για να πετύχει αυτό το εγχείρημα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι κάτι ατομικό. Εγώ απλά σαν δικηγόρος έχω κάνει μια προσπάθεια να συντάξω το καταστατικό, το οποίο θα το συζητήσουμε στην πρώτη μας συνάντηση. Θέλω να ανταλλάξουμε δηλαδή ιδέες και να καθορίσουμε τους στόχους συλλογικά.
1: Πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Μια συλλογική ενέργεια αυτή. Mm-hmm.
1: Και πάλι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ήταν η κυρία Ειρήνη Βρανά, είναι δικηγόρος και έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στους λογιστές, στον Γύρο Καρατσιόρα, τον πρόεδρό τους, να μας ενημερώσει για τη συμμετοχή τους σε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση και το άνοιγμα ουσιαστικά της νέας περίοδου, της φθινοπορεινής, για την επόμενη χρονιά, να το πούμε έτσι λίγο εκλαϊκευμένα, γιατί σιγά σιγά τώρα οι άνθρωποι προετοιμάζονται για
1: την... Δεν έχει τελειώσει ακόμα η σεζόν δικιά μας.
0: Όχι.
1: Περιμένουμε... Ναι. Τέλος του μήνα ήταν να δημοσιεύσουμε τους ισολογισμούς για τις ΑΕ σε συνάντηση που είχε η Ομοσπονδία μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ζητήθηκε και δόθηκε μια παράταση ενός μήνα μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Οπότε συνεχίζουμε ακάθεκτα να μεταφέρουμε τα στοιχεία από την περσινή χρονιά στο ΓΕΜΗ και να δημοσιεύουμε τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η συμμετοχή μας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης είχε καλά αποτελέσματα. Ήταν για δεύτερη φορά που συμμετείχαμε με δικό μας περίπτερο και δεν ήμασταν φιλοξενούμενοι. Είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Έγιναν τρεις εκδηλώσεις από την Ομοσπονδία μας, στην οποία συμμετείχαμε και εμείς ως Σύλλογος Καβάλας. Η πρώτη ήταν με το Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης και το διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, και αφορούσε το μέλλον των επιχειρήσεων μετά την ψηφιακή επανάσταση που έχει γίνει. Ουσιαστικά επικεντρωθήκαμε στα πρόστιμα που υποβάλλονται σε περίπτωση που υπάρξει δεν υπάρξει μάλλον από μια εταιρεία η έννοια να μπει στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Μιλάμε για πρόστιμα 10.000 για ένα δελτίο αποστολής που είναι υπερβολικό, κλείνει μια επιχείρηση. Εν πάση περιπτώσει είπε ότι είναι καθαρά τώρα στην αρχή για να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις και θα αλλάξουμε αυτά στο μέλλον, ξέρω, θα δούμε. Η δεύτερη ήταν για την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις στο επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, καθώς επίσης και στα συναφή επαγγέλματα. Θα πληγούμε και εμείς όπως όλοι οι υπόλοιποι, αλλά θα μείνουμε κυρίως σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων και όχι σαν καταχωρητές. Και η τρίτη εκδήλωση στην οποία συμμετείχαμε ήταν μια βιβλιοπαρουσίαση ενός συναδέλφου του Κορομιλά, του Γιώργου, για την δέουσα επιμέλεια. Εκεί σταθήκαμε στις υποχρεώσεις που έχουμε εμείς οι φοροτεχνικοί, καθώς και οι επιχειρήσεις οι ίδιες να τηρούν τις διατάξεις αυτών των νόμων, και είδαμε ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και για μας και για τις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, είστε τα σαφέστατος.
1: Να μείνουμε σε αυτά και να πούμε ότι ήταν πολύ πετυχημένη. Το ξαναλέω, η παρουσία μας ήταν η δεύτερη χρονιά μας και ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
0: Μακάρι. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε με αγάπη.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Καρατσιόρας, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Λογιστών στην Καβάλα.

0: συνεχίζουμε από τους λογιστές να πάμε στον κλάδο, αν μας επιτρέπεται η έκφραση, του ΕΚΑΒ, στο χώρο του ΕΚΑΒ, στους διασώσεις, τον κύριο Νίκο Δοξάκη, να μας ενημερώσει αναφορικά με κάποια σεμινάρια που πραγματοποιούν, όπου κληθούν. Κύριε Δοξάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και ενημερώστε μας για αυτό το θέμα.
1: Τα σεμινάρια καρδιοδομεστικής αναζωογόνησης που κάνει το ΕΚΑΒ ξεκινήσανε για τη χρονιά, όπως και η σχολική σχεδόν, κάπως έτσι πηγαίνουμε και εμείς, λόγω φόρου το καλοκαίρι να στέλνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οπότε τώρα ξεκινήσαμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει με το εργοστάσιο των λοιπασμάτων και τους εργαζόμενους, που είναι μια, έτσι, σαν ένα χωριό ολόκληρο, τόσο πολύ προσωπικό που έχει, οπότε είναι αυξημένη ανάγκη για εκπαίδευση, και συνεχίζουμε με επιμορφωτική ενημέρωση. Είχαμε κάνει στους νηπιαγωγούς του νομού Καβάλας. Έχουμε πάλι σχολεία από το σχολείο το ΓΕΛ Κρινίδων, το οποίο παραδοσιακά πηγαίνουμε εδώ και χρόνια. Ενημερώσει σχολεία. Στο έκτο γυμνάσιο έχουμε προγραμματίσει μια δράση στις 25 του μηνός που είναι για τα παιδιά με αυτισμό, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα έχουμε αυξημένη κινητικότητα, και είναι και αυτό το οποίο και εμείς το θέλουμε, το αναζητούμε, για να, όπως είναι γνωστό, να συμπληρωθεί η αλυσίδα επιβίωσης, γιατί οι πρώτοι κρίκοι απευθύνονται στους πολίτες, στους πρώτους παρευρισκόμενους εκεί, και είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να ξέρουν πρώτες βοήθειες, και με την τοποθέτηση των πληθωτών που είχε γίνει τα τελευταία χρόνια, μπορεί και κάποιος να ολοκληρώσει εύκολα τα δύο πρώτα στάδια της αλυσίδας επιβίωσης, ώστε να λειτουργήσει σωστά και να έχει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα ο ασθενής.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα σεμινάρια, πάντως σώζουν ζωές.
1: Σαφώς. Είναι η ευκαιρία που έχει ένας άνθρωπος που έχει υποστεί μια καρδιοανταψυκτική ανακοπή. Είναι ευκαιρία του, το τυχερό του που λέμε, να είναι ένας άνθρωπος δίπλα του που ξέρει να κάνει καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, να γνωρίζει αρχικά ότι υπάρχει μια ανακοπή, όπως το λέμε, σε πιο σύντομα, και να ξεκινήσει κάρπα μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, για να μπορέσει να έχει αυτό που λέμε την ευκαιρία του να επανέλθει στο νοσοκομείο ή και στην κατά τη διάρκεια που θα λάβει την απεινίδωση, και να αντιμετωπιστεί μετά το πρόβλημά του στο νοσοκομείο, να γίνει θεραπεία και να επανέλθει το άνθρωπο σπίτι του. Έχουμε θετικά τα οποία, όταν λειτουργεί αυτή η αλυσίδα που αναφέρουμε. Η αλυσίδα δεν είναι κάτι, είναι μία τέσσερα στάδια, τέλος πάντων. Το λέμε αλυσίδα γιατί πρέπει να είναι αλληλένδετη μεταξύ του, αλληλένδετα αυτά τα στάδια αυτά. Να ξεκινήσει να αντιμετωπίζεται ο ασθενής από επιτόπου. Και έχει μεγάλο ποσοστό να επιβιώσει στο τέλος. Και είναι πολύ σημαντικό για να ολοκληρωθεί, γιατί είναι από τα λίγα πράγματα που απειλούν τη ζωή τόσο έντονα, αλλά μπορούν να επανέλθουν. Να ανταπεξέλθουν, δηλαδή να γυρίσει η κατάσταση του ασθενή από την τόσο σοβαρή, να επανέλθει ξανά πίσω στη ζωή, αντιμετωπίζοντας με αυτούς τους εύκολους σχετικά χειρισμούς, αλλά θέλουν γνώση, γιατί αγχώνει τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Και αυτή η έλλειψη γνώσης δημιουργεί το άγχος και το φόβο, και επειδή είναι μια σοβαρή διαδικασία, αλλά πολύ σημαντική, και χωρίς λάθη, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις εύκολα λάθος άμα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Είναι πολύ. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά κάνουμε τη διαχείριση αργού λόγω απόφαρξης από ξένο σώμα, η πνιγμονή, όπως είναι η ορθή λέξη, και αυτός είναι πάρα πολύ εύκολος χειρισμός, ο οποίος μπορεί να σώσει κόσμο. Δηλαδή αυτό που τρώει κάποιος και πνίγεται, που λέμε, αυτό το πράγμα, ένας χειρισμός, η διαχείριση αργού, όπως λέγεται, είναι πολύ απλός χειρισμός, οπότε μπορεί να σώσει ζωές, είτε από έναν άνθρωπο που τρώει σε ένα εστιατόριο, είτε από ένα παιδάκι το οποίο πήρε κάτι που πέταξε στο στόμα του. Και είναι απλοί χειρισμοί, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό επιβίωσης και θετικής έκβασης. Πάνω από 55% μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο, γιατί τα περισσότερα θετικά επανέρχονται.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Που φράσει ο αργογός από μια τροφή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο κόσμος μπορεί να απευθυνθεί στο ΕΚΑΒ κατά τόπους, στην πόλη μας, στο ΕΚΑΠ το τοπικό, είτε στο ίντερνετ, στο ecap.gr, στην ενότητα εκπαίδευση και εκπαίδευση κοινωνικών ομάδων, γιατί το ΕΚΑΠ εκπαιδεύει πέραν από τους πολίτες, οι οποίοι είναι οποιαδήποτε κατηγορίας κοινωνικής, εργασιακής κυρίως, έτσι είτε είναι ομάδες, πολιτικοί σύλλογοι, ομάδες επαγγελματιών, γυμναστές που το χρειάζονται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να πάρουν οι προπονητές προβλημάτων, οι εταιρείες, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι, σχολεία, μαθητές, όλα αυτά. Αλλά εκπαιδεύουμε και τους συναδέλφους, τους ίδιους. Εμείς μεταξύ μας εκπαιδευόμαστε, mm-hmm. γιατί πρέπει να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας, τους συναδέλφους στα νοσοκομεία, επίσης στο κομμάτι το δικό μας βέβαια, στην καρδιολογική αναζωογόνηση, γενικότερα ό,τι μπορούμε να το κάνουμε. Το παράρτημά μας είναι έτοιμο να απεξέλθει σε όλο τον ειδών της εκπαιδεύσης, αλλά το σημαντικότερο είναι η βασική υποστήριξη ζωής που είναι για τους πολίτες.
0: Μένουμε σε αυτά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, ήταν ο κύριος Νίκος Δοξάκης, είναι εργαζόμενος στο ΕΚΑΒ της Καβάλας, είναι διασώστης και υπάρχει αυτή η ομάδα διασωστών στο ΕΚΑΒ που κάνουν αυτά τα σεμινάρια, κάρπα.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στη στέγη πολιτισμού Νέας Καρβάρης, τον πρόεδρο της, τον κύριο Καπλάνιο Σιφίδη, να μας ενημερώσει για μια δράση η οποία έχει και συνέχεια. Ολοκληρώθηκε αυτή η δράση στην Αθήνα και τώρα, αν δεν κάνω λάθος, θα παρουσιαστεί και στην Καβάλα. Κύριο Σιφίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Καλά. Πράγματι τα νέα μας είναι ότι στις 23 του μηνός θα γενιάσουμε την τελευταία έκθεση κοιμηλίων στην Αθήνα, στο Πανετολικό Μέγαρο του Δήμου Νέας Ιωνίας, σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Ιωνίας και το ΚΕΜΙΠΟ, το Κέντρο Μελέτης Ιστορίας και Πολιτισμού των Προσφύγων. Ολοκληρώνουμε τις 15 εκθέσεις που γίνανε στην Καπαδοκία, στο Εικόνιο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, φυσικά στην Καβάλα. Και τώρα στην Αθήνα θα κλείσει ο κύκλος των εκθέσεων που οργανώσαμε με την ευκαιρία του γιορτασμού της μνήμης των 100 χρόνων από την προσφυγιά των Καπαδοκών 1924-2024-26. Επίσης, τον αρχές Νοεμβρίου θα γίνει στην Καβάλα και η παρουσίαση των πρακτικών των συμποσίων τα οποία οργανώσαμε τα τελευταία αυτά χρόνια, που τα πρακτικά, οφείλω να το πω, επιχορηγήθηκαν από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αντιπεριφέρεια Καβάλα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ πολύ σπουδαία διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται σιγά σιγά και βέβαια μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό θα γίνει όταν θα παρουσιαστούν τα πρακτικά και βεβαίως να προχωρήσουμε σε επόμενες συνεργασίες και επόμενες δράσεις που σκοπό έχουν πάντα να κρατάνε ζωντανό το λίχνο της Ανατολής.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Καπλάνης Ιωσιφίδης. Είναι πρόεδρος της Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης και του Κέντρου Καποδοκικών Μελετών.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον Εμπορικό Σύλλογο, με τον κύριο Θόδωρο Κοντογεωργίου, να μας ενημερώσει λίγο για την εικόνα της αγοράς, για το πώς είναι οι συνάδελφοι του, οι έμποροι της Καβάλας. Κύριε Κοντογεωργίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας όλους.
0: Σας ακούμε.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα της αγοράς είναι νομίζω γνωστή σε όλους και σε αυτούς που δεν είναι επαγγελματίες. Είναι μια αγορά η οποία χυμάζει. Για μας τουλάχιστον τους μικρούς επαγγελματίες, εμπόρους κτλ. Είναι μια αγορά η οποία με τα εισοδήματα που υπάρχουν από μισθούς και συντάξεις δεν μπορεί να περιμένει κανείς κανένα ιδιαίτερα μεγάλο τζίρο. Και με βάση και τον ανταγωνισμό που υπάρχει με τις μεγάλες αλυσίδες και τέλος πάντων μεγάλες επιχειρήσεις, οι τζίροι πέφτουν, τα χρέη ανεβαίνουν και ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι των τζίρων πάει σε μεγάλες επιχειρήσεις. Εκτιμώ ότι υπάρχει, ας πούμε, και οργική αγανάκτηση στους συναδέλφους, οι οποίοι περίμεναν ή υπολόγιζαν ότι θα υπάρχουν κάποιες ελαφρύνσεις από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά αυτές δεν ήρθαν ποτέ ή τουλάχιστον αυτές που ήρθαν είναι στα όρια της κοροϊδίας. Δεν βοηθάν καθόλου για να ξελασπώσουν, να το πω λαϊκά, οι επαγγελματίες από τα τεράστια χρέη που έχουν δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα και που ακόμα σέρνουν πίσω τους. Και με τις συνθήκες που υπάρχουν στην αγορά σήμερα, δεν διαφαίνεται και στο αμέσως επόμενο διάστημα να υπάρξει, ας πούμε, κάποια ανάκαμψη. Αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με την άνοδο των τιμών στην ενέργεια και στο πετρέλαιο και στο ρεύμα. Ειδικά οι ενεργοφόρες επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοπία και τα λοιπά βρίσκονται σε αδιέξοδο. Γιατί κοιτάξτε, είναι εύκολο να πει κανείς ότι εντάξει, στο τέλος το κόστος αυτό μπορεί να μετακυληθεί στις τιμές, ας πούμε, του τελικού προϊόντος. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι από ό,τι λένε οι ίδιοι οι αρτοποιοί, η ομοσπονδία τους τουλάχιστον, έτσι το κόστος δεν μπορεί να μετακυληθεί ατόφιο στις τιμές του τελικού προϊόντος, γιατί θα έπεφτε δραματικά, ας πούμε, ο τζίρος, θα μειωνόταν δηλαδή ο τζίρος στα προϊόντα αρτοποιίας. Και έχουν δίκιο, δεν είναι πάντα εύκολο να συμβεί αυτό. Επομένως είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, η αγορά. Είναι πολύ μακριά ακόμα οι γιορτές, αν θέλουμε να ελπίζουμε κάποιο θαύμα, θα έλεγα εγώ, στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Δυστυχώς θα μπούμε σε ένα τούνελ τώρα το οποίο, τι να σας πω, δεν ξέρω ποιοι θα καταφέρουν να βγουν από αυτό το τούνελ του χειμώνα, ειδικά ξαναλέω με τις τιμές της στην ενέργεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Κοντογεωργίου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Θόδωρος Κοντογεωργίου, είναι μέλος του Εμπορικού Συλλόγου της Καβάλας, με τον οποίο ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα, στις 10 σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με την συνάδελφο τη Ρένα την Πανταζόγλου. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Υπέροχα πλάσματα, και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί. Υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη στο τραπέζι Ενεργειακή Κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρίων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορειών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 18:00 στην Καμάρα. σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάσταση φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ στις συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, για να ανοίξουμε τον χάρτη επικαιρότητας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, θα βάλουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας, θα ταξιδέψουμε σε διάφορες περιοχές, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, προκειμένου να δούμε τα γεγονότα που συμβαίνουν εκεί, να γνωρίσουμε τόπους, ανθρώπους, ιστορίες. Σήμερα στο μικρόφωνο η Ρένα Πανταζόγλου, ο Κώστας Λουκούμης εκτός για το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, εχομένως σε λίγο και θα το δείτε από το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα, για τις εκδηλώσεις που υπάρχουν εκεί σήμερα και κυρίως για τον κόσμο το Σάββατο και την Κυριακή. Στην τεχνική μας επιμέλεια, τον ήχο, η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος. Σε αυτήν την δίωρη εκπομπή έχουμε βεβαίως συνοδοιπόρους και τους συναδέλφους δημοσιογράφους των δύο περιφερειακών σταθμών, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Ορεστιάδας, και εσάς που μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καλέσετε το 2510-24-25-49 για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οπότε σας υπενθυμίζουμε και τις συχνότητες των δύο περιφερειακών σταθμών, ΕΡΤ Ορεστιάδας 101 και 103,5, ΕΡΤ Καβάλας 96 και 3 στα FM πάντα, και αν επιθυμείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο, erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ που θα μας βρείτε. Καλή σας μέρα λοιπόν, σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, και αρκετά είναι τα θέματα της επικαιρότητας τα οποία θα δούμε στη διάρκεια της ακομής και αφορούν την περιοχή μας. Βεβαίως και γενικότερα υπάρχουν θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολλές δράσεις και προτάσεις και προκλήσεις, αν θέλετε. Έχουμε την άνοδο της θερμοκρασίας, σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας που αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες, με την θερμοκρασία να σκαρφαλώνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, μέχρι τουλάχιστον και τη Δευτέρα. Οπότε από τότε περιμένουμε κάποιες ψυχρές αερίες, μάλιστα από Τρίτη, να αλλάξει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και να χαμηλώσει πάλι η θερμοκρασία, να έρθουμε σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Φαίνεται όμως ότι μέχρι και τη Δευτέρα οι θερμές αέριες, μάλιστα από τη Βόρεια Αφρική που κινούνται προς την περιοχή μας, θα μας φέρουν πρόσκαιρα πιο ανοιξιάτικες έως και καλοκαιρινές συνθήκες. Τι μας λέει για τον καιρό σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Μας δίνει κάποιες νεφώσεις, μας δίνει κάποια, στα ορεινά τουλάχιστον, το ενδεχόμενο κάποιων τοπικών βροχών, ωστόσο κυρίως υπάρχει ηλιοφάνεια και θερμοκρασία η οποία για τη Θράκη κυμαίνεται από τους 13 έως τους 28 βαθμούς, για την Ανατολική Μακεδονία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Με αυτές τις καλοκαιρινές ανοιξιάτικες, παύλα καλοκαιρινές συνθήκες, θα πορευτούμε μέχρι και την Δευτέρα, και με αυτές τις συνθήκες θα γίνουν και όλα αυτά που προετοιμάζονται γι' αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Όσο προλάβουμε θα δούμε, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας άλλωστε.

Βλέποντας το εορτολόγιο, βλέπουμε ότι γιορτάζει σήμερα η Αριάδνη, γιορτάζει σήμερα ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Βλέπουμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών και Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Από τα γεγονότα θα πάμε λίγο πιο παλιά που μας φέρνει η σημερινή ημέρα. Πάμε στο 1834, όταν με διάταγμα της Αντιβασιλείας η Αθήνα ορίζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, διαδεχόμενη το Ναύπλιο. Η επίσημη μεταφορά της κρατικής έδρας στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε λίγο αργότερα, την 1η Δεκεμβρίου ουσιαστικά. 1924 το Πρωτοδικείο Αθηνών αναγνωρίζει επίσημα το καταστατικό της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολεως, της ΑΕΚ, που είχε ιδρυθεί λίγους μήνες νωρίτερα από Κωνσταντινοπολίτες πρόσφυγες στην Αθήνα. 1947 επισήμως ξεκινά τη λειτουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες η διαβόητη CIA ως ανεξάρτητη υπηρεσία πληροφοριών στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Αμερικανικού Μηχανισμού Εθνικής Ασφάλειας, ενώ το 1970 ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες στην ιστορία της ροκ πεθαίνει στο Λονδίνο σε ηλικία μόλις 27 ετών, ο Τζίμι Χέντριξ. Γίνεται ένα από τα εμβληματικότερα ονόματα του λεγόμενου Club 27. 1981 η Γαλλική Εθνοσυνέλευση εγκρίνει με 363 ψήφους υπέρ και 117 κατά το νομοσχέδιο για την κατάργηση της θανατικής ποινής που είχε παρουσιάσει ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Ρομπέρ Παντέρ. Ο νόμος τέθηκε τελικά σε ισχύ τον Οκτώβριο του 1900 του ίδιου χρόνου, του 1981. Έχουμε το 1922 να φεύγει από τη ζωή η εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιός Μάρθα Καραγιάννη, σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου, θεάτρου, της τηλεόρασης, με το χαμόγελο, με την κομψότητα, με μια αυθεντική καλλιτεχνικότητα. Έγινε η αγαπημένη όσων έβλεπαν musical και πρωταγωνίστησε σε θρυλικές ταινίες που ακόμη και σήμερα προβάλλονται από την ελληνική τηλεόραση. Όμως η σημερινή ημέρα μας φέρνει και μια δύσκολη εποχή, την οποία πάλι βλέπουμε μπροστά μας επικίνδυνα. Σαν σήμερα ήταν, όταν πριν από 13 χρόνια, ο Παύλος Φίσας, ο 34χρονος μουσικός, που ήταν γνωστός στη hip-hop σκηνή ως Killa P, δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Ήταν οι πρώτες πρωινές ώρες της 18η Σεπτεμβρίου του 2013 και το έγκλημα έμελε να αποτελέσει σημείο καμπής. Μέσα στις επόμενες ημέρες οι έρευνες για τη δράση της οργάνωσης εντάθηκαν και 2 χρόνια αργότερα άρχισε η μεγάλη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Το βράδυ όμως της 17η Σεπτεμβρίου ο Παύλος Φίσας βρισκόταν με φίλους σε καφετέρια στην Αμφιάλη όπου παρακολουθούσαν ποδοσφαιρικό αγώνα. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η άμεση δράση ενημερώθηκε για ομάδα δεκάδων ατόμων, ορισμένα από τα οποία κρατούσαν ρόπαλα και κινούνταν προς την καφετέρια. Όταν έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας βίας, εντόπισαν περίπου 20 με 30 άτομα στην περιοχή. Λίγο αργότερα στην οδό Παναγή Τσαλδάρη, ο Γιώργος Ρουπακιάς επιτέθηκε με μαχαίρι στο Φίσα. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, 34χρονος πρόλαβε να υποδείξει το δράστη στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν στο σημείο και εντόπισαν το μαχαίρι. Ο Φίσας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του τις πρώτες πρωινές ώρες της 18η Σεπτεμβρίου. Η δολοφονία προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις, αντιφασιστικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα και έφερε στο επίκεντρο της δημόσιας και δικαστικής έρευνας τη δράση της Χρυσής Αυγής. Είχαν ήδη καταγραφεί σοβαρές υποθέσεις βίας, μεταξύ των οποίων η επίθεση σε Αιγύπτιους αλλιεργάτες στο Πέραμα και η δολοφονική επίθεση σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Οι υποθέσεις αυτές, μαζί με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αποτέλεσαν βασικά σκέλη της δίκης που ακολούθησε. Η δικαστική έρευνα διευρύνθηκε, στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής συνελήφθησαν. Η υπόθεση κατέληξε σε μία από τις μεγαλύτερες ποινικές δίκες της μεταποκλητευτικής περίοδου. Ξεκίνησε το 2015. Η πρωτόδικη απόφαση ανακοινώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2020, έπειτα περίπου από 5,5 χρόνια ακροματικής διαδικασίας. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. 7 πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων και το ηγετικό στέλεχος, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, κρίθηκαν ένοχοι, ενώ δεκάδες ακόμη κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για ένταξη σε αυτήν. Ο Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για την ανθρωποκτονία του
Παύλου Φίσα, το οποίο βλήθηκε ισόβια κάθερξη μαζί με πρόσθετη ποινή για την ένταξή του στην εγκληματική οργάνωση. Η δικαστική διαδρομή δεν ολοκληρώθηκε το 20, το 2020. Στις 4 Μαρτίου του 2026 το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων ανακοίνωσε την απόφαση του σε δεύτερο βαθμό, κρίνοντας ένοχους και τους 42 κατηγορούμενους που βρίσκονταν ενώπιον του και επικυρώνοντας την πρωτοδική κρίση ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος. Ένοχοι για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν και οι 7 κατηγορούμενοι που είχαν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα σε πρώτο βαθμό και τους επιβλήθηκε κάθερξη 13 ετών. Στους περισσότερους από αυτούς, για το Ρουπακιά βέβαια, διατηρήθηκε ποινή των ισοβίων για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε ολόκληρη τη μακρά δικαστική διαδικασία, από τις πρώτες ημέρες μετά τη δολοφονία στην απόφαση του εφετείου, σταθερή ήταν η παρουσία της μητέρας του Παύλου, της Μάγδας Φίσα. Για περισσότερα από 10 χρόνια βρέθηκε στις δικαστικές αίθουσες, παρακολουθώντας τόσο την πρωτόδικη όσο και τη δευτεροβάθμια διαδικασία. Μετά την απόφαση του Μαρτίου του 26, δήλωσε ότι έγινε το αυτονόητο. Ένα κατά την ολοκλήρωση της δίκης βγήκε από το εφετείο κρατώντας πλακάτ με τη φράση «Παύλο, τα καταφέραμε». Η παρουσία της ξεπέρασε σταδιακά τα όρια της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθώς η γυναίκα στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό και άλλων οικογενειών θυμάτων βίων εγκλημάτων. Γνωρίζουμε ότι 13 χρόνια μετά έχουμε τις διαδικασίες αποφυλάκησης για κάποιους από τους προτέτειους. Βεβαίως ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα παραμένει στην φυλακή. Η νύχτα της 17ης προς 18ου Σεπτεμβρίου του 2013 δεν έμεινε μόνο ως νύχτα της δολοφονίας ενός 34χρονου μουσικού. Αποτέλεσε το γεγονός που επιτάχυνε εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν στην αποκάλυψη, τη δικαστική διερεύνηση και την τελεσίδικη καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, και ελπίζουμε τουλάχιστον να έδειξε πολύ καλά στα μάτια του κόσμου πώς μπορεί μια εγκληματική οργάνωση υπό το μανδύο ενός πολιτικού κόμματος να αλλοιώσει και να λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία με έναν τρόπο τόσο βίαιο που κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει στην πόρτα οποιοδήποτε. Και ήταν και, αν θέλετε, και προφητικός ο Παύλος Φίσας, δυστυχώς, όταν τραγουδούσε ως κυλαπή το τραγούδι που θα ακούσαμε, «Τα Ζόρια».

0: Λοιπόν, σήμερα θα επικοινωνήσουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλεργίας στη Θράμα, τον κύριο Αναστάσιο Νικολαίδη. Είχαμε μιλήσει στη διάρκεια της εβδομάδας για τις ερωτήσεις που κατέθεσε στη Βολή, μεταξύ των οποίων και το θέμα του δρόμου δράμας Καβάγλας, καθώς επίσης και για το Πέτρινο Θέατρο στη Πετρούσα. Ωστόσο, να δούμε λίγο αν στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολαίδη, καταρχάς.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα θέλαμε να μας δώσετε την εικόνα που έχετε μετά και την συζήτηση που έγινε στη Βουλή σχετικά με τον δρόμο της δράμας Καβάλας και τη χρηματοδότησή του, την εξέλιξη που έχουμε, αν υπάρχει.
1: Καταρχάς, αν ενημερώσουμε τις πολίτες ότι το έργο δράμα Καβάλα ορίζεται σε 4 υποτιμήματα. Στο δράμα Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες, Κρινίδες Σταυρός και Σταυρός Άγιος Σύλλας. Αυτή τη στιγμή είναι υποκατασκευή το κομμάτι Κρινίδες Σταυρός. Έπειτα από ενημέρωση που είχαμε και από τα κυβερνητικά στελέχη που επισκέφτηκαν την περιοχή μας και από ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει και εγώ και ο κ. Κυριαζής Διάζης Μαγκαντίας και ο κ. Ξανθόπουλο ο ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζουμε ότι οι μελέτες για το θεμάτιο Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες είναι όριμες. Γνωρίζοντας αυτό, κατέθεσα μια επίκαιρη ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στον κύριο Δήμα, ο οποίος ήρθε να την απαντήσει, λέγοντάς μας ότι έχουμε δίκιο, ότι οι μελέτες είναι όριμες, απλά δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Η απάντησή μου σε αυτή την τοποθέτηση του Υπουργού ήταν ότι η Εγνατία Οδός ΑΕ, όχι, 240 εκατομμύρια ευρώ ταμιακό διαθέσιμο. Γιατί δεν παίρνονται χρήματα από την Εγνατία Οδό, συνέταξε και τις μελέτες, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες. Ήταν τόσο απλό το ερώτημα, αλλά τόσο δύσκολη να απαντηθεί η ερώτηση. Ο κύριος Δήμας γνωρίζει, όπως γνωρίζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Εγνατία Οδός μεταβάστηκε στον παραχωρησιούχο. Οπότε και τα χρήματα αυτά το δημόσιο τα δεσμεύει για αποζημιώσεις της Εγνατίας Οδού προς αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι καλές. Αυτό που εύχομαι και στη συζήτηση που είχα μετέπειτα με τον Υπουργό είναι ότι έστω και προεκλογικά, πραγματικά έστω και προεκλογικά, είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει και το έργο δράμα Άγιος Αθανάσιος Κρινίδες.
0: Ναι,
1: για να βοηθήσει τους συμπολίτες μας στις καλύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις.
0: Μάλιστα. Θα επωφεληθώ λίγο του χρόνου που έχουμε μαζί σας, κύριε Νικολαίδη, και επειδή εχθές είχαμε και την συνέντευξη στο Ερτνιούς του Πρωθυπουργού, θα βάλω στο θέμα την στιμές των καυσίμων, την αύξηση των τιμών των καυσίμων και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί προέρχεστε από μια περιοχή όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής ανάβει τις όμπες αυτόν τον μήνα, τώρα από το Σεπτέμβριο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Η ύλη σου κάτω νευροκόπη, η θερμοκρασία είναι κάτω των 5 βαθμών. Mm. Οπότε οι κάτοικοι χρειάζονται καύσιμη ύλη για να ζεσταθούν. Ή ξύλα, ή πετρέλαιο, ή οποιαδήποτε ύλη. Ξέρετε, το τραγικό με στην περίπτωσή μας είναι ότι χρειάζονται καύσιμη ύλη για να ζεσταθούν. Ή ξύλα, ή πετρέλαιο, ή οποιαδήποτε ύλη. Ξέρετε, το

0: να ανταπεξέλθουν. Χθες ακούσαμε και πραγματικά άκουσαμε μεγάλη έκπληξη τον Πρωθυπουργό ένα μήνα περίπου πριν ανοίξει η τιμή του πετρελαίου Θέρμανσης να ανακοινώνει και την τιμή της. Πραγματικά μου έκανε έκπληξη. Γνωρίζει ο Πρωθυπουργός σε τι τιμή θα ανοίξει το πετρέλαιο Θέρμανσης σε ένα μήνα περίπου. Είναι μια ερώτηση που οφείλει να την απαντήσει. Αλλά αν δεν σταθούμε στην μείωση έως και μηδενική για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στις ακριτικές περιοχές, να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα παγώσει. Και όταν ο κόσμος παγώνει, δεν μένει στον τόπο του. Φεύγει για να συναντήσει καλύτερες συνθήκες. Η ερήμωση της επαρχίας αυξάνεται. Και σας μιλάω για το κάτω νευροκόπη και το παρανέστη της Δράμας, που τέτοιες περιοχές υπάρχουν πάρα πολλές στην πατρίδα μας, mm-hmm. που έχουν, είναι στις 5 πρώτες η μείωση πληθυσμού στην Ελλάδα. Η Δήμη με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού. Οπότε η κυβέρνηση οφείλει να δει διαφορετικά τις ακουστικές περιοχές, να ασκήσει μια άλλη πολιτική, διαφορετική. Αξίζει να δούμε την περιφερειακή πολιτική. Είναι μια πρόταση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια πρόταση που βγήκε μέσα από τα περιφερειακά συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, θα σας αποδεσμεύσουμε γιατί ξέρουμε ότι θα χρειαστεί λίγο ταξιδεύετε. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Νικολαίδης, βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγή. Οι ερωτήσεις έπαιξαν αρκετά, οι ερωτήσεις, γιατί δέχθηκε και απαντήσεις, ήταν επίκαιρες ερωτήσεις που συζητήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής και δόθηκαν και απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με, και με το θέμα του δρόμου Δράμας Καβάλας και με άλλα ζητήματα. Ωστόσο, επειδή ταξιδεύει, έπρεπε να τον αποδεσμεύσουμε σχετικά γρήγορα.

Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα να πάμε σε κάτι το οποίο μας έρχεται από επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα αλλά και χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές με προσχήματα όπως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οπτικών ινών και συνολική λία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η αστυνομία οδηγήθηκε μετά την σύλληψη 2 εισπρακτόρων της οργάνωσης αυτής, ενός 23χρονου και ενός 25χρονου, στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, λοιπόν, πώς δρούσε αυτή η οργάνωση, διέθετε διακριτή εσωτερική δομή με άτομα που είχαν αναλάβει είτε διευθυντικούς ρόλους, είτε ήταν τηλεφωνητές, είτε ήταν εισπράκτορες. Αυτά τα κυκλώματα τα οποία βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και πώς ακριβώς λειτουργούν. Ο ρόλος των τηλεφωνητών ήταν να βρίσκουν υποψήφια θύματα μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους, με σκοπό να τους εξαπατήσουν και να προσκομίσουν, να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος. Παράλληλα ήταν επιφορτισμένοι και με τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη δραστηριότητά τους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσε η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψηφίου θύματος για να ενισχυθεί η πιστικότητα και το προσχηματικό σενάριο και να καυθούν τυχόν αμφιβολίες. Πώς ακριβώς τι γινόταν? Για να πετύχουν το σκοπό τους, λοιπόν, αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με εσάς, με οποιονδήποτε τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες υποδείκνυαν κυρίως σε θέματα που αφορούσαν την εγκατάσταση οπτικής ίνας. Σε περίπτωση που το θύμα ήταν υποψιασμένο και είχε κάποιες αμφιβολίες, επιφυλάξεις, του ζητούσαν να επικοινωνήσουν με συγγενικό ή άλλο οικείο πρόσωπο, προκειμένου να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να το καθησυχάσει. Στη συνέχεια, ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης του προσώπου, της κόρης, του γιου, του αδερφού, οτιδήποτε, και επικοινωνούσαν μαζί του προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας, αποκτούσαν δείγμα της φωνής του και με την χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης έκαναν κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της φωνής. Έτσι, επανέρχονταν πάλι σε επικοινωνία με το θύμα, αναπαράγοντας μέσω της τεχνολογίας κλωνοποίησης τη φωνή του συγγενικού του προσώπου και δημιουργούσαν έτσι την εντύπωση ότι αυτό βρισκόταν πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε όσα προηγουμένως του είχαν υποδείξει. Με τον τρόπο αυτό ενίσχυαν την πεποίθηση των θυμάτων ότι η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν γνήσια, κάπτοντας την αντίσταση του θύματος και αυξάνοντας τις πιθανότητες να συμμορφωθεί στις οδηγίες τους. Πώς να γλιτώσει από αυτό? Η δράση τερματίστηκε όταν υπήρξε μια επιχείρηση στην Αττική της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Συνελήφθησαν τα 2 μέλη. Είχαν μόλις πάρει από ένα θύμα διάφορα τιμαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα βρέθηκε ότι υπήρξαν οι 2, ήταν εισπράκτορες και είχαν εισπράξει άνω από 120.000 ευρώ με τέτοιου είδους απάτες. Υπήρξε και αξιοποίηση φυσικά πληροφοριακών στοιχείων από τα οποία προέκυψε η ύπαρξη αυτής της ομάδας τουλάχιστον από τις αρχές του Ιουλίου του 2026. Έχουν ταυτοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι μας λέει η ελληνική αστυνομία? Ότι προσοχή στους πολίτες σε τηλεφωνικές κλήσεις κατά τις οποίες άγνωστα πρόσωπα προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών κοινής ωφελίας, δημοσίων υπηρεσιών, εταιριών τηλεπικοινωνιών, πόσες δεν παίρνουν τηλέφωνα, τραπεζών, λογιστικών γραφείων ή άλλων φορέων. Για την προστασία τους οι πολίτες καλούνται να διακόπτουν αμέσως κάθε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία, να μην αποκαλύπτουν προσωπικά οικονομικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες για τη σύνθεση του νοικοκυριού και ενδεχομένως να μην λένε ότι για την απουσία τους από το σπίτι, να μην θεωρούν ότι μια γνώριμη φωνή αποτελεί από μόνη της επαρκή επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που ακούγεται, να κλείνουν το τηλέφωνο και να επικοινωνούν οι ίδιοι με το συγγονικό τους πρόσωπο, καλώντας τον αριθμό που ήδη γνωρίζουν, να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του προσώπου που καλεί μέσω κάποιες πληροφορίες που αγνωρίζουν αποκλειστικά τα μέλη της οικογένειας, να μην ανοίγουν την πόρτα και να μην επιτρέπουν την πρόσβαση αγνώστων στο σπίτι αποκλειστικά βάσει τηλεφωνικής υπόδειξης, ακόμη και αν εμπλέκεται συγγενικό πρόσωπο στη συνομιλία,
να μην παραδίδουν και να μην τοποθετούν χρήματα ή τη μορφή σε σημεία που υποδεικνύονται τηλεφωνικά, να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε προγραμματισμένη εργασία επικοινωνώντας οι ίδιοι με τον οργανισμό ή τον φορέα αποκλειστικά μέσω του επίσημου αριθμού επικοινωνίας και να ενημερώνουν άμεσα τα οικεία τους πρόσωπα εάν έχουν προηγουμένως δεχτεί ύποπτη τηλεφωνική κλήση. Οι απατεώνες χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία για να μας πείσουν να τους δώσουμε κόπους μιας ζωής, τα χρήματα που υπάρχουν, τα χρυσαφικά που υπάρχουν, τα λίγα ή τα περισσότερα που μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του. Έχουν πλέον, γνωρίζουμε τον τρόπο που δρούν, γίνονται συστάσεις, ενημερώστε τους ανθρώπους γύρω σας και πάλι. Δυστυχώς αυτά συνεχώς επαναλαμβάνονται τα δεδομένα και ένας καινούριος τρόπος που δεν είναι καινούριος, είναι παλιός, αλλά ήδη είχαμε μία σύλληψη και ήδη είχαμε και διάφορες ανακοινώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων, είναι αυτοί που έρχονται και σας αγκαλιάζουν με πολύ πολύ αγάπη και τρυφερότητα και σας αρπάζουν αυτό που φοράτε στο λαιμό χωρίς να το καταλάβετε, ή προσπαθούν να μπουν και στο σπίτι σας με αυτήν την επιτίδια συμπεριφορά, η οποία είναι πολύ αγαπησιάρικη, πολύ τη ζεστή, πολύ τρυφερή και πολύ επικίνδυνη. Δεν αφήνουμε να μας πλησιάζουν οι άγνωστοι, δίνουμε τις πληροφορίες αν μας ζητήσουν πληροφορίες, αλλά ποτέ τις δικές μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε ανοιχτοί σε αγνώστους, ακόμα και αν αυτοί λένε ότι μας γνωρίζουν, εφόσον εμείς δεν τους έχουμε αναγνωρίσει.

0: Με τις τελετές έναρξης και τους καθιερωμένους αγιασμούς ξεκίνησε το νέο δικαστικό έτος. Χθες στο δικαστικό μέγαρο της Δράμας με τη δέουσα επισημότητα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός που τέλεσε ο Μητροπολίτης της Δράμας, κύριος Δωρόθεος. Στην τελετή ήταν παρόντες ο πρόεδρος των προεδροδικών, γιατί εισαγγελέας, δικαστικοί υπάλληλοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας και πλήθος δικηγόρων, μελών του συλλόγου, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές εν όψη των νέων δικαστικών τους καθηκόντων. Κλίμα θερμό, με τους παριστάμενους να υπογραμμίζουν τη σημασία της αγαστής συνεργασίας μεταξύ δικαστικών, εισαγγελικών αρχών, δικηγόρων και υπαλλήλων, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων της Δράμας και γενικότερα των δικαστηρίων της χώρας, για κάτι για το οποίο έχουν ενστάσεις ή τουλάχιστον βάζουν καλή πλάτη οι δικαστικοί υπάλληλοι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Χθες η έναρξη του δικαστικού έτους συνοδεύτηκε και από στάση εργασίας και από μια μεγάλη κινητοποίηση 2 μηνών ενημέρωσης που έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδία των Δικαστικών Υπαλλήλων για τους λόγους. Έδωσαν συνέντευξη τύπου οι δικαστικοί υπάλληλοι, το Σωματείο των Δικαστικών Υπαλλήλων της Δράμας. Να ακούσουμε αρχικά τον πρόεδρο, τον κύριο Ιωακήμ Ευθυμιάδη.
1: Η Ομοσπονδία μας αποφάσισε ένα δίμηνο δράσεων για την καλυτέρευση των συνθήκων εργασίας όλων των υπαλλήλων, για την διαμαρτυρία των απλήρωτων ωρών εργασίας κατά τα Σαββατοκύριακα, την οποία και προσφέρουμε, για τα επιδόματα τα οποία μας έχουν κοπεί πριν από 15 χρόνια και τα οποία δεν έχουν επανέλθει μέχρι και σήμερα. Έως και τα μέσα του Νοέμβρη, λοιπόν, αποφασίστηκε από την Ομοσπονδία και τα κατατόπους συμβούλια των δικαστικών υπηρεσιών να κάνουν κάποιες ημερίδες, ενημερώσεις μέσω ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, με έντυπο υλικό, ενημερώνοντας τους πάντες για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε και δεν αμοιβόμαστε.
0: Ήταν ο κύριος Ιωακήμ Ευθυμιάδης, ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες στους δημοσιογράφους. Ήταν και άλλα μέλη του Συλλόγου δικαστικοί υπάλληλοι. Θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα για να καταλάβουμε ακριβώς ποιες είναι οι ενστάσεις, οι αντιδράσεις και το παράπονο των δικαστικών υπαλλήλων μέσα από τα λόγια της κυρίας Ράνιας Κοσμίδου και της κυρίας Βαΐας Μικίκη.
2: Αναφορικά με το δίμηνο δράσεων, πρόκειται να γίνει μια συνέντευξη τύπου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οποία αναφέρεται η βαρύτητα του έργου του δικαστικού υπαλλήλου, η αναγνώριση του ρόλου του, την οποία περιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την πολιτεία. Η πολιτεία μας αντιμετωπίζει ως δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς να αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ευθύνης που έχουμε αναλάβει στις δικαστικές υπηρεσίες, τι έγγραφα υπογράφουμε, πόσα πράγματα πρέπει να ελέγξουμε, με τις τροποποιήσεις της συνεχής νομοθεσίας, πώς έχει επιβαρυνθεί η εργασία των δικαστικών υπαλλήλων. Έχει γίνει μια ψηφιακή μετάβαση βία και με τρόπο κολοβό, θα μου επιτρέψετε να πω, με πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πέφτουν στις πλάτες των δικαστικών υπαλλήλων και ο κόσμος αυτό δεν το γνωρίζει. Δεν ανταποκρίνεται και η οικονομική μας αντιμετώπιση στο έργο μας, αλλά και η στελέχωση με τον τρόπο που γίνεται μέσω της σχολής. Έχει πάρα πολλά προβλήματα, εννοώ με νέους συναδέλφους, οι οποίοι τώρα κάνουν αιτήσεις μεταθέσεων για να πάνε στον τόπο κατοικίας τους, στον τόπο συμφερόντων τους, και υπάρχει πάλι ένα μεγάλο κύμα αναστάτωσης στις δικαστικές υπηρεσίες.
3: Δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία διαφημίζονται πάρα πολύ σήμερα. Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και η επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Λοιπόν, εμείς και στα δύο έχουμε πάρα πολύ σοβαρές ενστάσεις να αναφέρουμε. Από 21 Ιανουαρίου εμείς πρέπει να εξυπηρετήσουμε τους δικαστές μας, τους δικηγόρους μας, τους πολίτες μας, σε ένα νέο σύστημα. Με το να έχουμε, κατά την χρήση του συστήματος, την εκπαίδευση της εφαρμογής. Και όχι όπως κάθε λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να σκεφτεί.
2: Πριν.
0: Ήταν δύο από τις δικαστικές υπαλλήλους του Συλλόγου του Σωματείου Δικαστικών Υπαλλήλων της Δράμας από σπάσματα από τη συνέντευξη τύπου που δώσανε χθες με την έναρξη του δικαστικού έτους στην Δράμα.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με πεισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μην απαλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα

Σήμερα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι μπροστά στη ΔΟΗ της Ορεστιάδας. Θα συμμετάσχει ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου, με την οποία οι λογιστές αντιδρούν για μία ακόμη φορά στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, τις ασφιχτικές προθεσμίες, τις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και την αδιάκοπη μεταφορά νέων βραγαφειοκρατικών υποχρεώσεων υπό τη διαρκή απειλή δυσανάλογων προστήμων, όπως τονίζουν. Όμως, να υπενθυμίσουμε αυτό που συζητιέται από χθες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και τις οδηγίες για την περίπτωση συνάντησης ανθρώπου με αρκούδα που εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Εύρου, με αφορμή την εμφάνιση αρκούδα στον ορεινό όγκο του Εύρου στις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας και Τρεις Βρύσες μέχρι και το Δέριο. Η υπηρεσία καλεί τους κατοίκους που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή να είναι προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους στις βραδινές ώρες και να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης ή το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το συντηρητικό κέντρο δασοπροστασίας, καλώντας το 1591, ώστε να επιληφθούν αρμοδίως. Η Διεύθυνση Δασών τονίζει επίσης το ενημερωτικό δελτίο της ότι η καφέ αρκούδα είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος με βάση την εθνική νομοθεσία. Είχε προηγηθεί χθες μια ανάρτηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του κ. Ηλία Δαστηρίδη, ο οποίος ζητούσε αυξημένη προσοχή των δημοτών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου, καλώντας τους να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που εντοπίσουν την αρκούδα ή σε περίπτωση που έρθει σε γνώση τους κάποιο σχετικό περιστατικό. Στο σημείο αυτό, εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Στις 11 η ώρα θα συνδεθούμε με το Earth News Radio, ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επανερχόμαστε στην συνέχεια για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν. Είπε αρχικά ο κύριος Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλης της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωοπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Είναι 7 λεπτά μετά τις 11 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στις συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, σε ένα κοινό πρόγραμμα που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Η Ρένα Παταζόγλου είναι στο μικρόφωνο, η Γιώτα Δημούδη επιμελείται τον ήχο. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας με τον χάρτη επικαιρότητας, την καθημερινή εκπομπή με την οποία ανοίγουμε τον χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε τα γεγονότα στην περιοχή, να γνωρίσουμε ιστορίες, τόπους και ανθρώπους. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 101 και 103,5 από τις συχνότητες στα FM της ΕΡΤ Ορεστιάδας, στους 96 και 3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και από το διαδίκτυο, από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου μεταδίδονται όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ και εδώ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους, ΕΡΤ ΕΚΟ. Αυτά για να ξεκινήσουμε, και ένα τραγούδι.

0: άδεινα φορά στα καράβια, να στραταρίζω όπου βρω κι ύστερα πάλι να πετώ, να πετώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες και θέλω να τη μοιραστώ. Πώς θα ήταν θα

0: έχω μια σκέψη τώρα χρόνια. Δεν τολμώ να μοιραστώ. Το κρύβω κι απ' τον εαυτό μου και όλον με κατηγορώ. Γιατί γυρεύω να με άλλο και πώς έχω κολλήσει εδώ. Γιατί με θάλασσες κι αγέρες συγκρίνω τι επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026, οδική ασφάλεια γίνεται υπόθεση όλων μας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με δράσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Τρίτη. Ο κύριος Τοψίδης, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, απέθυνε πρόσκληση συμμετοχής στις δράσεις. Η οδική ασφάλεια είναι προτεραιότητα για την περιφέρεια και μια διαρκής ευθύνη απέναντι στον πολίτη. Επενδύουμε σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, αλλά γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια στους δρόμους απαιτεί και γνώση, πρόληψη και σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά, και αυτό υλοποιούμε δράσεις που φέρνουν την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους νέους. Σήμερα, τη εβδομάδα η κινητικότητα στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη έχει δράσεις στην Ξάνθη από το πρωί, από τις 10.30 μέχρι και τις 2.30 και από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 στον ναό της, στον χώρο πίσω από τον ναό της Θεοσοφίας, γίνεται το παιδικό φεστιβάλ ποδηλάτου, μια ανοιχτή διοργάνωση αφιερωμένη στα παιδιά, στο ποδήλατο και στην βιώσιμη κινητικότητα. Περιλαμβάνει ενημερωτικές παρουσιάσεις για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου και τη σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά, διαδραστικά παιχνίδια, βιωματικές ποδηλατικές δραστηριότητες για παιδιά, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις ενημέρωσης και άλλα. Η διοργάνωση πραγματοποιείται μάλιστα και οργανωμένη περιήγηση με τη συνοδεία πιστοποιημένων ξεναγών σε σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πόλης, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ήπιας μετακίνησης με τον πολιτισμό και τη γνωριμία με τον τόπο. Η σημερινή διοργάνωση στην Ξάνθη θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή μουσική εκδήλωση με DJ σε ένα γιορτινό κλίμα για μικρούς και μεγάλους. Είναι μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό στην Ξάνθη, όπως ανοιχτή για το κοινό, και είναι εκδήλωση που θα έχουμε στην Καβάλα αύριο στις 11 το πρωί με πορεία στην πόλη της Καβάλας 3 χιλιόμετρων από αφετηρία την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση έχει ως στόχο να αναδείξει το περπάτημα ως έναν απλό, ασφαλή, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τόπο μετακίνηση, αλλά και ως μια καθημερινή συνέπεια που συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της ζωής. Και έχουμε την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη 11 με 1.30 στη Βαραλιακή Οδό τη βιωματική δράση ποδηλατό μαζί. Αλλάζουμε την πόλη για όλους. Είναι μια βιωματική δράση που αφορά παιδιά, μαθητές, οικογένειες, με εκπαιδευτικούς σταθμούς για την οδική ασφάλεια, την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου, τη βιωσιμότητα, τη βιώσιμη κινητικότητα και την καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς και αλλήλου σεβασμού μεταξύ των χρηστών του οδικού δικτύου. Πόσο πολύτιμο είναι αυτό. Και στη Δράμα. Στη Δράμα την Κυριακή στις 11 έχουμε την ημέρα ποδηλάτου. Μία μικρή οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων εντός της πόλης της Δράμας. Θα ξεκινήσει από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας στις 11 με ειδική ημέρημνα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, ρύθμιση της κυκλοφορίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υποστήριξη από εκπαιδευόμενους συνοδούς. Θα γίνουν θεματικές και βιωματικές δράσεις ενημέρωση για την οδική ασφάλεια. Μια ακόμη δράση που απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες, ενώ οι συμμετέχοντες θα πάρουν ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, δίπλωμα ποδηλάτη, τα φωσφορούχα γυλαίκα, καθώς θα γίνει και διενέργεια κλήρωσης δώρων, μεταξύ των οποίων κράνη ποδηλάτου, βάσης κινητού τηλεφώνου και αθλητικά παγούρια. Αυτά στην Δράμα, Ξάνθη σήμερα οι δράσεις. Αύριο στις 11 στην Καβάλα, την Κυριακή στις 11 σε Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, και Δράμα για το ποδήλατο.

0: Λοιπόν, έχουμε πει αρκετές φορές για τις προσπάθειες του Δήμου Παρανεστίου να ανακηρύξει ως ιστορικό οικισμό τον οικισμό, το χωριό του Νικηφόρου Δράμας. Έχει ανοίξει ο δρόμος για την ιστορική αναγέννηση του γραφικού προσφυγικού οικισμού. Το χωριό ήταν παλιότερα γνωστό ως Νουσρατλή και λέγεται ότι ήταν ο γενέθλιος τόπος του Μεχμέτα Αλή. Γίνεται τώρα η οργανωμένη και μεθοδική προσπάθεια του Νικηφόρου με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που φεύγει προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτισμού για την ανακήρυξη της κοινότητας Νικηφόρος Παραδοσιακού Οικισμού. Ο Νικηφόρος, ένας κατεξοχήν προσφυγικός οικισμός με περίπου 200 μόνιμους κατοίκους, βρίσκεται μόλις 15 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Δράμας. Είναι γνωστό στο Πανελλήνιο για μια από τις καλύτερα οργανωμένες σχολικές μονάδες στο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις, μια πρότυπη δημόσια σχολική μονάδα με αστρονομικό παρατηρητήριο, υπαίθριο εργαστήριο φυσικής, πάρκο ηλιακών ρολογιών και ποικίλες δραστηριότητες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά φυσικά και πολλά έτσι οθωμανικά κτίσματα της Οθωμανικής εποχής, τις ευρήματα της Βυζαντινής περίοδου, ενώ η περιοχή κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια, που συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο πολιτιστικό τοπίο με παλαιάρχοντικά, παραδοσιακές κατοικίες, δημόσια κτίρια και ακόμη και άλλα που ως φέρνουν τεκμηριωμένες ιστορικές πηγές ως πολύτιμη ιστορία αυτού του τόπου. Χθες ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης ήταν εκεί και έκανε τη σχετική παρουσίαση στην εκπομπή της R3 Περίμετρος μαζί με τον δήμαρχο του Παρανεστίου Δράμας, τον κύριο Καγιάογλου. Να ακούσουμε.
1: Γίνονται προσπάθειες για να αναδειχθεί ο Νικηφόρος ως παραδοσιακός οικισμός. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό, Κώστα.
2: Κατερίνα, ο Νικηφόρος είναι στο επίκεντρο μιας συντονισμένης προσπάθειας για την ανακήρυξή του ως παραδοσιακός οικισμός. Κουβαλά προσφυγική ιστορία, ενώ ήταν από τα πλέον ακμάζοντα καπνοχώρια εκείνης της εποχής. Και η ομορφιά του φαίνεται μέχρι και σήμερα με τα πέτρινα αρχοντικά, τα μακεδονίτικα σπίτια, τα δύο ιστορικά τεμένη, τον εμβληματικό σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά και το γεφύρι που βρίσκεται πίσω μου και κουβαλάει τη δική του ιστορία και τον δικό του θρύλο. Έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Παρανεστίου, τον κύριο Καγιάογλου. Κύριε Δήμαρχε, πώς οραματίζεστε την περιοχή εφόσον ανακηρυχθεί ο Νικηφόρος ως παραδοσιακός οικισμός?
3: Για μας είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που κάνουμε. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ταυτότητά μας. Όπως είπατε, υπάρχει πλούσια ιστορία, υπάρχει παράδοση, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να αναδειχθούν και να επενδύσουμε στο μέλλον. Μέσα από αυτήν όλη την προσπάθεια, με το να γίνει παραδοσιακός οικισμός ο Νικηφόρος, θα γίνει προορισμός, θα γίνει αναγνωρίσιμος και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα δώσουμε ζωντάνια μέσα
1: από τα παλιά. Το να ανακηρυχθεί ένας οικισμός ως παραδοσιακός, πρακτικά να πούμε ότι απελευθερώνονται κάποια κονδύλια που μπορείτε να αξιοποιήσετε για να κάνετε όλα αυτά που έχετε ονειρευτεί.
3: Αυτό είναι το επόμενο κομμάτι το οποίο στοχεύουμε και όπως το είπατε, ο πολιτισμός, το Υπουργείο Πολιτισμού, οποιοδήποτε υπάρχει που θέλει να προωθήσει τον τόπο μας, είτε είναι του Υπουργείου Τουρισμού, όλοι θα είναι δίπλα μας για να πάρουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, να προχωρήσουμε, να φέρουμε τους ανθρώπους εδώ, τους νέους μας, να δουν την ιστορία μας. Υπάρχουν όμορφα αρχιτεκτονικά σπίτια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τους Τούρκους, τα οποία σήμερα κάποια σώζονται, κάποια γκρεμίζονται. Εμείς θέλουμε να τα αναστηλώσουμε. Έχουμε δύο πανέμορφα σημεία τα οποία ήταν τέμενοι, παλιά υπήρχαν αυτά και λειτουργούσαν. Υπάρχουν αρχοντικά σπίτια, τα λεγόμενα σαράι, και όπως επίσης από πίσω μας εδώ που βλέπετε.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, τι είναι πίσω σας αυτό?
3: Είναι μια γέφυρα η οποία είναι πολύ γνωστή στην Τουρκία και καθημερινά δεχόμαστε επισκέπτες. Ο μύθος, ο θρύλος λέει ότι εδώ ζούσε ο ληστής ο Χασάν, ο οποίος λίστευε τους πλουσίους και τα έδινε στους φτωχούς. Κάτι σαν τον Ρομπέτο Δασόν. Αυτό έχει γίνει και τραγούδι στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
3: Και οι Τούρκοι με το που έρχονται στον τόπο μας, έρχονται εδώ να δουν το σημείο αυτό, να δουν τη γέφυρα, να φωτογραφηθούν.
1: Βλέπω και έναν παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που και αυτός είναι πολύ όμορφος. Πάρα πολύ ωραία η σκέψη σας. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
0: Αυτά. Αυτά, ίσα-ίσα, σύντομα και περιεκτικά ουσιώδη. Ιδιαίτερη σημασία βέβαια αποδίδεται και στο κτίριο του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού του Νικηφόρου, του ανέφερε η συνάδελφος, που χτίστηκε το 1896 και αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρητά μνημεία που αποτυπώνουν την ιστορία του σιδηροδρόμου στη Βόρεια Ελλάδα. Ο σταθμός του Νικηφόρου είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς. Η σιδηροδρομική γραμμή περνάει μέσα από τον οικισμό, χωρίζοντάς τον σε δύο μέρη. Εξελίσσεται, ήδη έχει ληφθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία φεύγει προς τον Υπουργό Εσωτερικών αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος ουσιαστικά έχει τον σχεδιασμό και την εξέλιξη για να προχωρήσει η διαδικασία να δοθεί το πράσινο φως, να ήδη έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση και ο φάκελος φαίνεται να είναι πλήρης και τεκμηριωμένος. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων εκεί στην περιοχή του Νικηφόρου να αξιοποιήσουν τα εργαλεία του αναπτυξιακού νόμου προκειμένου να προχωρήσουν σε διάφορες εργασίες που θα βοηθήσουν, αλλά και ο ίδιος ο Δήμος θα εξετάσει ακόμα και εξαγορά σημαντικών κτισμάτων προκειμένου να διασωθούν. Είναι μια περιοχή η οποία είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, φαίνεται η κατάληψη σε αρκετά σημεία και η ανάγκη να ανακηρυχτεί η οικισμός παραδοσιακός, έτσι ώστε να μπορέσει να προστατευτεί και στο πέρασμα του χρόνου και να μην καταρρεύσουν κτίρια τα οποία σήμερα παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω της ιστορίας που έχουν εκεί στον τόπο.

Εκτακτή συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά με την παρουσίαση ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων. Μάλιστα, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News και είπε ότι θα παρουσιαστεί ένα εργαλείο το οποίο φτιάχτηκε σε ταχύτητα ΔΕΤΕ. Για να μπορέσουμε, λέει, να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφτούν. Πιστεύουμε, είπε, ότι η χρήση της πληροφορίας από τους ίδιους τους ασθενείς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μέσο ελέγχου από οποιοδήποτε μηχανισμό, καθώς τον ό,τι μηχανισμό και να φτιάξεις, το να μπορείς να ελέγχεις 245.000 ιατρία είναι παντελώς αδύνατο, δεν είναι εφικτό τεχνικά. Εξήγησε ότι με το συγκεκριμένο σύστημα ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει από το κινητό του και πριν αποφασίσει να προφύγει σε μια ιατρική πράξη, αν το ιατρείο που βρίσκεται μπορεί να κάνει αυτή την ιατρική πράξη ή όχι, και φυσικά θα μπορεί να κάνει και τη σχετική καταγγελία αν δει κάτι περίεργο. Επίσης, ανέφερε ότι AI agents του συστήματος ψάχνουν όλο το διαδίκτυο για να βρουν παραπλανητικές διαφημίσεις και να μπορούν να γίνουν καταγγελίες από το Υπουργείο Υγείας. Θα ψάχνουν σε όλο το διαδίκτυο 24 ώρες το 24ωρο να βρουν διαφημίσεις που θα μπορούν να τεκμηριωθούν βάσει της νομοθεσίας, να γίνουν, θα κάνουν flag σε εμάς το Υπουργείο Υγείας και εμείς θα κάνουμε τις καταγγελίες και στους ιατρικούς συλλόγους και στην αρμόδια αρχή. Αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ότι ο πολίτης, αναφερόμενος στο θάνατο, ότι ο πολίτης μπορεί να πληκτρολογήσει το όνομα και τη διεύθυνση του γιατρού και το σύστημα πλέον θα του δείχνει την άδεια του γιατρού. Σε λίγο θα δοθεί συνέντευξη τύπου σχετικά με όλα αυτά. Να πούμε όμως ότι με ένα κοινό δελτίο τύπου, η Ιατρική Σύλλογη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αναφέρονται στο τραγικό θάνατο, με αφορμή το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε αυτό το ζήτημα. Μέσω του κοινού τους δελτίου τύπου, εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου της περιφέρειας θέτουν επιτάπητο στο μείζον ζήτημα της ιατρικής διαφήμισης και των ιατρικών πράξεων που εκτελούνται χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Στυλιτεύουν την παραπλανητική ορολογία, τις αδόκιμες πρακτικές, τις υποσχέσεις περί ευεξίας και αντιγύρανσης που εξαπατούν τους πολίτες. Υπογραμμίζουν την ανάγκη αυστηρής στήρησης των ορίων κάθε ιατρικής ειδικότητας, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι θεραπείες από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Καλούν την πολιτεία να συγκροτήσει μεικτά κλιμάκια για τον έλεγχο χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια, τονίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας είναι αδιαπραγμάτευση. Ουσιαστικά αναφέρουν ότι είναι θεσμική ευθύνη επιστημονική τεκμηρίωση και προστασία της δημόσιας υγείας. Η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση, λένε. Καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Ζητούν αυστηρά όρια ειδικότητας και εκπαίδευσης, όπως τονίζουν, το πτυχίο ιατρικής αποτελεί την βάση, όχι άδεια άσκησης κάθε πιθανής επεμβατικής πράξης. Η εκτέλεση πράξεων πέραν του γνωστικού αντικειμένου, χωρίς την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση και την ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης απειλητικών επιπλοκών, συνιστά ευθεία παραβίαση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Και ο γιατρός οφείλει να ενεργεί στα πλαίσια της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του ή τις επίσημες νόμιμες εξειδικεύσεις, με πιστοποίηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό που εμπίπτει στην εκπαίδευσή του. Μεταξύ άλλων, ζητούν την επιτακτική ανάγκη διυπηρεσιακών ελέγχων. Οι ιατρικοί σύλλογοι ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα μέλη τους. Η πολιτεία οφείλει να

χρησιμοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια για τον έλεγχο μη γιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα, χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια, σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δεν θα επιτρέψουν τη συγκάλυψη καμιάς δεοντολογικής εκτροπής, διασφαλίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Υπογράφουν οι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλης, η κυρία Αντωνίου, του Δυσράμας ο κ. Μπακόπουλος, της Ξάνθης ο κ. Πανόπουλος, της Ροδόπης ο κ. Χαριτόπουλος και του Εύρου ο κ. Χατζή Παπάς.

0: Την ικανοποίησή της για την εξαγγελθή σε χρηματοδότηση για τη δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, εκφράζει Μητρόπολης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, θυμίζοντας ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στο Δημότιχο πέρυσι το Σεπτέμβριο. Η επίσημη δήλωση πρόθεση χρηματοδότηση του γυροκομείου προέκυψε κατά την τηλεδιάσκεψη που έγινε την Τετάρτη με τον Υπουργό και τον Μητροπολίτη, τον Βουλευτή Εύρω και Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δερμετσόπουλο, τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και τη συντονίστρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα. Αποτελεί θετική εξέλιξη, αναφέρει ο Μητροπολίτης, ο οποίος σημειώνει την ανάγκη δημιουργίας μιας οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων στην παραμεθόριο περιοχή του Βορείου Εύρου. Πρόκειται για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που απασχολεί και βασανίζει τους κατοίκους της περιοχής, αναφέρει συγκεκριμένα, εκτιμώντας πως η εξαγγελία της χρηματοδότησης του έργου αποτελεί ουσιαστικό βήμα ώστε η συγκεκριμένη κοινωνική διεκδίκηση να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας θα προσφέρει καθημερινή φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν στον τόπο τους, ενώ παράλληλα θα προσφέρει και θέσεις εργασίας στο τρίγωνο. Η μονάδα σχεδιάζεται να στεγαστεί στο παλιό οικοτροφείο των δικαίων και την ευθύνη της λειτουργίας της θα έχει η Μητρόπολη Δημοτικού Ορεστιάδας και Σουφλίου. Εμείς διαθέσαμε το κτίριο, έχουμε ήδη εκπονήσει τα σχέδια και σε συνεργασία με το Δήμο θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση, έχει πει ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια δομή σε μια περιοχή όπου ο μέσος όρος ηλικίας είναι άνω των 65 είναι απολύτως αναγκαία. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε τόπο που κλείνουν σχολεία και πρέπει να ανοίξουν γυροκομεία, έχει δηλώσει χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ. Και ερχόμαστε στο δημογραφικό, μια ακόμη όψη του δημογραφικού προβλήματος στο Βόρειο Εύρο, ανέδειξε η επίσημη ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Τουρμενίου στο βορειότερο άκρο της χώρας, ότι δεν μπορεί πλέον να διατηρηθεί και διακόπτει τη συμμετοχή της στο τοπικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου. Με αφορμή την ανακοίνωση αυτή, στην ΕΡΤ ο Ορεστιάδας μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου, ο κ. Παντελής Χατζημαρινάκης, που αναφέρθηκε με αριθμούς στην μεγάλη μεταβολή που εμφανίζει η δυναμική της ΕΠΣ Εύρου σε ό,τι αφορά τις ομάδες που έχουν απομείνει από το 2010 έως το 2025, δηλαδή μέσα σε μία 15 ετία. Ο αριθμός των ποδοσφαιρικών σωματείων του νομού έχει μειωθεί κατά 50% και το πρόβλημα είναι πολύ εντονότερο στο βόρειο τμήμα του νομού, όπου πολύ περισσότερες είναι οι ομάδες που αναγκάστηκαν να μπουν σε καθεστώς αδράνειας επειδή δεν υπάρχει κόσμος να τις εμπλουτίσει. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη του Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου.
1: Σίγουρα ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε την ενημέρωση ως διοργανώτρια αρχή, αλλά και ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο στο νομό μας. Βεβαίως και στεναχωρηθήκαμε, βεβαίως και νιώσαμε μετά από περίπου 20 χρόνια που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο του Εύρου άσχημα, όπως όταν κάθε ομάδα σταματάει τους ρυθμούς της, σταματάει να αγωνίζεται, να συμμετέχει στα πρωταθλήματα. Ένας λόγος περισσότερο για το Ορμένιο, γιατί όπως συμφωνούμε και οι δυο, είναι το πρώτο χωριό της χώρας μας και θα έπρεπε εκεί να υπάρχει εκπροσώπηση. Όμως, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ελπίζοντας ότι του χρόνου τα παιδιά θα επανέλθουν και θα συνεχίσουν αυτό το όμορφο έργο που προσφέρουν εκεί στην περιοχή. Το να επιστρέψει κόσμος, γιατί ο μεγαλύτερος όγκος έχει φύγει πλέον από την περιοχή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να συνεχίσει η ομάδα της δραστηριότητας στο επόμενο χρονικό διάστημα ή και οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν σταματήσει κατά καιρούς, και αυτό το θεωρώ δύσκολο. Το πρόβλημα, όπως θα έχετε διαπιστώσει και από την ανακοίνωση του συγκεκριμένου σωματείου, αλλά και γενικότερα από τις αναρτήσεις που υπάρχουν, είναι δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κόσμος στα χωριά μας. Το κυριότερο είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις, ότι δεν υπάρχουν παιδιά πλέον. Αν κάνετε μία έρευνα, θα δείτε ότι το πρόβλημα, το γνωρίζετε φαντάζομαι, είναι ακόμη μεγαλύτερο στα σχολεία. Δεν υπάρχουν σχολεία στα χωριά, του Βορείου Εύρου ειδικότερα. Οπότε πώς να υπάρχουν ομάδες, να υπάρχουν δραστηριότητες, δεν υπάρχει τίποτα. Θα διαβάσετε και στην ανακοίνωση του Σωματείου του Ακρίτου Ορμενίου. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι εδώ τα τελευταία χρόνια με διάφορα τεχνάσματα να κρατήσουν την ομάδα τους. Δηλαδή υπήρχαν παιδιά, ποδοσφαιριστές, είτε παιδιά του χωριού που μέναν στην Ορεστιάδα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να πηγαίνουν έρχονται, να προπονούνται στην ομάδα. καταλαβαίνετε, να διανύοντας μια απόσταση ημερησίως περίπου 100-120 χιλιόμετρα μόνο για να προπονηθούν, έτσι. Ένα. Και αυτό πρέπει να το κάνουν 2-3 φορές την εβδομάδα, συν τον αγώνα κτλ.
2: Με δικά τους έξοδα, ναι. Είναι θέμα αυτό.
1: Είναι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Οι αποστάσεις ούτως ή άλλως είναι τεράστιες στο νομό μας. Ούτως ή άλλως είναι τεράστιες. Είναι από τους μεγαλύτερους σε έκταση νομούς, ποδοσφαιρικά πάντα μιλάω, της χώρας μας. Εδώ στο Βόρειο Εύρο, που υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι αποστάσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Και η δύναμη της ΕΠΣ Εύρου ως σωματεία, για να δώσω έτσι και μερικά στοιχεία να καταλάβουν οι ακροατές σας, ο μεγαλύτερος όγκος των σωματείων πριν 15 χρόνια ήταν στο βόρειο κομμάτι του νομού, από Σουφλί και πάνω. Και για να σας δώσω και μερικά στοιχεία, για να καταλάβετε τώρα, το 2010 δύναμη της ΕΠΣ Εύρου ήταν περίπου 72 με 74 ομάδες. Της ΕΠΣ Εύρου, όλου του νομού.
2: Όλου του νομού,
1: Η δύναμη του νομού σε ομάδες που αγωνιζόταν ήταν 72 ή 73, αν θυμάμαι καλά. Στο Βόρειο Εύρο, λογίζουμε από το Σουφλί και πάνω, οι ομάδες που δραστηριοποιούνταν ήταν 47. Μιλάμε ότι περίπου το 70% των σωματείων ήταν στο Βόρειο Εύρο. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, τα νούμερα αυτά έχουν πέσει περίπου κατά 50% στο συνολικό αριθμό των ομάδων του νομού μας. Είναι 38 οι ομάδες μας από τις 72 που υπήρχαν. Αλλά κοιτάξτε τώρα ποια είναι η διαφορά. Από τις 38 ομάδες, οι 15 είναι στο βόρειο κομμάτι του νομού πλέον και οι 23-24 είναι στο νότιο κομμάτι του νομού, στην Αλεξανδρούπολη. Έχει αντιστραφεί και η αναλογία, δηλαδή όταν ήταν το 65% των ομάδων στο Βόρειο Εύρο, αυτή τη στιγμή το 65% είναι στο νότιο κομμάτι του νομού. Και όσοι μείναν στον Εύρο έχουν κατέβει προς την Αλεξανδρούπολη, αλλά και πολύ μεγάλος όγκος των κατοίκων του νομού έχουν φύγει στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό ίσως. Ως ΕΠΣ Εύρου προσπαθούμε να βρίσκουμε, καταρχάς προσπαθούμε να έρθουμε και ερχόμαστε συχνά σε επαφή και με το κράτος, με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που έχει ένα μέρος του ποδοσφαίρου και τους χρηματοδοτεί με ένα πολύ μικρό ποσό, για να καταλάβετε τις τάξεις, των 1.000 ευρώ το χρόνο. Είμαστε συνέχεια σε συζητήσεις με τους Δήμους, έτσι ώστε να μπορούν τα σωματεία να έχουν μια βοήθεια, είτε οικονομική είτε υλική, προς τα γήπεδά τους από τους Δήμους. Εδώ χρειάζονται στήριξη τα σωματεία και χρειάζονται μεγάλη στήριξη τα χωριά. Τα χωριά χρειάζονται στήριξη ώστε να μπορούν να κρατήσουν τις ομάδες τους.
2: Εκτιμάτε ότι αυτή η πτώση θα συνεχιστεί και σε άλλες ομάδες?
1: Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε αυτό. Γι' αυτό και ως ΕΠΣ Εύρου έχουμε αύριο Σάββατο και τη Δευτέρα έχουμε μπει σε μια διαδικασία από τα ταμιακά διαθέσιμα της Ένωσης, που είναι πενιχρή, δεν υπάρχει χρηματοδότηση από κάπου για την ΕΠΣ Εύρου, να ξέρετε, αλλά από τα χρήματα που καταφέρνει και μαζεύει θα κάνουμε μια ένεση οικονομική προς όλα τα σωματεία για τις δικές μας δυνάμεις. Ένα πολύ σημαντικό ποσό, γύρω στις 25 με 27.000 ευρώ θα μοιράσουμε. Οπότε θεωρούμε ότι με τέτοιου είδους ενέσεις και ενέργειες θα βοηθήσουμε και εμείς τα σωματεία μας ώστε να μείνουμε τουλάχιστον αυτοί που είμαστε τώρα.
0: Ακούσατε τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου, τον Παντελή Χατζημαρινάκη, στη συζήτηση που είχε με την Μαρία Μανάκα. Σε κάθε συζήτηση και σε κάθε έκφαση της ζωής φαίνεται με κάθε τρόπο το δημογραφικό και αυτή η καθίζεση του πληθυσμού που υφίστανται αρκετές περιοχές, αλλά και το σύνολο της περιφέρειας και ιδιαίτερα εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Είχε συνάντηση πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι διπλή η παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Και θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ, είπε ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μία μέρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις. Μας περιμένει, λέει, ένας δύσκολος χειμώνας, περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αντιτάξεων. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει δυνατότητα να μειώσει μονοπωρός τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Θα θέσω μεταπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είπε, εξηγώντας ότι προσωρινή μείωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκών καυσίμων. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε. Να πούμε ότι εχθές στη συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκης στο Earth News αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, όπως και στο γεγονός των εκλογών που έχουμε μπροστά μας το 2027, λέγοντας ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Την επόμενη εβδομάδα, πάντως, προανήγγειλε εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε μπροστά μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι στη Δράμα αύριο το απόγευμα, στην εκδήλωση απονομής βραβείων της Κύκλοψ. Μέσω του αεροδρομίου Μέγας Αλεξάνδρος της Καβάλης θα φτάσει αύριο το απόγευμα στην Δράμα. 7 η ώρα αναμένεται η άφεξή του. Πριν τις 7 μπορεί ο κόσμος ανά πάσα στιγμή να προσέρχεται στον αύριο χώρο του πέτρινου κτηρίου, το μαρμάρινο σπίτι εκεί στην Αγία Βαρβάρα, που θα γίνει η εκδήλωση απονομής των ετήσιων βραβείων της Κύκλοψ και των επάθλων στους 3 φωτογράφους, που οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον 9ο φωτογραφικό διαγωνισμό. Η εκδήλωση, όπως είπαμε, ξεκινάει στις 7, από τη στιγμή που θα φτάσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κλείσουν οι πόρτες, σύμφωνα με όσα επιτάσσει όσα πρέπει να συμβούν με την παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ωστόσο, μπορεί ο κόσμος νωρίτερα να βρεθεί για να παρακολουθήσει και αυτήν την φετινή εκδήλωση. Τώρα, να πάμε λίγο και στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της Νέου Διηγητή που έχουμε αύριο. Στην Ορεστιάδα αρχικά, στον Πευκόνα της πόλης. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανοίξει στις 8 το βράδυ με πολιτική ομιλία από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τον γραμματέα της Περιφερειακής Οργάνωσης του Κόμματος, Διονύση Κλάδη. Και μετά θα ακολουθήσει live hip hop πρόγραμμα με το Αναγκαίο Κακό. Η εκδήλωση θα έχει και λαϊκό γλέντι, ενώ στο χώρο θα λειτουργούν και εκθέσεις αλλά και μαθητικό στέκι με διάφορες δραστηριότητες. Ενώ εδώ στην Καβάλα, σήμερα και αύριο είναι το διήμερο εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ της Νέου Διηγητή. Κεντρικό σύνθημα έχει στρατηγία: ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέπτεται, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπροστά στον σοσιαλισμό. Η προφεστιβαλική δραστηριότητα στην Καβάλα κορυφώνεται την Παρασκευή 18, όπως είπαμε και σήμερα, Παρασκευή 18 και αύριο Σάββατο, στο 19 Σεπτέμβρη, στο Πάρκο Φαλήρου. Με ώρα έναρξη στις 8, με το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ να είναι αναβαθμισμένο και πλαισιωμένο από στέκια που στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ακουμπάνε στις ανάγκες, στους προβληματισμούς και στα ενδιαφέροντα της νεολαίας, των εργαζομένων και του λαού της πόλης. Να πούμε λίγο τι αφορά το πρόγραμμα για σήμερα. Ένα μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα, «Η Αυγή χαράζει πάνω στα βουνά», με θέμα τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Και Hip Hop Live με τους Φάλμα και Rainbow. Και παραδοσιακό γλέντι από τα παιδιά της παράδοσης είναι το σημερινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ της Νέου Διηγητή, το οποίο, όπως είπαμε, γίνεται στο Πάρκο Φαλήρου και ξεκινά και σήμερα και αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ. Από εκεί και πέρα έχουμε μουσικό αφιέρωμα στον Λάκη Χαλκιά αύριο Σάββατο. Συμμετέχουν η Λαϊκή Βάρδια και ο Μάριος Τσομπανίδης. Πολιτική ομιλία από τον Νεκτάριο Τριάντη, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και συναυλία με τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τους Ρεβάνς. Στο χώρο θα λειτουργούν επίσης φοιτητικό στέκιο, όπου θα γίνει και παρουσίαση των κλαδικών ανακοινώσεων της Φοιτητικής Επιτροπής.
του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ με τίτλο «Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν πρόταση για τις σπουδές και το αντικείμενό μας». Θα υπάρξει συζήτηση με θέμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα υπάρξει escape room, παιδότοπος για μικρότερες ηλικίες και γωνιακό κύκνου αερόστατου, βιβλιοπωλεία με τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής, όλα αυτά που έχει το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή κάθε χρόνο και στην Καβάλα. Δύο μέρες, σήμερα και αύριο, από τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Φαλήρου. Σήμερα με παραδοσιακό γλέντι, κορυφώνεται με το παραδοσιακό γλέντι από τα παιδιά της παράδοσης και αύριο θα κορυφωθεί με την συναυλία της Ρίτας Αντινοπούλου και του Ρεβάνς.

Να σας πούμε ότι σήμερα στις 4:10 στην εκπομπή που ακούτε ζωντανά από την ΕΡΤ Ορεστιάδας προς τη μεριά του Ανέμου που αναμεταδίδεται από την ΕΡΤ Κομωτινή στην ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, ο Γιάννης Κερλίδης θα παρουσιάσει την ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό Πολυξένη Καράκογλου, που θα παρουσιάσει το τραγούδι του Άλεξ Σίτ και της Ναταλίας Γερμανού, «Καρδιά μου κράτα». Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η Ρένα Παταζόλου στο μικρόφωνο, η Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Με μια τελευταία μουσική επιλογή κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων και φυσικά να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι σε γενικές γραμμές καλές και η θερμοκρασία αρκετά υψηλή, και τα λέμε εμείς πάλι από τη νέα εβδομάδα, από Δευτέρα, λίγο μετά τις 10.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες τα 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισ αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέιν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωοπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 18η ημέρα του Σεπτεμβρίου, Παρασκευή. Σήμερα ευχόμαστε πάνω απ' όλα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους όσους θα έχουν την ευκαιρία να έχουν ακόμα μια μικρή απόδραση, μια και το επιτρέπει ο καιρός ακόμα. Με πολλά θέματα στον κόσμο, στην χώρα μας και στις περιοχές που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι από την Ίσα Τικαμπάλα, σε Ρουδίο Σιράτας, έρθαμε σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθέλα μου Σκομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπριούκολου. Στην τράπεζα του ήχου, Γεμιώνη Αδαμίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην Τικαμπάλα, στην Ερθρόσκεδα και στην Έρτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και τη συνεργασία που έχουμε για να περάσει ο ήχος με τον τρόπο που πρέπει να φτάσει στη δική σας την καρδιά. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό έτσι γύρο του κόσμου. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε πτώση που σημειώνει μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Το Ιράν λέει πως έχει έπληξε πετρελοφόρο δεξαμενόπλαιο στο στενό του Ορμού, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τις επόμενες ώρες. Ενώ η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πόλη 48 μαχητικών άεζων σκαφών στη Σαουδική Αραβία, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα σε εκείνη την περιοχή. Η Ρωσία από την πλευρά της διεξάγει βουλευτικές εκλογές στη σκιά του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας και στη Γερμανία. Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι στη Γερμανία αναμένουν αντικατάσταση του καγκελάριου Μέρκελ εντός του 2026, δηλαδή λίγο πριν τελειώσει η χρονιά αυτή. Στη δική μας τη χώρα, για έναν δύσκολο χειμώνα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Ντασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνών ενημερώσεων, τονίζοντας ότι το ζήτημα του πετρελαίου δεν μας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και περιμένουμε να δούμε τα νέα μέτρα, αν υπάρξουν, πότε θα έρθουν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Δόθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Επίσης, να θυμίσουμε ότι συστήνεται Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων και κλάδο νοσηλευτών του ΕΣΥ. Από την πλευρά του ΚΚΕ, το απολογία για την άμεση πάυση τη ποινικοποίηση των αγροτικών αγώνων. Και να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έφυγε και από τη ζωή η σύζυγο του Αντρέα Παπαντέου, η Μαργαρίτα Παπαντέου, σε ηλικία 102 ετών. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του ΕΒ. Εκεί στην Ορισιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Να ξεπεράσουμε τα 100. Τι καλά που θα ήταν.
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά, πολύ καλά.
1: Για να δούμε, έχει βρεθεί και δεύτερη άκουδα, έτσι.
2: Πώς?
1: Έχει βρεθεί και δεύτερη άκουδα πάνω στην περιοχή.
2: Λοιπόν, οι διαστάσεις που έχει λάβει η εμφάνιση της αρκούδας στην περιοχή της Εσίμης και Άβατα, Κύρκες, Καλυθέας και Τρεις Βρύσες, πραγματικά έχει αλλάξει έτσι, και η Διεύθυνση Δασών Εύρου συμμετέχει με ανακοίνωση προς τους πολίτες, προς το κοινό, ζητώντας να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, στις βραδινές ώρες. Εμφανίστηκε, την είδαν και σήμερα το πρωί, όπως δήλωσε στην R3, σε μία σύνδεση απευθείας ο αντιδήμαρχος Ηλίας Δαστερίδης, και σήμερα το πρωί υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που την είδαν την αρκούδα της Εσίμης. Όσοι τέλος πάντων την εντοπίσουν μπορούν να επικοινωνούν με το δασαρχείο, με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, με το συντονιστικό κέντρο δάσης προστασίας, αλλά κανείς δεν θα κάνει πώς το λένε, κινήσεις απερίσκεπτα, είτε να φωτογραφηθεί, είτε να προσπαθήσει να την δώσει να φάει. Η καφέ αρκούδα είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος με βάση την εθνική νομοθεσία, όπως δηλώνει η Διεύθυνση Δασών. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και μια δεύτερη αρκούδα, η οποία κινείται στην περιοχή του Δερίου, στον ορεινό όγκο. Και προσπαθούμε να συλλέξουμε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Πάντως η αρκούδα της Εσίμης, στην οποία ήταν έτσι, άνθρωποι στο δάσος, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι τεράστια, όπως μας είπαν.
1: Τώρα, θέλει πολύ προσοχή τις επόμενες ώρες.
2: Ναι, αυτό. Πάμε τώρα στη δομή αυτή της μονάδας, στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπου εχθές δημοσιοποιήθηκε η χρηματοδότηση, τέλος πάντων, από το Υπουργείο Μετανάστευσης για την δημιουργία της. Είναι ένα αίτημα πάγιο της Μητρόπολης Δημοτίχου εδώ και 15 χρόνια. Ο Μητροπολίτης σήμερα, μιλώντας στην Έτρωση Τριάδας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, η οποία δομή θα γίνει στα δίκαια και καλώς θα γίνει στα δίκαια, όπως μας είπε σήμερα ο Μητροπολίτης, διότι είναι μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, οπότε αυτό θα τονώσει και την περιοχή, αλλά και θα ανακουφίσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να πούμε ότι προτεραιότητα θα έχουν οι άνθρωποι του Τριγώνου για την μονάδα αυτή, δυναμικότητας 25 κλινών, όπως είπε ο ίδιος, και θα υπάρχει και ανάλογος αριθμός προσωπικού που θα στελεχώσει τη μονάδα όταν με το καλό αυτή τελειοποιηθεί και λειτουργήσει. Να πούμε ότι το κατασκευαστικό μέρος, τα χρήματα μάλλον θα εισπράξει ο Δήμος Ορεστιάδας και το κατασκευαστικό μέρος θα αναλάβει ο ίδιος, ενώ θα λειτουργεί, τη λειτουργία της μονάδας θα έχει η Μητρόπολη, τη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου. Να πούμε τι άλλο να πούμε σχετικά με αυτό, ότι θα είναι μια μονάδα τύπου όπως το Ιωακίμιο της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή θα περιθάλπτονται ηλικιωμένοι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δέχονται έτσι βαριά ασθενείς ηλικιωμένους για να τους νοσηλεύει. Θα είναι στο κομμάτι της φιλοξενίας πιο πολύ αυτή η δομή. Τώρα, χθες είχαμε αναφερθεί σε αυτήν την ομάδα του Ακρίτας στο Ορμένιο, η οποία ποδοσφαιρική, η οποία δεν θα συμμετέχει στο επερχόμενο πρωτάθλημα. Σήμερα συνομιλήσαμε και με αφορμή αυτό με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Εύρου, τον κύριο Χατζημαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη αρνητική μεταβολή που εμφανίζεται τα τελευταία 15 χρόνια ο αριθμός των σωματείων στον Εύρο. Δίνουμε μερικά νούμερα. Από το 2010 έως το 2025 ο αριθμός των σωματείων των ποδοσφαιρικών του νομού έχει μειωθεί κατά 50%. Το 2010 ήταν 72 με 73 οι ομάδες και σήμερα που μιλάμε είναι μόνο 38. Από τις 38 οι 15 εδρεύουν στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός πια, δείγμα ότι ο κόσμος έχει μεταχειριστεί, έχει πάει κάτω στο νότο, στην Αλεξανδρούπολη, και εκεί ακόμα κάποιοι σύλλογοι παραμένουν. Να αναφερθούμε στη θέση που πήραν οι ιατρικοί σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με κοινό δελτίο τύπου που εξέδωσαν, διαπιστώνουν την διολίσθηση της ιατρικής φροντίδας, ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, και επισημαίνουν ότι η σχέση ιατρού και ασθενούς είναι σχέση εμπιστοσύνης και θεραπευτικής ευθύνης και όχι εμπορική συναλλαγή. Αυτή την ώρα στην Ορεστιάδα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από την ΔΟΗ Ορεστιάδας, από τον Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, με την οποία οι λογιστές αντιδρούν για μία ακόμη φορά στους εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, στις ασφυκτικές προθεσμίες, στις δυσλειτουργικές πλατφόρμες και στην αδιάκοπη μεταφορά νέων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων υπό τη διαρκή απειλή δυσανάλογων προστήμων, όπως τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση. Έχουμε επίσης μία δράση «Ποδηλατώ μαζί, αλλάζουμε την πόλη για όλους», που η Αλεξανδρούπολη θα γιορτάσει στις 20 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας, με εκδηλώσεις και βιομετρικές δράσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν, είπαμε, την Κυριακή και την Τρίτη του μήνα Σεπτέμβρη. Έχουμε το Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ορεστιάδα στον Πευκόνα της πόλης. Και επίσης έχουμε και την τελετή απονομής βραβείων και τίτλων του διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα «Ζωγραφίζω το δάσος της Κίρκης». Αύριο στις 18:00 το απόγευμα θα γίνει η τελετή απονομής. στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κύρκης Αλεξανδρούπολης, μια όμορφη συνάντηση αφιερωμένη στη φύση, στο δάσος και στην δημιουργικότητα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας. Και λέμε να μεταφερθούμε λίγο προς την περιφερειακή ενότητα του Σερών, στην περιοχή των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θαλία Καμπουρίδου. Θαλία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Δεν θα ξεκινήσω με πρωτότυπο θέμα, γιατί το θέμα με τις αρκούδες έχει ήδη αναφερθεί στην εκπομπή σου. Και εδώ λοιπόν έχουμε θέμα με αρκούδες που έχουν εμφανιστεί στο δάσος των Κρουσίων και στη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας με την κατασκευή ηλεκτρικών περιφράξεων προκειμένου να περιφρουρήσουν το χώρο που εργάζονται αλλά και να προστατεύσουν τα ζώα τους. Αναγκαστικά προχωρούν το τελευταίο διάστημα δασερχάτες της Κερκίνης ύστερα από πρόσφατες επιθέσεις αρκούδας που σημειώθηκαν σε δύο υποειδείς ακρούσια και έχουν προκαλέσει ανησυχία και έχουν κινητοποιήσει φυσικά και τους δασεργάτες της περιοχής και τους κατοίκους, πολύ περισσότερο τους δασεργάτες, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται καθημερινά στο βουνό. Την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν επιθέσεις αρκούδα σε δύο υποειδείς, σε δύο μουλάρια, μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών. Έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία εκεί. Ανήκαν σε δασεργάτες και τα χρησιμοποιούσαν στις εργασίες τους στο βουνό και μέσα σε δύο ημέρες βρέθηκαν νεκρά μετά από τις επιθέσεις αρκούδας, προκαλώντας φυσικά σημαντική ζημία στους ιδιοκτήτες τους. Πέρα όμως από την απώλεια των ζώων, τα δύο περιστατικά δημιουργούν επιπλέον σοβαρή ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων στο βουνό, των δασεργατών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται καθημερινά στο βουνό και να εργάζονται σε δύσκολα σημεία του δάσους. Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν πρόκειται για μία αρκούδα, αλλά πρόκειται για δύο ενήλικες αρκούδες και ένα μικρό που περιφέρονται εκεί στην περιοχή και βέβαια επισήμως αναμένεται να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, αν ισχύουν ή όχι. Ήδη η κατάσταση έχει κινητοποιήσει το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου, το παράρτημα κερκίνης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, εκπρόσωποι των οποίων πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή προκειμένου να εξεταστεί η παρουσία και η κινητικότητα των αρκούδων και να αναζητηθούν τρόποι προστασίας των ανθρώπων και των ζώων. Θα σας πω στην έκθεση. Στην έκθεση Σερέξπο που πραγματοποιείται από την Τετάρτη, λίγο πιο έξω από την αυλή της ΣΕΡΤ Σερών, εντός του επιχειρηματικού πάρκου Χρήστος Μέγκλας, καθώς πέρα από το εκθεσιακό κομμάτι, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιχειρηματικές συναντήσεις χθες. 25 Βούλγαροι επιχειρηματίες, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και θεσμικοί φορείς βρέθηκαν σε κοινό τραπέζι με σεραίους επιχειρηματίες. Η πρώτη συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αυτής έκθεσης για τις οποίες σας μιλάω από την περασμένη Τετάρτη. Έντονο επιχειρηματικό και θεσμικό ενδιαφέρον και παράλληλα με τις προοπτικές συνεργασίες που διερευνήθηκαν μεταξύ σεραίων και βούλγαρων επιχειρηματιών έπεσε και η πρόταση για την αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Ήδη πραγματοποιούνται όλες αυτές τις μέρες και B2B συναντήσεις μεταξύ των επιχειρηματιών, ενώ αύριο θα πρέπει να σας πω ότι εντός της έκθεσης θα λάβει χώρα το Αγκροσέρες. Είναι ένα συνέδριο που αφορά αφορά στον πρωτογενή τομέα. Δύο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα οι εργασίες αύριο θα ξεκινήσουν με την ομιλία από την Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς η κυρία Αργυρό Ζέρβα θα βρίσκεται εδώ, θα ανοίξει τις εργασίες. Το διήμερο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο επιχειρησιακό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναική επιχειρηματικότητα. Είναι προγραμματισμένη για αύριο το απόγευμα. Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες, τις ευθύνες και τις ευκαιρίες που συναντά μια γυναίκα επιχειρηματίας, αλλά και για τη δύναμη, τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη που κρύβονται πίσω από το κάθε ρόλο της. Στο συναυλιακό κομμάτι έχουμε την κορύφωση των συναυλιών. Σήμερα στη σκηνή της Ερέξπο θα είναι ο Στάν Αντιπαριώτης, ο FYI, ενώ θα συμμετέχει και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένη συναυλία του Πάνου Κιάμου, ενώ την σκητάλη θα πάρει η Λένα Ζευγαρά την Κυριακή, όπου πέφτει και η αυλαία της διοργάνωσης. Στο μεταξύ και η Φλόγα της Αγάπης θα επισκεφτεί την πόλη των Σερών, αλλά και τον εκθεσιακό χώρο. Μιλάμε για την 24η χρονιά, την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αμοδοτών, που ήδη ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας έτσι μια προσπάθεια για να διαδοθεί ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου στην εθελοντική αιμοδοσία, ούτως ώστε η χώρα μας κάποια στιγμή να καταστεί αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες εδώ, από το πρωί μαθητές, από το απόγευμα επισκέπτες και πάρα πολλοί κόσμος, όπως μπορείτε να καταλάβετε, στις συναυλίες. Για να αλλάξω θέμα, προημερών σας είχα πει για το lifting που είχε κάνει το Μαξίμιο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί να φιλοξενήσει επί τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά της φετινής εκπαιδευτικής περίοδου. Φέτος πρόκειται να λειτουργήσει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής, η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας, η Παιδική Ορχήστρα Χοροδία Αγγέλων Φωνές, η Σχολή Γονέων, αλλά και η νεοσύστατη Φιλαρμονική Ορχήστρα, καθώς με πρωτοβουλία της Μητροπόλεως πρόκειται να συσταθεί από τους μουσικούς που υπάρχουν και όσους ενδιαφέρονται φυσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα για να διανθίσει έτσι μουσικά τις εκκλησιαστικές τελετές και εκδηλώσεις. Μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί και επίσημος αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς όλων των σχολών και δραστηριοτήτων του Μαξίμιου Πνευματικού Κέντρου τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Ολοκληρώνω με μία βιβλιοπαρουσίαση, καθώς αύριο στις 12 το μεσημέρι στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου της Βασιλικής Μαριόλα με τίτλο «Οι Λέσχες στο Καραορμάν». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρώην Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Θόδωρος Καράογλου, ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Καρατάσιος, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πέλλας Νίκος Αγγελίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσανέων Κατσαντώνης Σερών ο Δημήτρης Κατσέλος, φυσικά και η ίδια η συγγραφέας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι Δήμαρχοι Σερών και Βυσαλτία, οι κυρίες Βαρβάρα Μητλιάγκα και Βάνα Πλιάκου, όπως επίσης και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, ο κύριος Καραβασίλης.
1: Νομίζω
0: αυτά
1: έχει,
0: από εμάς εδώ.
1: Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η βιβλιοπαρουσίαση η Θάλια, όπως και έχει και πολύ κόσμο και η έκθεση. Ευχόμαστε να έχει ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να είναι και ήρεμο λίγο για να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα πιο δυναμικά. Καλή ξεκούραση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.
1: Εμείς πριν πάμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να πούμε ότι μια σημαντική έκκληση έχει κάνει και ο Εμπορικός Σύλλογος δια του Πρόεδρου του κ. Κελιγιώργη. Έχουν ξεκινήσει τα σχολικά, η διάθεση των σχολικών ειδών για όλα τα παιδιά και κάνει τη δική του έκκληση να στηρίξουμε αυτή τη φορά σε μια πολύ κρίσιμη οικονομική καμπή και κατάσταση τα τοπικά βιβλιοπωλεία, δηλαδή όλοι οι γονείς σε αυτή την εποχή, όπου και αν βρίσκονται, να αγοράσουν όλα τα προϊόντα που αφορούν τα παιδιά τους και που έχουν ξεκινήσει στο σχολείο από τα τοπικά μικρά βιβλιοπωλεία για να μπορέσουν να αντέξουν και αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη χρονιά. Είναι μια χρονιά δύσκολη για όλους και για κυρίως και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και φυσικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι αυτή την ώρα πραγματοποιούνται τα επίσημα εγγένεια του αεροδρομίου Λιβύας στον Αμυγδαλεώνα. Σήμερα η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στον θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ το Σαββατοκύριακο από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα ανοίγουν οι πύλες του αεροδρομίου και θα έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Να πάμε στο νησί της Θάσου. Εκεί τώρα σε λίγες ημέρες, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί μια υπηρεσιακή ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας στο τομέα της μαζικής εστίασης. Διοργανώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Καβάλας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και την υποστήριξη του Δήμου Θάσου. Στις 11 το πρωί θα γίνει στο καλογερικό του Λιμένα και η παρουσία των επαγγελματιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και σύνομη λειτουργία των επιχειρήσεων εν ώψη της προετοιμασίας για την επόμενη τουριστική περίοδο. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις μαζικής διοίκησης και έχει ως στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με την ορθή τήρηση των τιμοκαταλόγων. Να αναφέρουμε επίσης πως έχει ξεκινήσει η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη σύνταξη νέου καταλόγου δικαιούχων των αγαθών του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Καβάλας. Μέχρι 9 Οκτωβρίου θα είναι η διαδικασία και δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επιθετικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπολίου. Ενώ να κλείσω λέγοντας πως ο Δήμος Προσοτσάνης και ο Θρακομικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Προσοτσάνης αυτή την Κυριακή τελούν μνημόσυνο για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους στις 9.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς, ναι, να μεταφερθούμε όπως η περιφερειακή ενότητα της Δράμας, γιατί εκεί περιμένουμε αύριο επισκέψεις. Εκεί θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας.

0: και η παρουσία θα βρίσκεται και ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, και θα ξεκινήσει μια τελετή η οποία είναι καθιερωμένη πλέον. Βρισκόμαστε στο ένατο έτος που την πραγματοποιούμε. Η τελετή αυτή απονομής των ετήσιων βραβείων που χορηγεί η αστική μικροσκοπική εταιρεία Κύκλοψ αφορά την επίτευξη, γίνεται για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών και κοινοφελών σκοπών, και υπάρχουν και κάποια χρηματικά έπαθλα τα οποία δίνονται πέρα των ετησίων βραβείων, και αυτά συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα, αλλά δίνονται και έπαθλα στους τρεις φωτογράφους που, όπως είπατε, οι φωτογραφίες τους κατάλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στον ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό μας.
1: Ναι.
0: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν, εάν και εφόσον βρίσκονται νωρίτερα από την αύξηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο αναμενόμενος χρόνος έναρξης της εκδήλωσης είναι στις 7 η ώρα και πραγματοποιείται σε αυτό που είναι γνωστό στη Δράμα ως μαρμάρινο σπίτι. Εμείς πλέον το λέμε Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Δράμα, στη συλλογή του Προέδρου μας, του κ. Αριστοδωρίδη. Πολύ σωστά. Η αγάπη του Προέδρου μας, του κ. Άρη Θεοδωρίδη, τόσο για τη Δράμα, για το γενέθλιο τόπο, αλλά και το πάθος του για τη φωτογραφία και τις φωτογραφικές μηχανές, οδήγησαν μετά από πολλές δεκαετίες, και δεν έχουν σταματήσει το ενδιαφέρον του, ακόμη πλειοδοτεί σε δημοπρασίες και συλλέγει ακόμη φωτογραφικές μηχανές, έχοντας δημιουργήσει μια, όπως είπατε, μια σίγουρα τη μεγαλύτερη συλλογή στον ελλαδικό χώρο και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές στον ευρωπαϊκό. Έχει δημιουργήσει έχει δημιουργήσει την ανασύσταση ουσιαστικά της παλαιότερης αστικής κατοικίας, αυτή που ανέφερα ως μαρμάρινο σπίτι, και εκεί πέρα έχουν δημιουργηθεί στους τρεις ορόφους, έχει δημιουργηθεί το Μουσείο των Φωτογραφικών Μηχανών, όπου μέσα από 900 μηχανές που εκτίθενται, γιατί οι μηχανές είναι πολύ περισσότερες, απλά δεν εκτίθενται πολλές από αυτές, μέσα από 900 μηχανές συγκροτείται μια ενιαία παρουσίαση, αλλά και λειτουργούν αυτόνομα για τον ειδικό ή για τον μη ειδικό που θέλει να γνωρίσει την εξέλιξη του μέσου, που και φέτος πρέπει να πούμε ότι εορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την πρώτη αποτύπωση που έκανε ο Γάλλος Νιέψ. Είναι σημαδιακό σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως εορτάζεται. Έτσι και εμάς τη χάνει αυτή τη χρονιά να έχουμε στην εκδήλωσή μας, γιατί σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο εορτάζονται το φθινόπωρο, εορτάζεται αυτό το έτος. Έτσι ταυτιζόμαστε κι εμείς και θα το γιορτάσουμε.
2: Και εμείς λέμε να περάσουμε, αύριο θα είναι η επίσκεψη του Προέδρου εκεί στην περιοχή της Δράμας. Αυτός που ακούσαμε και ήταν και ο Κώστας Βιδάκης, φωτογράφος, φύσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΜΚΕ Κύκλοψ, στη Δράμα. Αύριο θα γίνει και απονομή των βραβείων του διαγωνισμού φωτογραφίας με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και για πρώτη φορά και το Προέδρου της Δημοκρατίας σε αυτόν τον θεσμό ως επισκέπτη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και την κυρία Εύα Οικονόμου Μπαμπακά για να δούμε και μια αξιολόγηση αποτίμηση του Φεστιβάλ Φιλίππων, καθώς πολλά από τα πράγματα που έχουν γίνει, τις παραγωγές που έχουν γίνει εδώ από τις τοπικές, ταξιδεύουν αυτό το τριήμερο στην ηλιακή σκηνή στην Αθήνα.
3: Η απήχηση του κόσμου ήταν και άλλη μια χρονιά συγκινητική. Δηλαδή συνέβη και φέτος αυτό που ξεκίνησε ήδη από πέρυσι, πέρα από το ότι γεμίζει το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, που αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πάντα, να βλέπεις ένα τόσο μεγάλο θέατρο που απευθύνεται σε τόσο πολύ κόσμο γεμάτο. Φέτος είχαμε πολύ κόσμο και στις δικές μας παραγωγές, γι' αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Είχε ξεκινήσει από πέρυσι, δηλαδή τα πρώτα χρόνια αυτό που παρατηρούσα ήταν ότι ενώ γέμιζε το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στις δικές μας παραγωγές ο κόσμος ήταν πιο διστακτικός. Από πέρυσι έχουμε μια αντιστροφή αυτού και ο κόσμος γεμίζει και τις δικές μας παραγωγές, τις στηρίζει, γίνονται sold out, προστίθενται παραστάσεις, οπότε αυτό μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και σε αυτό το κομμάτι, γιατί το Φεστιβάλ Φιλίππων έχει και αυτό το κομμάτι, έχει τις δικές του παραγωγές, πέρα από τις φιλοξενίες των πολύ σπουδαίων παραστάσεων στους Φιλίππους, που κάθε χρόνο προσπαθούμε να μεγαλώνουν σε έκταση, να βαθαίνουν, να έχουν πιο στέρεα σκηνικά, πιο πολύ κόσμο, πιο μεγάλους θειάσους. Και αυτό φαίνεται ότι το αγκαλιάζει ο κόσμος και είναι πολύ ωραίο. Φέτος, μάλιστα, για πρώτη χρονιά οι παραγωγές του Δημήτρη Καβάλας δεν ήταν μόνο θεατρικές, δεν ήταν αμυγός θεατρικές. Είχε δύο θεατρικές παραστάσεις, που είναι site specific, όπως είναι πάντα οι παραγωγές του Φεστιβάλ Φιλίππων. Και αυτό νομίζω ότι το κάνει μοναδικό γενικά

0: στην Ελλάδα. Είχε μία όπερα που παρουσιάστηκε στην παραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλιππών. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και άγχος για μας το να παράξει μία πρωτότυπη όπερα, ένα διπεφέ, σε έναν τέτοιο εμβληματικό χώρο, που πήγε πάρα πολύ καλά η όπερα Phaethon. Είχε ένα κουκλοθέατρο που ήταν με τον Γιώργο Κακαράτσα και μία Ιρανή ηθοποιό που μπλέκανε την ιστορία της Αντιγόνης με την ιστορία μιας Ιρανής. Και είχε και ένα Inhalation, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε συνεργασία με το φωτογραφικό Μιλό Καβάλας και την καθηγητή Μιχαέλα Πλιαπλιά και το μουσικό Νίκο Σωτηρέλη. Φτιάξανε μία εγκατάσταση διαδραστική, που και αυτή μας έβαζε σε έναν κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι φέτος μεταμορφώθηκε και το φεστιβάλ Φιλιππών και με αυτές τις 5 του παραγωγές έφτιαξε ένα δικό του μικρό σύμπαν, το οποίο αυτό το σύμπαν ταξιδεύει τώρα και στην Εθνική Λυρική Σκηνή από την Παρασκευή, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ο κόσμος εδώ της Αθήνας, της πρωτεύουσας, θα έχει τη δυνατότητα να δει τι κάνουμε στο Βορρά και πόσα έργα παράγονται και πώς είναι αυτά τα έργα. Και είναι πολύ μεγάλη μας αυτό, ευθύνη και χρέος και ταυτόχρονα χαρά. Νομίζω ότι δεν ευνηδιάστηκε. Νομίζω ότι σιγά σιγά όχι μόνο το αποδέχεται, αλλά το αποζητά το διαφορετικό. Δηλαδή θέλει να έρχεται σε επαφή με τα νέα ρεύματα. Δεν του φτάνει απλώς το θέατρο. Ψάχνει το διαφορετικό. Και γι' αυτό και οι παραστάσεις που είναι οι πιο ανατρεπτικές, ας πούμε, ως προς το χώρο και την προσέγγιση, είναι αυτές που γίνονται και πιο γρήγορα sold out. Δηλαδή πέρυσι, ας πούμε, το καράβι που κάναμε, το φεριμπότη, διαδρομή, φέτος σε μια ταράτσα. Ο κόσμος στηρίζει αυτή τη διαφορετική λοξιματιά και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στις τέλες. Αυτό είναι κάτι πραγματικά υπέροχο που συμβαίνει, γιατί το φανταστικό είναι ότι ο Γιώργος Πουμεντάκης, που με δική του πρωτοβουλία και ενέργειες γίνεται αυτή η δράση, αυτό που συζητάμε και θέλει είναι ολόκληρο το φεστιβάλ Φιλίππων, δηλαδή οι παραγωγές του φεστιβάλ Φιλίππων, να ταξιδεύουν στη Λυρική. Δεν κρίνουμε, δεν λέμε αυτή πήγε καλά, αυτή δεν πήγε, αυτή πέτυχε, αυτή δεν πέτυχε, θα πάμε αυτή. Πάει όπως είναι. Οπότε αυτό δείχνει μια εμπιστοσύνη συνολικά στο θεσμό και όχι σε μεμονωμένους καλλιτέχνες. Και αυτό δημιουργεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο οργανισμών, που μακάρι να διαρκέσει και στο μέλλον και να γίνει πραγματικά θεσμός, να είναι ένα μικρό φεστιβάλ μετά το φεστιβάλ, που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη όθηση και έμπνευση για να ανταποκριθούμε σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο να ταξιδεύει το φεστιβάλ, είναι πολύ ωραίο τα πράγματα που γίνονται και γεννιούνται στην Καβάλα να μπορούν να επικοινωνούν και με άλλους ανθρώπους εκτός πόλης, και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για μας αυτό που όντως θα παράξουμε να μας αντιπροσωπεύει. Ναι. Δηλαδή κάπως ψηλώνει ο πύχης συνεχώς και εμείς οφείλουμε να τον ακολουθούμε, αλλά αυτά είναι από τα ωραία πράγματα.
1: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Εύα Οικονόμου Μπαμπακά, η διευθύντρια καλλιτεχνική του Φεστιβάλ Φιλίππων και του ΔΠΘ Καβάλας, και την πολύ πολύ ωραία δουλειά που έχουν κάνει παραγωγές. Ταξιδεύουν στην Λυρική Σκηνή στην Αθήνα αυτές τις ημέρες. Ο Παναγιώτης Ζιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θηλυκή φωνή αλλά και την κιθάρα του μεγάλου Τζίμι Χέντριξ. Είχε φύγει σαν σήμερα το 1970 από τη ζωή.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ήρθε η σειρά για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, η οποία είναι μαζί σας καθημερινά 12 με 1 και λίγο μετά τις 12.30 είμαστε μαζί για την αθλητική ενημέρωση και σε λίγο θα βγάζουμε πολύ νωρίτερα έξω τον Σαμί, γιατί ξεκινούν σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα, ήδη ξεκινούν τα τοπικά σας ΕΡΕΣ. Έχουμε αγώνες κυπέλου στις ενώσεις της περιφέρειας. Επίσης έχουμε, να πούμε, την Super League. Έχουμε Super League 2, τη γάμα εθνική, η οποία θα ξεκινήσει σε 10 μέρες. Και επίσης έχουμε και το κύπελλο Ελλάδος, εκεί όπου χθες την είπε κανείς για τον Πανσαραϊκό. Είχαν 6-0 στο ημίχρονο και ιτήθηκε με 8-1 από την ΑΕΚ, θα τα πούμε στην πορεία. Με μια εμφάνιση καριέρας από τον Πέντρο Μάνταλο για την ΑΕΚ, που έβαλε ο Μάνταλος ένα τέρμα και έδωσε 4 assist στο πρώτο μέρος. Να πούμε ότι 4 σταθμοί είμαστε δεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής σε εκπομπή με την Ερμιόνη Αδαμίδη να είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Και έχουμε την τελευταία αγωνιστική, την Πέμπτη, πριν από τη διακοπή των 2 εβδομάδων που θα υπάρχει στη μεγάλη κατηγορία. Μετά θα πάμε στη Super League 2, εκεί όπου έχουμε και αλλαγή ώρας για το παιχνίδι του Πανσαραϊκού, νομίζω. Να πούμε καταρχήν ότι έχουμε το Σάββατο για τη μεγάλη κατηγορία στις 7 η ώρα Τρόμητος και Φυσιά και Άρης Ηρακλής στις 7.30. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου. Το κυρίως πρόγραμμα είναι την Κυριακή, το οποίο ξεκινά στις 5 η ώρα με το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 η ώρα έχουμε Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 η ώρα Όφη Αστέρας Άκτορ. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στις 9 η ώρα αυτό είναι το πρόγραμμα για την πέμπτη αγωνιστική. Με τη μόνη ομάδα η οποία έχει το απόλυτο να είναι ο Παναθηναϊκός, μετά από πολλά χρόνια στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από 4 αγωνιστικές έχοντας το απόλυτο μόνος, με 12 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός που δείχνει αρκετά δυνατός φέτος, αλλά δεν ξέρω αν πείθει ότι θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να δούμε και τους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν δείχνουν σε καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ δείχνει σε καλή κατάσταση, αλλά στα 2 εκτός έδρας παιχνίδια έφερε 2 ισοπαλίες. Να δούμε, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς μαζί με ΟΦΗ Πανετολικό. Η ΑΕΚ είναι στους 8, έκτος Ολυμπιακός με 7 βαθμούς. 6 βαθμούς έχει ο Άρης, 5 έχει ο Ηρακλής, η Καλαμάτα στους 4, 2 ο Ατρόμητος, 2 Βόλος, 2 η Κηφισιά, χωρίς βαθμό αστέρας, με 1 βαθμό συγγνώμη, Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός μετά από 4 αγωνιστικές. Στη συνέχεια ακολουθεί η διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα έχουμε την 6η αγωνιστική, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί. Όταν πήρε Όφη το κύπελλο, πολλοί λέγαν πού θα πάει στην Ευρώπη, δεν θα πάρουμε κανένα βαθμό. Τελικά ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και Όφη όχι μόνο πέρασε με 2 νίκες στον όμιλο του Europa League, αλλά πέτυχε και την πρώτη νίκη απέναντι στην πολύ δυνατή γερμανική ομάδα, την Hoffenheim, με 2-0. Ναι, μεν χρειάστηκαν και αρκετές επεμβάσεις του τερματοφύλακα και τύχη, αλλά και αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Προηγήθηκε με 1-0 στο 30 λεπτό και στην επανάληψη του 84 έκανε το 2-0. Παίρνοντας τους πρώτους 3 βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική. Είχε προηγηθεί, όπως είναι γνωστό, η νίκη του Ολυμπιακού επί της Γαγγελόνια με ανατροπή με 2-1. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ναι, μεν έπαιξε με πάθος, αλλά ακόμη δεν πείθει ότι είναι ο γνωστός, ο καλός Ολυμπιακός. Τώρα, τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, θα παίξει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, θα γίνει αυτό το παιχνίδι με την ουκρανική ομάδα. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θα παίξει με τη Μαρσέιγ στις 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Ο Όφη θα παίξει την ίδια μέρα και ώρα στη Γαλλία με την Ρεν και τώρα θα ξεκινήσουν και οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού λίγο νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο, 15 Οκτωβρίου με την Μπάρας Μπάνια Λούκα θα παίξει από την
πρώην Ιουγκοσλαβία, η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία δείχνει, όπως είπαμε, να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτά για την μεγάλη κατηγορία και, όπως είπαμε, να πάμε τώρα να ξεκινήσουμε για τη Super League 2, και πριν πάμε εκεί να δούμε το κύπελο Ελλάδος, εκεί όπου είχαμε το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ, το οποίο ήρθε 1-1, και λίγο αργότερα έγινε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό, 8-1, 6-0 το ημίχρονο για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος δεν εμφανίστηκε καν στο γήπεδο, θα λέγαμε, στο πρώτο μέρος. Και ναι, μεν όταν παίζεις με μια ομάδα που είναι στον όμιλο του Champions League, το να χάσεις και 3 και 4 0 δεν θα σου πει κανένας τίποτα, αλλά όταν χάνεις 6-0 στο ημίχρονο, αυτό δείχνει ότι απλά μπήκες στο γήπεδο για να βγάλεις την υποχρέωση. 4 ασίστ και ένα γκολ ο Πέτρος Μάνταλος στο πρώτο ημίχρονο. Και οι 4 ασίστ στα πρώτα 4 γκολ. Συνέχεια έγινε το 8-0. Το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Πανσεραϊκού ήταν να μειώσουμε προβολή του Λιάδη στον 91ο λεπτό σε 8-1. Και τώρα η επόμενη αγωνιστική του κυπέλου είναι για 26 ως 28 Οκτωβρίου. Ακόμη δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες. Ο Πονέστος Χρυσούπολης θα υποδεχθεί την Καλαμάτα και ο Πανσεραϊκός την Νίκη Βόλου. Αυτό θα παίξουν και οι δύο εντός έδρας, με τον Έστο να παίζει με ομάδα της μεγάλης κατηγορίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, να δούμε το πρόγραμμα της Super League 2 για την τρίτη αγωνιστική, όπου έχουμε δύο παιχνίδια αύριο. Αναγέννηση Χαρδίτσας Πανιώνιος και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Έχουμε την Κυριακή το παιχνίδι της Καλλιθέας με τον Πανσεραϊκό. Ακόμη 4 το βλέπω, αλλά από ό,τι με ενημέρωσε ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο οποίος τρέχει στο ρεπορτάζ, θα πάει 3:45 το παιχνίδι αυτό. Μένει να το δούμε. Στις 5 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Β με την Καλαμαριά και Ολυμπιακός Β Μαρκό. Την Δευτέρα έχουμε 3 παιχνίδια. Στις 4 ο Πύργος θα υποδεχθεί τη Λάρισα. Θα υποδεχθεί, τρόπος του λέγεται, θα παίξει στην έδρα του, θα παίξει στην Πάτρα, αφού αρκετά γήπεδα στην Super League 2 ακόμη και τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο Πανθρακικός θα υποδεχθεί την Νίκη Βόλου στις 5 η ώρα. Για την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ Β τον Έστω Χρυσούπολη σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις Σέρες. Ο ΠΑΟΚ Β λοιπόν θα υποδεχθεί εκεί πέρα τον Νέστο. Τώρα, όσον αφορά τους διαιτητές στα παιχνίδια που δεν παίζουν ομάδες περιοχής μέσα από μόνο το διαιτητή, με τον Τζαμουτζαντώνη αποτυχίο να διευθύνει το Χαρδίτσα Πανιώνιος το Σάββατο, το Ζάκυνθος Ελλάς Σύρο Ξηρογιάννης, το Καλλιθέα Πανσεραϊκός είναι ο Κουκουλάς από τη Λέσβο με βοηθούς τον Μαυρουδί από το Ηράκλειο και τον Ρούσο από την Αθήνα. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Βορτσάκης από την Λακωνία. Ο Γιάχος από τη Χίο είναι ο παρατηρητής αυτό το παιχνίδι. Ο Τουλούμης από την Εύβοια θα διευθύνει το Αστέρες Τρίπολης Β Απόλλων, ΠΑΕ Νέος Απόλλων 2026. Ο Ολυμπιακός Β Μαρκό, ο Μπουρουζίκας από την Λάρισα. Από εκεί και πέρα, Πύργος Λάρισα, ο Ναζίρης από την Μακεδονία. Εδώ έχουμε και πρώτο βοηθό τον Σακάλογλου από την Καβάλα, από την βλέπω, και τέταρτο τον Καϊτατζή από τη Δράμα. Πανθρακικός Νίκη Βόλου τη Δευτέρα, ο Μαυραντονάκης από το Ηράκλειο, με τον Χολάνη από τη Μακεδονία και τον Μποζατζίδη από τη Μακεδονία να είναι οι δύο βοηθοί. Τέταρτος, ο Χατζηπαναγιώτο από την Ήπειρο, ο Κοστούδης είναι ο παρατηρητής από τη Μακεδονία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Και στο ΠΑΟΚ Β' Νέστος έχουμε την Τσιοφλίκη από τη Λάρισα να το διευθύνει. Ζήρδας από την Δράμα, ο πρώτος βοηθός, και Δημητριάδο επίσης από τη Δράμα, δεύτερη βοηθός. Τέταρτος διαιτητής, ο Δρακίδης από την Ξάνθη, και ο Παπαδάκης από το Λασίθι θα είναι ο παρατηρητής. Μουσική.
Αυτά όσον αφορά την Super League 2. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε και στην Γάμα Εθνική. Στη Γάμα Εθνική, όπου έχουμε την Κυριακή το φιλικό παιχνίδι της Καβάλας με την Ξάνθη. Η Δόξα Νέος του Τριχωρίου κέρδισε 5-0 την Αλεξανδρούπολη σε φιλικό παιχνίδι. Και να πούμε ότι με 2-0 έχασε από τον Ορέστη Οριστιάδος ο Άρδας Καστανέων σε ένα άλλο φιλικό παιχνίδι το οποίο έγινε. Έχουμε το Super Cup για το κύπελο για την ΕΠΣ Καβάλας, εκεί όπου θα έχουμε τον Ορφέα Ελευθερούπολης να αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Βύρον Καβάλας, και θα έχουμε τις βραβεύσεις του Λαδάκη, ο οποίος είναι πλέον τεχνικός διευθυντής στον Πανθρακικό, ο Αντώνης Λαδάκης, και θα βραβευτεί και ο Νίκος Χολίδης. Πέρυσι να πούμε ότι ο Άρης Πηγών πήρε στα πέναλτι, κέρδισε τον Αετό Φρυνίου, και να δούμε τι θα γίνει φέτος στις 5 η ώρα το Σάββατο, ο τελικός του Super Cup. Από εκεί και πέρα έχουμε την Κυριακή να γίνονται και αρκετά παιχνίδια για το κύπελο της ΕΠΣ Καβάλας για την πρώτη φάση. Όσον αφορά το κύπελο ερασιτεχνών τώρα, για το Δόξα Βόλα Καδόξα Δράμας, αυτό αναβλήθηκε αφού δεν υπογράφηκε ακόμα η άδεια μετά από παρέμβαση της περιφέρειας ότι πρέπει να αλλάξουν οι αρμοδιότητες. Δεν πρόλαβε να υπογραφεί άδεια για το γήπεδο που αγωνίζεται η Δόξα Βόλακα, έτσι μετατέθηκε κατά μία εβδομάδα, να πούμε, το παιχνίδι της Δόξας Βόλακα με τη Δόξα Δράμας. Είναι και η πρώτη φάση του κυπέλλου ερασιτεχνών. Ξεκινάει η πρώτη κατηγορία εψερών, Χρυσό Λευκόνα, Άνω Μητρού Σιδηροδολίβος, Νεοχώρη Λιθότοπος, Παλαιόκαστρο Σιδηρόκαστρο, Πανσουλιακός Χήμερος και Θύελλα Σερών Ηρακλής. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Την επόμενη εβδομάδα θα πούμε πιο αναλυτικά. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα είχαμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης, που πάντα ξεκινά πιο αργά, μέσα στον Οκτώβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αφού βασίζεται πάρα πολύ σε φοιτητές. Την πρώτη αγωνιστική, Φανάρια Κρήτης Κομωτινής, Ελπίδα Σαπών Πάο Κομωτινής, Αναγέννηση Παγουρίων Φιλία, Πόντος Τριλωρίου, Δύναμη Αμαράντων, Ρεπό Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου. Δυστυχώς, μόνο 9 ομάδες στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Θράκης, από ό,τι βλέπουμε.

Επίσης, τα ζευγάρια της δεύτερης φάσης για το κύπελλο της Έψης Ξάνθης, Εθνικός Κυμερίων Ατρόμητος Χρύσας, Φίλιππος Δροσερού Άρης Πετινού, εδώ είχαμε και αλλαγές προπονητών στην πρώτη κατηγορία της Έψης Ξάνθης, και για το Φίλιππο Δροσερού και για τη Γενεσαία. Από εκεί και πέρα, Δόξα Σταυρούπολης Απόλλων Πολυσίτου, Διομήδια Ερυθρός Αστέρας Ελέρου, Μήκη Άρη Σαββάτου, Αναγέννηση Χρύσας Αναγέννηση Θαλασσιάς, Πόντι Ευμύρο Ασπίδα Ξάνθης και Αιτός Γοργόνας Ηρακλής Ζυγού. Αυτά είναι τα ζευγάρια της δεύτερης φάσης. Η Β' Εθνική των Γυναικών θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου, να πούμε. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Volley, η εθνική μας ομάδα έκανε τρίτη νίκη σε 5 παιχνίδια και έτσι πέρασε στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Φιλανδία, το παιχνίδι την Κυριακή στις 5 η ώρα, στους 16 λοιπόν, στην τελική φάση δηλαδή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, 5 η ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport για το παιχνίδι αυτό. Ιταλία-Δανία είναι το άλλο παιχνίδι στις 10, τη Δευτέρα έχουμε Βέλγιο-Τσεχία στις 5 και στις 8 Σλοβενία-Σερβία. Και να πούμε ότι έχουμε το Σάββατο, βλέπω εδώ 19 και Κυριακή 20, έχουμε το Σάββατο στις 4 η ώρα Πολωνία-Λετωνία και 7 η ώρα Γερμανία-Βουλγαρία, την Κυριακή Ουκρανία-Ρουμανία στις 4 και στις 7 Γαλλία-Πορτογαλία. Η εθνική μας, που όπως είπαμε, στον πρώτο όμιλο έκανε 3 νίκες και 2 ήττες και πέρασε στην επόμενη φάση. Θα κλείσουμε με μπάσκετ, όπου άλλη μία νίκη με πολύ μεγάλη διαφορά, με 50 πόντους διαφορά, κέρδισε ο Γάσκο Μωτινή τον Λεύκηπο. Ετοιμάζεται και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα της Elite League, όπου είχαμε το 94-44 και αποτυπώνεται και η διαφορά της μιας κατηγορίας που έχουν οι δύο ομάδες αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να δείτε από αθλητικά. Η Ερμιόνη Αδαμίβη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί θα είμαστε την Δευτέρα, λίγο πριν από τα παιχνίδια. Θα πούμε για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού ασφαλώς και για όσα θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, και λίγο πριν γίνουν τα παιχνίδια του Νέστου στις Αίρες με τον ΒΑΟΚ Β και του Πανθρακικού εδώ στην Κομωτινή με την Νίκη Βόλου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτοϊστορία, αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες,
0: στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής, βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Καθώς από ό,τι φαίνεται, άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο. Άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί η συγκεκριμένη δικογραφία και αν θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μια 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργείου δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορμάτων, αυτός το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί, το Airbnb που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το λεωφορετικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αποκλειστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως, οι εισαγγελές θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε την βόμβα, ο 37χρονος δηλαδή, μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή. Περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων, κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα τους άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηθιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη τύπου πριν από αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε, ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό, τον με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγορά με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την δημιουργία data center στον πρώην ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης ως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκοπείο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, υπό φρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θαύμα από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές στελέχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Γουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσπρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπόρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση φόρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Οικουμενίτσας θα γίνει το εφοδιασμό του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και τη συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία, αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας νευλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλωνίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία, Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι και αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 2024 ή και το 2025. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγή, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή τέλος αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε, πως συνελήφθησαν. Ενομηνύσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέθησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε δύο παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης, που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό, πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία.

0: Αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Βίκυ, με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στη συντηρήση των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου, με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε το βήμα να πούμε κι εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι? Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δύσκολο έρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα. Και δίνουν 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι αναπληρωτές. Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχονται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάροι εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με εμάς, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με εμάς.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήματα για να μπορέσουν να μείνουν?
1: Έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχθές που μίλησα, έχουν βρει καταλήματα.
0: Μάλιστα.

0: Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εδώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε για να μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό απόγνωμα. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Αλλά, μάλιστα, αλλά όμως ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Δεν υπάρχει τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Κυριακό δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, ναι, χάνουν τα παιδιά το, ναι, μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος Μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε επιφυλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκυ, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάρουν και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι, η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής, Και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα στην, εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρουν δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελαιοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμέ και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδού μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορα Εστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικής Εστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ενέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών, που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα αναμένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές. Συνεχίζει τη ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ με εκπροσώπους της Εραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος ΕΡΟΝ, σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Μάλιστα. Στη ΣΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδιδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθη στο πυκνό πρόγραμμα σε 6.30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία. Στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια συσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονος σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γηραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα», τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο λοιπόν αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο, στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγίου μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Eco Festival ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Eco Festival που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Οι οργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδόν Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του πύργου, και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσχος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία.
0: Μάλιστα.
4: Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Τη λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική. Και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζή την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας τάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκυ, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εθήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρολισμό, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρη με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκυ, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων, αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ οι επαγγελματικοί θείασοι από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Έφριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητεία ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 Μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα.

0: Ξέχασε λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στο ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News, στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Ναι. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Ναι.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν Σωστά. μεγαλύτερη ανάγκη Ψήλα. Και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάκτυλο Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτηση της τιμής θα πλαισιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
0: Πρέπει να ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην αντλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Αν ανάψει πράσινο φως κομισών, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 40 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουν λοιπόν τις αποφάσεις.
4: Δηλαδή
0: από
4: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Ας μείνουμε.
4: Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή με
0: θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή
0: τότε.
4: Βγει
0: Βεβαίως.
4: Στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος.
0: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο. Ήδη το ανακοινώσαν από τώρα, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας, πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν, πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι την ίδια περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή, η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1.000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1.100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των επικερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάο Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέασμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. οποίου ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό, του Προεδρικό Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤΙΝΙΟΥΣ να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση την οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι. Απλά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του ΕΡΤΙΝΙΟΥΣ, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε, συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνη αμόλυβδης. Διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο. Έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια, λέτε.
7: Δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την Κεντρική Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40 χιλιάδων ευρώ. Είστε πλουσιός. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να αναλαμβάνουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάστε τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τώρα, τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Και τα δύο. Κύριε Παπαγιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι καλώς το θέμα και θα επανέλθουμε γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγιώργιο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το Ecofin που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα. Ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για εσείς, δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά.

0: αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
1: Δεν ήρθε το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουμε μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Αλήνα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτη μας στην Γαλλική Πρωτεύουσα, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας, θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Ερνιούς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
2: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι αυτή τη συγκυρία φέρεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο σε επιμένει άγει ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
3: Ακριβώς, και το επανέλαβα καλό μεσημέρι και το επανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τρόπο, η μόνη επιλογή για τον τρόπο είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η

0: προσφέρει του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτή την προσδοκία μου.
1: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πύχης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εντωμεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες, ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Newsroom 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
3: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
5: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται. Βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
3: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5 πήγε στο 29 ακόμα κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
1: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
6: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας, έκανε μια ανάλυση της κατάστασης, και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό, και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων, της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση, mm-hmm. και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
4: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, την αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
1: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν, για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Αγρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό λοιπόν είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως ακούσαμε ότι είπε. Μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Η νέα ψηφιακή λοιπόν πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Ενώ, δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές, θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική λοιπόν εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής, και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code σύστο κάθε ιατρείου. Είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες, μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
9: Αυτό όμως που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ρωτήσω, ναι, την εβδομάδα όπως γίνεται. Ναι. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
10: Ναι. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέγλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας στάθεια, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
11: Στις ανεξάρτητες αρχές του επίτιμου αντισαγγελιατορίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
1: Αν βάζεις μια ανωτελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση, υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στηθούμε τηλεόραση του Air News για να ακούσουμε.
12: Επομένως υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα πιθανότητα.
13: Καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτό τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
14: Ασφαλώς, είναι εκεί και έχονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
13: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
14: κινητό. Η φωτιά τώρα έχει,
13: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
14: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
12: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα, Γιώργο, τώρα τι βλέπεις?
13: Πρέπει να σας πω ότι
12: ξεκινάει η επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
13: Δουλεύουν εδώ. Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
12: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες, ναι, και με τον πυκνό καπνό.
13: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι, το έχει ένα μικρό αεράκι. Ναι,
14: αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
13: Ξέρεις κάτι,
14: μια μεγάλη πυρκαγιά.
13: Ακούμε και διάφορα.
14: Λόγω των υλικών που φυσικά που βρίσκονται
13: μέσα,
14: εκεί.
13: Σπάνε πράγματα μέσα.
12: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
13: Ακούμε διάφορους ήχους.
14: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει?
13: Εξής, μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
14: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι?
13: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν, από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτίνακη, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστή για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
15: Ακριβώς, ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
1: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνάτου ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και ένταξε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω, όπως είπε, ή όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θραύσματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα Ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από της Σαουδικής Αραβίας.
1: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούζ, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
16: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό, ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα να δούμε στα δικά μας, με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Στάμου.
17: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου, καλούσαν σε αυτόν λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
1: Πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, Χόφενχάιμ, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα τους στη League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για το πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο, την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση το 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί, εκτός από όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος, θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup. Ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν, 5:30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
1: Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
19: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ από εδώ, από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 96,3 από την Καβάλα. ...98,1 και 91,2 από την Κομωτινή.

103,5 από την Οριστιάδα και 101 FM για τον Βόρειο Εύρο και 101,5 από τις Σέρες, μας ακούτε και από εκεί και φυσικά από το Ερτέκο, από που μεταδιδόμαστε σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και ολόκληρη η ελληνική ραδιοφωνία, βασικά όλοι οι σταθμοί, κεντρικοί και περιφερειακοί. Το Bar Art είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας. Λοιπόν, ακούσαμε χθες έτσι ένα μίνι αφιέρωμα σε αυτό που λέμε νου τζαζ και λέγαμε να το συνεχίσουμε και σήμερα, αλλά θα πάει για την επόμενη εβδομάδα, διότι θέλουμε να το ταιριάξουμε με την επόμενη εκπομπή που υπάρχει από τον ραδιοφωνικό σταθμό Κομωτινής, αφού ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή μετά τον Μπαρέρτ ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου και αμέσως μετά ξαναγυρνάει η μπάλα εδώ σε εμάς στην Κομωτινή και μεταδίδεται η εκπομπή Πρόβα. Σήμερα έχουμε το σχήμα Πλατάνου από την Ξάνθη και εφόσον είναι ένα καθαρό εμό λαϊκό σχήμα, ελληνικό στίχος κλπ, είπαμε και εμείς να παίξουμε με τζαζ, το οποίο το είχαμε προγραμματίσει, αλλά τζαζ με ελληνικό στίχο και ιδιαίτερα εκείνη τη τζαζ και τη τζαζ που κρύβεται σε τραγούδια πάρα πολύ γνωστά, σε τραγούδια που περνούν από τα αυτιά μας κάθε μέρα, όπως και αυτό εδώ στην εκτέλεση της Ματίνα Σουσπό. Είναι οι μεταμορφώσεις στο ομώνυμο κλασικό κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1981 στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Βλάση Μπονάτσου, αμέσως μετά την αποχώρηση του από το θρυλικό ροκ συγκρότημα του Σπελώμα Πογκιού. Η Ματίνα Σουσπό, κατά κόσμο Ματίνα Θρασιβουλίδου, μια ταλαντούχα μουσικός και παραγωγός και DJ της αθηναϊκής εναλλακτικής σκηνής, κατάφερε να δώσει μια νέα πνοή στο συναισθηματικό στίχο του τραγουδιού, την αισθαντική της εμπειρία και την φοβερή ευαίσθητη ερμηνεία της, τιμώντας την κληρονομιά του Βλάση Μπονάτσου, ο οποίος υπήρξε μια από τις πιο εκρηκτικές, πολυδιάστατες και αγαπητές προσωπικότητες της ελληνικής pop κουλτούρας. Ξεκίνησε ως rock τραγουδιστής, διέπρεψε στο θέατρο όπως στο έργο musical Levita και έγραψε και τηλεοπτική ιστορία, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως παρουσιαστής, μένοντας αξέχαστος για το αστήρευτο χιούμορ, τη βραχνή φωνή και την αυθεντική rock ενέργειά του μέχρι τον πρόωρο χαμό του το 2004. Λοιπόν, εδώ η Ματίνα Σουσπό όμως το έκανε το κομμάτι μια καταπληκτική μποσανόβα με jazz στοιχεία και θα γυρίσουμε πίσω, πολύ πιο πίσω, ένα διαχρονικό τραγούδι με τίτλο «Μη μου πεις τίποτα». Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου και η μουσική ενός ανθρώπου που αγαπούσε την τζαζ και επηρεαζόταν από αυτήν, του Μίμη Πλέσα. Ένα ατμοσφαιρικό και εμβληματικό ερωτικό κομμάτι του ελληνικού πενταγράμμου, το οποίο σφραγίστηκε από την καθηλωτική αισθαντική και μέσα στα πλαίσια της τζαζ ερμηνεία της Τζένις Βάνου, η οποία ασχολούταν και ερμήνευε κομμάτια της τζαζ. Ήταν από τις λίγες Ελληνίδες τραγουδίστρες που θα μπορούσε να τραγουδήσει τζαζ κομμάτια. Οπότε το κομμάτι κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 60 και αργότερα συμπεριλήφθηκε σε σημαντικές συλλογές τόσο της τραγουδίστριας όσο και του Μίμη Πλέσα και ανέδειξε εδώ την μοναδική ικανότητα του Πλέσα να παντρεύει την ελληνική μελωδία με τζαζ ηχοχρώματα. Η Τζένι Βάνου με την σπάνια έκταση, τη βελούδινη χρειά και το απαράμιλο δραματικό της βάθος βρήκε στο στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου το απόλυτο όχημα για να εκφράσει τον έθραστο αλλά δυνατό έρωτα, καθιστώντας το τραγούδι ένα ξεπέραστο ύμνο της ελληνικής ελαφράς, εγώ θα έλεγα και τζαζ μουσικής, και ένα τραγούδι που παραμένει ζωντανό μέχρι και σήμερα και έχει χιλιοδιασκευαστεί. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα εδώ στο Bar Art. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας και του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτή ήταν η σερενάτα του Λάκη Παπαδόπουλου. 1984 στον ομώνυμο δίσκο της Αρλέτας, ο οποίος σφράγισε τη δημιουργική της συνάντηση με τον Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, που έγραψε τη μουσική, και τη Μαριανίνα Κρίεζη που έγραψε τους στίχους. Το κομμάτι βέβαια διαθέτει έντονα τζαζ στοιχεία, καθώς η μελωδία του στηρίζεται σε μια ραφινάτη ανάλαφρη swing ρυθμική δομή και ένα παιχνιδιάρικο περπάτημα της μπασογραμμής και μια θεατρική αυτοσχεδιαστική αίσθηση που ξεφεύγει από τα αστηρά πλαίσια του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού, ταιριάζοντας απόλυτα με τη βελούδινη ζεστή και ηρωνικά τρυφερή ερμηνεία της Αρλέτας, που είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες και αγαπημένες φωνές του νέου κύματος, και σε αυτό το τραγούδι βρήκε μία πιο εξωστρεφή καλλιτεχνική ταυτότητα. Ο Λάκης Παπαδόπουλος, Λάκης με τα ψηλά ρεβέρα, αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές, ιδιοφύης και αντισυμβατικές προσωπικότητες της ελληνικής rock και pop σκηνής. Είναι γνωστός για το ιδιαίτερο χιούμορ του, την ικανότητά του να γράφει διαχρονικές μελωδίες που κινούνται με άνεση από το rock μέχρι και το jazz, όπως είδατε, αλλά και τους στίχους και τις μουσικές που χάρισε σε μερικούς από τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές. Πάλι θα πάμε παλιά, έτσι θα το πηγαίνουμε. Άλλωστε αυτό είναι το ραδιόφωνο και αυτό μπορείς να κάνεις με άνεση. Ένα ταξίδι στο χρόνο και στα είδη της μουσικής αλλά και στους τόπους. Νοερά βέβαια. Έτσι θα πάμε πολύ παλιά. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ένα τραγούδι που λέγεται «Χτες το βράδυ σε ονειρεύτηκα», σε στίχους του Βασίλη Ασλανίδη και η μουσική είναι του Κώστα Καπνίση. Ένα από τα πιο τρυφερά και ατμοσφαιρικά κομμάτια του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού και του ελληνικού κινηματογράφου, το οποίο επαναπροσδιορίσε με την κλιακιά και εκφραστική της ερμηνεία η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Αν και το κομμάτι ξεκίνησε ως κλασική ελαφρά μπαλάντα με στοιχεία βάλς και ρομάντζας, συχνά χαρακτηρίζεται ή προσεγγίζεται ως τζαζ, ιδιαίτερα σε νεότερες διασκευές και ζωντανές εκτελέσεις, χάρη στις πλούσιες αρμονικές συγχορδίες του Κώστα Καπνίση, την ελεύθερη μελωδική του γραμμή και τον νοσταλγικό έτσι swing αέρα που αποπνέει η ενορχήστρωσή του. Ο συνθέτης, ο Κώστας Καπνίσης, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους μαέστρους και δημιουργούς της κινηματογραφικής μουσικής στην Ελλάδα, με τεράστια μουσική παιδεία και ευρωπαϊκό αέρα, ενώ ο Βασίλης Ασλανίδης χάρισε έναν αφοπλιστικά απλό και ρομαντικό στίχο. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, τώρα με τη βαθιά αριστοκρατική και γεμάτη συνέστημα ερμηνεία της, γνωστή βέβαια για τις μεγάλες συνεργασίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη και άλλους πολλούς συνθέτες, αγκάλιασε το τραγούδι αυτό χαριζώντας του μια διαχρονική φινέτσα που ταξιδεύει τον ακροατή σε μια άλλη εποχή.

Αυτό το πασίγνωστο τραγούδι, το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, και μάλιστα διεθνώς γνωστό είναι ως The Boy and the Dolphin. Είναι μια σύνθεση του Τάκη Μωράκη σε στίχους του Γιάννη Φερμάνογλου και η αγγλική στίχη είναι του Paul Francis Webster και έγινε παγκόσμια επιτυχία όταν ακούστηκε στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» το 1957 με την ερμηνεία της Σοφίας Λόρεν και του Τόνι Μαρούδα. Στη σύγχρονη οργανική εκδοχή έγινε γνωστό και φυσικά έκανε δεύτερη καριέρα με το βραβευμένο Έλληνα πιανίστα και συνθέτη τον Γιώργο Ψυχογιό. Το κομμάτι είναι jazz, καθώς ο καλλιτέχνης και ειδικά σε αυτήν την εκτέλεση είναι γνωστός για την εξαιρετική του δεξιοτεχνία στον jazz αυτοσχεδιασμό. Επαναπροσεγγίζει τη διαχρονική αυτή μελωδία μέσα από πλούσιες jazz αρμονίες, ρυθμικά breakouts και ελεύθερη αυτοσχεδιαστική διάθεση. Αυτή η διασκευή, η οργανική δηλαδή, περιλαμβάνεται στο album Art of the Trio, Look at the Stars. Όπου συχνά συνδέεται ως τίτλος και ως ατμόσφαιρα με το jazz standard What is this thing called love του Cole Porter. Αναδεικνύει όμως ένα κλασικό ελληνικό ελαφρό τραγούδι και αναδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα ατμοσφαιρικό διεθνούς επίπεδου jazz κομμάτι, από φυσικά έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες τζαζίστες, και εδώ το ακούσαμε με τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου, η οποία προσέδωσε στο τραγούδι μια εντελώς νέα θεατρική και αισθαντική διάσταση. Η ερμηνεία της ισορροπεί με μαγεία, νομίζω, ανάμεσα στον εσωτερικό ηλεκτρισμό και το συνέστημα, αναδεικνύοντας τις jazz αρμονίες του ψυχογιού και αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του τραγουδιού μέσα από τα μάτια μιας από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες του ελληνικού πενταγράμμου. Πάλι θα σας πάω πίσω στον χρόνο. Ένα κομμάτι με γαλλικό στίχο, «Ζατάντ», σε περιμένω δηλαδή, αποτελεί μία από τις σπάνιες, γαλλόφωνες και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικές στιγμές στην καριέρα της Τζένις Βάνου, αναδεικνύοντας τη διεθνή φινέτσα και την ευρωπαϊκή αισθητική που διέθετε το ελληνικό ελαφρό τραγούδι εκείνης εποχής. Η σύνθεση είναι πάνω σε μία αισθαντική ελαφρό τζαζ αρμονία. Το κομμάτι επιτρέπει στη Βάνου να ξεδιπλώσει τη βελούδινη χρειά της και την άψογη προφορά της στα γαλλικά. Αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν το κομμάτι επιτρέπει στη Βάνου να ξεδιπλώσει τη βελούδινη χρειά της και την άψογη προφορά της στα γαλλικά.

αυτή η μαγευτική φωνή της Έλλης Πασπαλά και το ατμοσφαιρικό Summertime in Prague συνθέθηκε σε στίχους και μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, ο οποίος υπέγραψε επίσης και την παραγωγή και την ενορχήστρωση και έγινε γνωστό όχι μόνο για τη μαγευτική ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά αλλά και για τη σύνδεση του κομματιού με την εμβληματική ταινία «Φτηνά τσιγάρα» που είχε βγει το 2000, μια ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, αν και διαθέτει έναν κινηματογραφικό νοσταλγικό χαρακτήρα που θυμίζει ευρωπαϊκό βάλς και μπαλάντα του δρόμου, χαρακτηρίζεται jazz βέβαια, χάρη στην αισθαντική swing jazz ενορχήστρωσή του, τη χρήση ακουστικών οργάνων και την jazz φρασιολογία που υιοθετεί η Έλλη Πασπαλά. Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς Έλληνες συνθέτες και κιθαρίστες, με σπουδαίο έργο στη μουσική για θέατρο και το σινεμά, ενώ η Έλλη Πασπαλά, με την αμερικανική της παιδεία και την ευέλικτη βελούδινη φωνή της, αποτελεί μία από τις πιο καταξιωμένες ερμηνεύτριες που κινούνται με μοναδική άνεση ανάμεσα στο έντεχνο του jazz και το ποιητικό ελαφρό τραγούδι. Τώρα θα πάμε πάλι πίσω σε ένα κλασικό τραγούδι της ελαφράς σκηνής του ελληνικού τραγουδιού. Πρόκειται για το «Σου σφυρίζω», μία σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Τόνι Μαρούδα τη δεκαετία του 50 και επανέλθε στο προσκήνιο μέσα από τη δημοφιλή διασκευή των Γκατζοντίγιο στο άλμπουμ τους «Manus de Greg», ένα άλμπουμ που βγήκε το 2013. Ένα gypsy swing και jazz κομμάτι, καθώς οι Γκατζοντίγιο, ένα από τα πιο επιδραστικά εγχώρια σχήματα του είδους, μεταμόρφωσαν αφρό το ελαφρό τραγούδι της δεκαετίας του 50, μπολιάζοντάς το με εκρηκτικό γρήγορο ρυθμό και κιθαριστικά σόλο στυλ Django Reinhardt. Η ερμήνεια της Ηλιάνας Τσαπατσάρη σε συνδυασμό με τις ακουστικές κιθάρες, του κοντραμπάσου, του ακορντεόν, του συγκροτήματος καταφέρει να διατηρήσει την γλυκιά κανταδόρικη νοσταλγία του πρωτότυπου στίχου, χαρίζοντάς του παράλληλα μια φρέσκια, χορευτική και εξωστρεφή ατμόσφαιρα. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στον Μπαρέρτ. Και αν θέλετε και εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του λογαριασμού ή μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες είναι δεκτές.

Αυτό είναι το «Πού γυρίζεις», γνωστό και ως «Πού γυρίζεις, πού περιπλανιέσαι». Και είναι μια σύνθεση του Μανώλη Χιώτη. Η στίχη είναι του Χρήστου Κολοκοτρώνη και σφραγίστηκε από την θρυλική ερμηνεία της Μέρης Λίντα. Εδώ ακούσατε τη διασκευή των Imamba LD στο album The Imamba LD Cookbook που είχε βγει το 2010. Αν και το πρωτότυπο είναι ένα κλασικό αρχοντορυμπότικο ελαφρολαϊκό κομμάτι, η διασκευή των Imamba LD χαρακτηρίζεται από έντονα jazz και swing στοιχεία. Καθώς το συγκρότημα πήρε τη φωνή της Μέρης Λίντα και την αυθεντική ηχογράφηση και την έντισε με τα γρήγορα jazz χάλκινα πνευστά που ακούσατε και μποσανόβα ρυθμό και σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή. Οι Ορέστης και Λίσανδρος Φαλιρέας, αυτά τα δύο αδέρφια, κατάφεραν να γεφυρώσουν τη χρυσή εποχή του Μανώλη Χιώτη και το απαράμιλο μπρίο της Μέρης Λίντα με την σύγχρονη παγκόσμια swing σκηνή, δημιουργώντας ένα από τα πιο ξεσηκωτικά και επιτυχημένα crossover κομμάτια της ελληνικής δισκογραφίας. Τώρα όμως, ο Μανώλης Χιώτης υπήρξε ο πρώτος και σημαντικότερος μουσικός που μπόλιασε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι με την jazz, λειτουργώντας ως ένας πραγματικός πρωτοπόρος της εγχώριας, έτσι, fusion σκηνής, να το πω. Η εφεύρεση του τετράχορου του μπουζουκιού από τον ίδιο δεν άλλαξε απλώς το όργανο, αλλά επέτρεψε την εκτέλεση γρήγορων περασμάτων και συγχορδιών και κλιμάκων που προέρχονταν απευθείας από την jazz και του swing κιθαριστικό στυλ, επηρεασμένος έντονα από τον Django Reinhardt, ο Χιώτης. Εισήγαγε στο ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι jazz συγχορδίες. Μαζί με τη Μέρη Λίντα καθιέρωσε ρυθμούς όπως το μάμπο, το τσατσά και το swing στα κέντρα της Αθήνας. Και κατά τις περιοδίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 60, η απαράμιλη δεξιοτεχνία και ο τζαζ αυτοσχεδιασμός του προκάλεσαν το θαυμασμό σπουδαίων Αμερικανών μουσικών, ενώ έχει μείνει στην ιστορία η φήμη ότι ο ίδιος ο Τζίμι Χέντριξ είχε εκφραστεί με δέος για την ταχύτητα και την τεχνική του Μανώλη Χιώτη. Και πριν ταυτιστεί απόλυτα με τον μπουζούκι ο Χιώτης, τα πρώτα όργανα που έμαθε και έπαιξε επαγγελματικά στις ορχήστρες στα τέλη της δεκαετίας του 30 ήταν η κιθάρα και το ούτι. Και η βαθιά του γνώση πάνω στην κιθάρα ήταν ο βασικός λόγος που άλλαξε και την ιστορία του μπουζουκιού. Μετέφερε την λογική του κορδίσματος της κιθάρας, τις συγχορδίες και τους δακτυλισμούς της στο μπουζούκι και δημιούργησε έτσι το τετράγωνο του μπουζούκι. Ακόμα και όταν έπαιζε μπουζούκι, η τεχνική του, η ταχύτητα και τα σόλα του είχαν καθαρά κιθαριστικό χαρακτήρα, επηρεασμένα από την jazz κιθάρα του Django Reinhardt. Τώρα μάλλον πάμε για κλείσιμο, διότι έχουμε το εξαιρετικό τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη στην πορτογαλική προσαρμογή, το τραγούδι «Το χειροκρότημα» στα πορτογαλικά «Εσέ Ολχάρ». Η αρχική στίχη ήταν της Λίνας Νικολακοπούλου. Οι πορτογαλικοί στίχοι αποδίδονται νομίζω στην Αθηνά Ρούτσι και εδώ σε ένα remix. Το απογειώνει πραγματικά φωνητικά. Μία ατμοσφαιρική μποσανόβα και Latin jazz επανεκτέλεση, αφού μπολιάζεται η Latin αρμονία με τους πορτογαλικούς ρυθμούς και τα σύγχρονα chill out beats, διατηρώντας την νοσταλγική μελωδία της Δήμητρας Γαλάνη. Η Αθηνά Ρούτσι, μια ερμηνεύτρια με πλούσια παιδεία και ιδιαίτερα ευχέρεια στο πάντρεμα της ελληνικής μουσικής με ξενόγλωσσους jazz και μποσανόβα ήχους, χαρίζει μια εξαιρετικά αισθαντική και ζεστή ταξιδιάρικη ερμηνεία σε αυτό το κομμάτι, το οποίο το μεταμορφώνει σε ένα διεθνές καλοκαιρινό crossover διαμάντι. Λοιπόν, πηγαίνοντας για κλείσιμο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε και το «Θάλασσα Πλάτια» με τη φωνή της Νάνας Μούσκουρη, αυτή την εξαιρετική σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Γιώργου Ρούσου, που είχε γραφτεί αρχικά για τη θεατρική παράσταση και την ταινία «Μανταλένα» το 1960. Λοιπόν, αλλά κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω ως Μπαρέρτ και θα σας πάμε σε λίγο στην Οριστιάδα για να ακούσουμε την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου και αμέσως μετά την εκπομπή του Γιάννη θα γυρίσουμε πάλι εδώ στην Κομωτινή και ναι, έχει ήδη αρχίσει παίζει το κομμάτι. Θα γυρίσουμε λοιπόν στην Κομωτινή και θα ακούσουμε την εκπομπή πρόβα. Σήμερα φιλοξενούμε και μάλλον κάνουν πρόβα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής το σχήμα Πλατάνου, ένα λαϊκό σχήμα από την Ξάνθη. Οπότε σας χαιρετώ για τώρα και τα λέμε αμέσως μετά στις 5 η ώρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι δροφόρες του ΟΤΑ. Έσταλε και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ίσυρο. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τονίσω ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, η ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας το προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή Σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας αυτής. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, με τον καιρό να κρατάει πολύ καλά ακόμη και η δικτύωση των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ συνεχίζεται και αυτήν την ώρα μέχρι και τις 5 από την ΕΡΤ Ορεστίαδας, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και μαζί μου στη φροντίδα του ήχου Άγγελος Παπαδόπουλος. Μας ακούτε από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, τους 103 και 5 στο νότιο, τους 98,1 ή 91,2 εντοπίζεται τις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, για τον νομό Καβάλας και τον νομό Δράμας στους 96,3 εκπέμπουμε και της ΕΡΤ Σερών, η ΕΡΤ Σερών για τον νομό Σερών στους 101,5. Φυσικά και μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με μια εξαιρετική καλεσμένη η σημερινή εκπομπή στο πρώτο μέρος της θα έχω την ευκαιρία να φιλοξενήσω την τραγουδοποιό, ερμηνεύτρια και δασκάλα φωνητικής, την πολυξένη Καράκογλου για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά όμως έχει πολύ ειδικό ενδιαφέρον. Πάντα έχει κουβέντα ενδιαφέρον μαζί της. Θα κουβεντιάσουμε για ένα τραγούδι που δεν έγραψε η ίδια, αλλά έχει τους στίχους της Ναταλίας Γερμανού και μουσική του Αλεξίδ. Τίτλος του «Καρδιά μου κράτα». Το ακούμε και αμέσως μετά η πολυξένη Καράκογλου μαζί μας.

0: Είναι το δίκτυο λοιπόν 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιάδα, Κομωτινή, Καβάλια και ΣΕΡΕ, σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα. Και να, η σημερινή καλεσμένη, πολύ γνωστή στα αυτιά των φίλων ακροατών, είναι τραγουδοποιός, συνδυάζει, φίλες και φίλοι, την ευαισθησία της προσωπικής εξομολόγησης με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό κοινωνικό λόγο. Είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και παράλληλα δασκάλα φωνητικής. Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές ραδιοφωνικά. Έχουμε μιλήσει σε άλλες κουβέντες μας για τη μουσική, για τα τραγούδια της, για τη δημιουργία και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, μέσα μας, αλλά και μέσα στο δικό της μουσικό περιβάλλον. Τελευταία φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάπου αρχές Απρίλιο, όταν συναντηθήκαμε με αφορμή τη συναυλία, την κοινή συναυλία της Πολυξένης με τον Λευτέρη Πασιά στις Σέρες. Και να το τώρα που έρχεται με ένα τραγούδι που δεν είναι δικό της, δανείζει τη φωνή της, αυτό το τραγούδι που μιλάει για ένα όνειρο που πλησίασε, σχεδόν αγγίχτηκε, αλλά τελικά δεν έγινε πραγματικότητα. Τίτλος: Καρδιά μου κράτα. Γράφτηκε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Και να, αυτό το υπέροχο αργό τάγκο σε μουσική του Αλεξίτ, που μας χάρισε τόσο ωραίες μελωδίες σε άλλες σειρές, και στους στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Η Πολυξένη Καράκογλου είναι μαζί μας. Πολυξένη, πολύ χαίρομαι πραγματικά που συναντιόμαστε ξανά εδώ στο δίκτυο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη. Έτσι πρέπει μία φορά τουλάχιστον ανά εξάμηνο να τα λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, και αργήσαμε νομίζω. Καλά, είτε και το καλοκαίρι, βγάλει το καλοκαίρι, οπότε τρίμηνο είναι.
1: Δεν είσαι προς τα πάνω, γιατί θα τα είχαμε δει.
0: Έτσι, έτσι. Είσαι καλά.
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ μετά από την υπόσχεση για την οποία κουβεντιάσαμε και αναλυτικά ένα προς ένα τραγούδια και όταν βγήκε και το άλμπουμ κτλ. Εδώ όμως η φωνή σου συνυπάρχει με τη μουσική άλλου και τους στίχους άλλου. Δεν είναι δικό σου τραγούδι. Αλλάζει κάτι μέσα σου γι' αυτό, προκειμένου να αφηγηθείς μια τέτοια ιστορία?
1: Όχι. Για κάποιο λόγο με αυτό το τραγούδι νιώθω μια πάρα πολύ έντονη ταύτιση. Και πάρα πολύ. Δηλαδή νιώθω ότι θα μπορούσε να είναι δικό μου τραγούδι να το έχω γράψει εγώ αυτή τη μουσική. Γενικά τον Άλεξ Σιντ τον λατρεύω σαν συνθέτη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ένας σπουδαίος συνθέτης, γιατί έχει την ικανότητα να ελίσσεται και ταυτόχρονα να κρατάει ένα επίπεδο ποιότητας σε ό,τι είδος και αν αναλάβει να γράψει μοναδικά. Οπότε αυτή η συνεργασία, όταν με πήρε και μου είπε θέλω να πεις αυτό το τραγούδι πριν μου το στείλει, του είπα ότι και να είμαι σίγουρη θα είναι ωραίο, θα πω ναι. Δεν ήταν τόσο καθάρι στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Οπότε νιώθω ότι αυτό το τραγούδι είναι μια συνέχεια της όμορφης μου τώρα πορείας τραγουδιών που έχω και τραγουδάω. Δεν είμαι ποτέ αρνητική στο να τραγουδήσω μόνο και να μην έχω γράψει εγώ τη μουσική ή να έχω γράψει το στίχο. Ίσα-ίσα είναι κάτι που το έχω πολύ ανοιχτό και το θέλω. Θεωρώ ότι σε βάζει σε άλλα μοναπάτια.
0: Έτσι
1: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Mm-hmm. Καλά, έρχεται και ο στίχος της Ναταλίας που είναι εξαιρετικός εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λέει «Καρδιά μου, κράτα και μη λυγίσεις» και δεν λέει «θα περάσει», δεν λέει «όλα θα πάνε καλά», λέει απλώς «κράτα».
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ναι, τελικά είναι αυτό λίγο πολύ αληθινό, είναι μια παρηγοριά. Τι είναι?
1: Εμένα με τρελαίνει το τελείωμα του ρεφρέν.
0: Α, καλά. Ναι.
1: Και, ναι, εκεί έπαθα όταν τους πρωτοδιάβασα. Γιατί ουσιαστικά το πιστεύω και εγώ σαν κοσμοθεωρία αυτό, ότι στη ζωή τα πολύ ωραία πράγματα και τα όνειρα, τα πολύ μεγάλα όνειρα που μπορεί να μην πετύχουν,
0: ναι,
1: είναι στιγμές που πρέπει να τις κρατάς σαν φυλαχτό για να μπορείς να συνεχίζεις να βαδίζεις και να έχεις φυσικά την αισιοδοξία του «συνεχίζω να παλεύω και να βαδίζω».
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κάπως, ναι, νομίζω ότι ο στίχος είναι συγκλονιστικός.
0: Ναι, γιατί έχει και άλλους στίχους, στιγμές που είναι, για παράδειγμα, η φράση «ζωή ντυμένη με ψευδεστήσεις». Εντάξει, είναι πολύ σκληρό αυτό να λέγεται, όπως και να το κάνουμε, έτσι.
1: Είναι όμως.
0: Είναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ από τη μία όταν το διάβασα είπα πολύ αλήθεια και μετά λέω «ναι, αλλά δεν είναι σκληρό, είναι η πραγματικότητα». Και τη λέει με έναν τέτοιο τρόπο που μαζί με όλο το υπόλοιπο στίχο του τραγουδιού,
0: ναι,
1: σε βάζει σε μια διαδικασία επίλυσης.
0: Έτσι
1: δεν είναι ένας θλιβερός στίχος, είναι ένας στίχος που το φαντάζεσαι ένας άνθρωπος να τραγουδάει χαμογελώντας. Και εγώ προσωπικά έτσι το τραγούδισα, γιατί νιώθω ότι όταν αποδέχεσαι το τέλος μιας εποχής και την έναρξη μιας καινούργιας, είναι κάτι αισιόδοξο.
0: Ναι, σωστά. Εγώ πάντως όταν άκουσα το στίχο αυτό, το συγκεκριμένο, «Ζωή ντυμένη με ψευδεστήσεις», του μυαλού μου και αναρωτήθηκα τελικά πότε μια ψευδέστηση γίνεται εμπόδιο. Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη, δεν μπόρεσα να απαντήσω τον εαυτό μου, βέβαια.
1: Ναι, μ' αρέσει που κάνεις φιλοσοφικές ερωτήσεις
0: στον εαυτό σου. Ναι. Και ένα ακόμη στοιχείο, μια και μιλάμε τώρα για τους στίχους, στιγμές που κλέψανε και πίσω μην κοιτάς, λέει, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να γυρίζουμε που και από πίσω, βέβαια. Το θέμα είναι...
1: Ναι, αλλά άμα μείνει εκλεβισμένο στο παρελθόν,
0: αυτό είναι το
1: ζήτημα. Δεν μπορεί να πας μπροστά.
0: Έτσι
1: είναι. Γι' αυτό λέω ότι εμένα αυτός ο στίχος με τυκλώνησε. Γιατί
0: ναι,
1: όταν κρατάς, συνεχίζεις, τα βάζεις σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο στην καρδιά σου και στο μυαλό σου, όλα τα όμορφα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτά είναι που σε εφοδιάζουν για να συνεχίζεις. Και αν μείνει στο παρελθόν, δεν θα έχεις ποτέ ένα όμορφο μέλλον.
0: Mm-hmm. Πολύ εντυπωσιαστικά από τον τρόπο που ενορχιστρωτικά είδε ο Άλεξ. Ο ίδιος δεν έκανε και την ενορχίστρωση.
1: Μαζί με τον Μάριο Παπαπούλια.
0: Μαζί με τον Μάριο,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Μαζί. Παντού εμφανίζεται ένας Μάριος Παπαπούλια.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει γράψει τα βιολιά και τις βιολές.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, πρότεινε
1: πολλά πράγματα, ειδικά στο δεύτερο μισό
0: του
1: κομματιού. Γιατί το τραγούδι εξ αρχής ήταν να παίξει σε μία σκηνή. Οπότε είχε γραφτεί το κουπλέ και το ρεφρέν.
0: Mm-hmm.
1: Το πρώτο μέρος.
0: Mm-hmm.
1: Το ηχογραφήσαμε, το φτιάξαμε κτλ. Το δώσαμε στην παραγωγή της σειράς. Και όταν ολοκληρώθηκε, λέμε με τον Αλέξανδρο, ξέρεις τι, ας το φτιάξουμε όλο. Και ψήθηκε και η Ναταλία, οπότε το τραγούδι ξαναηχογραφήθηκε. Και αυτό που έχει στα χέρια σου δεν είναι αυτό που η φωνή συγκεκριμένα που έπαιξε τη σειρά. Είναι η φωνή που ηχογραφήθηκε μετά ολοκληρωμένα μαζί με τον δεύτερο στίχο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια έτσι έξτρα ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί φυσικά πλέχτηκαν τα βιολιά και οι βιόλες του Μάριου και η ενορχίστρωση και η δική του.
0: Και είναι αυτό το αργό τάγκο. Το πούμε,
1: ναι. Ναι.
0: Υπέροχο, υπέροχο, πραγματικά. Τώρα, αυτό το τραγούδι, Πολυξένη, μιλάει για ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε στην ουσία. Μεγαλώνοντας εσύ και σαν μουσικός και σαν δασκάλα φωνητικής, πώς το βλέπεις, μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε να αποχαιρετούμε τα όνειρα ή μαθαίνουμε να τα εξελίσσουμε, να τα μεταμορφώνουμε κατά κάποιον τρόπο?
1: Μπορώ να μιλήσω μόνο από προσωπική εμπειρία.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δρόμο και τη δική του ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που στην πορεία της ζωής ή της μουσικής, αναλόγως με τι ασχολείται ο καθένας, τους έρχονται κάποια πράγματα πιο αβίαστα, πιο εύκολα. Δεν ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα προσωπικά όλη αυτή η πορεία που έχω μέχρι τώρα με έχει γεμίσει γνώση. Με έχει γεμίσει εικόνες.
0: Mm-hmm.
1: Και μεγαλύτερη σιγουριά για τη δουλειά μου, χωρίς αυτό όμως να έχει διαμφιστεί από μια τεράστια επιτυχία, παγκόσμια, δεν ξέρω, πανελλήνια, τέτοιου ελληνικούς εννοώ. Οπότε νομίζω ότι τα όνειρα δεν τα αποχαιρετάς ποτέ, τα εξελίσσεις και τα ενσωματώνεις. Και βρίσκεις έναν τρόπο να τα πραγματοποιείς μέσα στην πραγματικότητα που βιώνεις και επιλέγεις. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά έχω επιλέξει να έχω οικογένεια, οπότε τα όνειρά μου γίνονται και τα παλεύω, τη μουσική μου, την κυκλοφορώ, απλά γίνεται με έναν διαφορετικό ίσως πια τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος θα πω ότι προσωπικά σε εμένα είναι και πιο λειτουργικός εν τέλει.
0: Mm-hmm. Έχεις απόλυτα δίκιο και συμφωνώ και εγώ πραγματικά με αυτά που λες. Ωστόσο, έχεις τραγουδήσει και άλλες φορές για την ευαλατότητα και έχουμε κουβεντιάσει πάνω σε αυτό το θυμάμαι την προηγούμενη φορά, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα οι άνθρωποι τέλος πάντων αντέχουν περισσότερο να δείξουν ότι πονάνε ή εξακολουθούν να θεωρούν έτσι, αδυναμία την ευαλωτότητα, Πολυξένη. Πώς το βλέπεις?
1: Εγώ νομίζω ότι σύγχρονοι δημιουργοί, συνθέτες, υπουργοί έχουν την ικανότητα πια να δηλώσουν την ευαλωτότητά τους.
0: Έχουν, ναι.
1: Δεν ζούμε σε μια εποχή που είναι τόσο ταχτυρτή, ενώ είναι όλα καλά, ρεύουν τα λεφτά, είμαστε όλοι άνετοι. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι άλλες εποχές. Εγώ δεν τις έχω ζήσει προσωπικά.
0: Ναι.
1: Εγώ βγήκα στον εργασιακό χώρο μέσα στην κρίση.
0: Ναι.
1: Είμαι αυτή τη γενιά, οπότε δεν ξέρω. Απλά ακούω ιστορίες από τότε. Και το θέμα είναι ότι πολλές φορές παραμένει μία απλή αποτύπωση και όχι μία προσπάθεια επίλυσης.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα αυτό πάντα με ζορίζει στο κομμάτι της ένδειξης της ευαλωτότητας, γιατί όταν απλά παραθέτεις ένα πρόβλημα και το αποδέχεσαι ως πρόβλημα, δεν βαδίζεις προς τη λύση του ή δεν αισιοδοξείς στη λύση του.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μιλάμε όμως πλέον πολύ ανοιχτά για το πώς νιώθουμε.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Τα γενιά και τα δημιουργεί.
0: Εσύ μιλάς ανοιχτά και για άλλα θέματα. Υπόσχεση, για παράδειγμα, έρωτας, ενηλικίωση, γονεϊκότητα και μιλάω κοινωνικές αντιφάσεις. Και μιλάω γιατί σε πάω εκεί τώρα. Ξέρω ότι αύριο έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες μου για αυτή, γιατί εκεί σίγουρα θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Έχει ήδη ηχογραφηθεί
0: αυτή. Ναι, εννοείται.
1: Είναι έτοιμη. Η αλήθεια ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Με έβαλε σε πάρα πολύ ιδιαίτερα μονοπάτια η Αριάδνη. Και συζητήσαμε πάλι σε αυτό το πλαίσιο που παραθέτεις και εσύ, ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση συνολικά της πραγματικότητας και όχι μικρές πτυχές της, ας πούμε. Βάλαμε πολύ το κομμάτι το πολιτικό στη συζήτηση. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει κάποιος, αλήθεια είναι.
0: Να το πούμε ότι αύριο Σάββατο, 10 η ώρα, στη Φωνή της Ελλάδας θα μεταδοθεί, στην εκπομπή Μύτος της Αριάδνης. Ωραία. Μετά από την υπόσχεση, μετά από όλα όσα έχουμε ακούσει από σένα, έρχεται αυτό εδώ το τραγούδι. Τι έπεται, τι ακολουθεί?
1: Μετά από αυτό το τραγούδι, τι ακολουθεί? Έχω πάρα πολλά στο κεφάλι μου που γίνονται. Αυτό που γίνεται όμως και είναι ανακοινώσιμο και είναι ήδη στα σκαριά να κυκλοφορείς, ενώ και έχει δουλευτεί ήδη στο στούντιο, είναι ότι φέτος κάθε Κυριακή στην Αθήνα θα είμαι μαζί με την ομάδα θεάτρου Ματικάπη σε μια παράσταση που λέγεται «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την ειρήνη», η οποία είναι βασισμένη πάνω στο βιβλίο του Φονταλάδη με ποίηματα παιδικού στίχους ουσιαστικά.
0: Τι λες?
1: Ναι, και τα έχουμε
0: μελοποιήσει. Άλλο πράγμα αυτό, ναι, τελείως.
1: Ναι, παιδικό τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα έχουμε μελοποιήσει μαζί με την Ατάστα τη Μουσάδη. Οπότε κάθε Κυριακή από τον Οκτώβριο θα είμαι εκεί και θα κυκλοφορήσει φυσικά αυτό το παιδικό άλμπουμ. Είναι άλλο κομμάτι, αλλά δεν είναι κιόλα. Γιατί είναι τραγούδια τα οποία μιλούν για την αλληλεγγύη, μιλούν για την αγάπη, μιλούν για τον πόλεμο και για την ειρήνη. Είναι κοινωνικά τραγούδια, Φόντας Λάδης, αν μη τι άλλο, αυτό κάνει όλη του τη ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε και μου έκανε αυτό το δώρο να του αρέσουν αυτές τις μελοποιήσεις και να τις κυκλοφορούμε. Οπότε πάλι θα κάνω αυτό που κάνω σε μια ηλικιακή ομάδα που αγαπώ βαθιά. Και πάντα ήθελα να παίξω έτσι, παιδικό θέατρο, οπότε πάλι αυτό που κάνω θα κάνω.
0: Θα το κάνεις με άλλο τρόπο, γιατί όπως και να το κάνει, όταν είπες ότι απευθύνεται στα παιδιά, εγώ δεν νομίζω απευθύνεται μόνο στα παιδιά.
1: Όχι, ούτε κάνω. Έτσι, συγκεκριμένη κιόλας παράσταση που την έχει γράψει, γιατί δεν υπήρχε κείμενο πρωτότυπο, που έγραψε πάνω στους στίχους μαζί με το τραγούδι, δηλαδή έφτιαξα καινούργιο κείμενο Γιώργος ο Τσαγκαράκης, που είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης. Αν μη τι άλλο, είναι για ενήλικες αυτή η παράσταση.
0: Ναι, γιατί και όταν
1: κοιτάς τα νοήματά της και τη γλύκα της.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι τα παιδιά θα έρθουν και με τους ενήλικες γονείς τους στις παραστάσεις αυτές. Οπότε όταν βλέπεις όμως τα μάτια των παιδιών, θα το δεις και εσύ όταν θα ξεκινήσουν οι παραστάσεις που ξεκινούν, πότε είπες?
1: 18 Οκτωβρίου.
0: Α, εντάξει, ένα μήνα περίπου. Ένα μήνα, λοιπόν. Ναι. Όταν κοιτάς τα μάτια των παιδιών, εκεί δεν μπορείς να κοροϊδέψεις κανέναν πολυξένη.
1: Έτσι. Όχι, το παιδικό θέατρο και το παιδικό τραγούδι γενικά είναι μια πολύ δύσκολη
0: πίστα,
1: πολύ απαιτητική, και όποιος έχει τύχει να μιλήσει και να μπουν έγραψε τις παιδικά τραγούδια, το αντιμετωπίζουν ελαφριά κάποιοι άνθρωποι και πραγματικά η δυσκολία να γράψω παιδικά τραγούδια ως προς το να τα αποδεκτώ και να ξέρω ότι είναι λειτουργικά για τα παιδικά αυτιά ήταν πολύ πιο απαιτητικά και μεγαλύτερη δυσκολία από κάθε άλλο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις να κερδίσεις τα αυτιά, να μπορέσεις να αναδείξεις κάτι στο στίχο με έναν τέτοιο τρόπο όμως που είναι πολύ πιο αφοπλιστικός πολλές φορές.
0: Καλά,
1: τα παιδιά δεν συγχωρούν, ούτε έχουν υπομονή.
0: Τώρα ξέρεις, μου θύμισες εκείνη την εξαιρετική δουλειά, θα την γνωρίζεις, θα την έχεις ακούσει φαντάζομαι, Γιάννης Νεκροπόντης, Μάνος Λοΐζος, κάτω από ένα κουνουπίδι, έτσι.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Δηλαδή αυτό ήταν μάθημα για όλους μας.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι κάπως έτσι είναι και το τραγούδιο του Φονταλάδη που θα ακούσουμε. Θα κυκλοφορήσω και CD, είπες.
1: Ναι, θα τα κυκλοφορήσουμε.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Σε CD, εγώ ακολουθώ ακόμα το CD, μ' αρέσει να το λέω τουλάχιστον, ή το βινίλιο, άσχετα αν είναι ψηφιακές.
1: Είναι μεγάλο κόστος για να γίνει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά όλο και κάτι κάνουμε, οπότε μπορεί να δίνετε μαζί με το βιβλίο, μπορεί να το δούμε πώς το κάνουμε. Ναι.
0: Ωραία, οπότε, ο ένας φίλος ακροτής μου υπενθυμίζει ότι νομίζω λέει ότι η Πολυξένη ήταν η τελευταία που έπαιξε Θάνο Μικρούτσικο το 19. Ναι, νομίζω ήσουν και η τελευταία ερμηνεύτρια, που τον είχε συνοδεύσει κιόλας το Θάνο τότε.
1: Ναι, ήμουν στη τελευταία του συναυλία.
0: Τι ωραία στιγμή.
1: Ήταν πολύ συγκινητικά για μένα.
0: Τι ωραία στιγμή. Κράτα καρδιά μου, κράτα γερά και εσύ, έτσι να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε πολύ συχνά, όσο συχνά γίνεται τέλος πάντων. Αναμένουμε τα επόμενα, αυτά που, στα οποία αναφέρθηκες και εσύ λίγο πριν με τον Φόντα Λάδη. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις και φυσικά στην παράσταση που έρχεται.
1: Είστε επανειδήμβατο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Άνω τελεία. Άνω τελεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πολυξένη Καρακόγλου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καρδιά μου κράτα, Αλεξή, Ναταλία Γερμανού, Πολυξένη Καράκογλου, για άλλη μια φορά μου κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και φυσικά σε κανένα δίμηνο φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε.

Αυτά λοιπόν με την πολυξένη Καράκογλου και το καινούργιο τραγούδι «Καρδιά μου κράτα», Ναταλία Γερμανού και Άλεξ Ιντ, στους στίχους και στη μουσική αντίστοιχα. Είμαστε 31 λεπτά μετά από τις 4, πάμε διάλειμμα και...

0: Κάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
5: Καλησπέρα και πάλι σε εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Τώρα στη Γιάδας Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, σε κοινό πρόγραμμα μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα και μετά θα συνεχίσουμε βέβαια μέχρι και τις 6 αφού ακολουθεί η πρόβα από την Κομωτινή και για όλο το δίκτυο βεβαίως. Όπως σας είπα λίγο πριν, αφήνουμε την Πολυξένη Καράκογλου, έτσι και αλλιώς βάλαμε μία ανωτελεία για να τα ξαναπούμε σύντομα το επόμενο διάστημα με ό,τι νεότερο κυκλοφορεί και θα κάνουμε μία βόλτα πάλι, μία βουτιά στο παλιό λαϊκό τραγούδι σήμερα γιατί εσείς το ζητήσετε και μέσα από τις προηγούμενες μουσικές μας συνευρέσεις. Θα θυμηθούμε κάποια τραγούδια που δεν τα ακούμε πια, πολύ συχνά τουλάχιστον στο ραδιόφωνο ξεκινώντας. Με ένα τραγούδι που έστησε ο Ανδρέας Χατζηνικολάου με τον Απόστολο Καλδάρα. Μια από τις πιο, αν θέλετε, σκληρές που μπορεί να περιγράψει ένα ερωτικό τραγούδι. Ιστορίες είναι αυτή που θα ακούσετε. Γραμμένο το 1971, ηχογραφημένο μάλλον το 1971 και μάλιστα που στο πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιάννη Πάριου. Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι ο στίχος δεν μας βάζει μέσα στη σκηνή του γάμου, μας βάζει απέναντι. Ο ήρωας είναι θεατής της δικής του καταστροφής στο παιχνίδι της μοίρας.

Το επόμενο, φίλες και φίλοι, ξεκινά από μία διαπίστωση, να πω ότι από εκείνες τις στιγμές, μιλάει για εκείνες τις στιγμές σε μία σχέση που ο άλλος δεν χρειάζεται να ομολογήσει τίποτα, το καταλαβαίνεις, τι καταλαβαίνεις, την υποκρισία. Τάκη Σούκας, Μάκη Αλατζάς, ο πρώτος στη μουσική, ο δεύτερος στους στίχους και μια σπουδαία φωνή από τον Στράτο Διονυσίου που βάζει τη δική του σφραγίδα στο «Υποκρίνεσαι».

Τη σπουδαία φωνή του αξεπέραστου έτσι κι αλλιώς Στράτου Διονυσίου. Και τώρα, ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης, μια μεγάλη φωνή, ο Μανώλης Αγγελόπουλος ακολουθεί, ο οποίος, φίλες και φίλοι, είχε έναν τελείως ιδιαίτερο τρόπο, θα μπορούσα να πω, να περνά στο λαϊκό τραγούδι στοιχεία από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Αυτό κάνει και στο τραγούδι που θα ακούσουμε, που επέλεξα να ακούσουμε, «Στα μαύρα μάτια σου», το πολύ αγαπημένο. Είχε κυκλοφορήσει λοιπόν το 1977 στο δίσκο «Ο Πρόσφυγας». Η στίχη Μάρος Μπιζάνη, η μουσική στον Μανώλη Αγγελόπουλο, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα όμως πλευρά η ιστορία αυτή. Το τραγούδι έχει συνδεθεί με αραβική μελωδία και συγκεκριμένα με τον Αιγύπτιο Αμπντέλ Χαλίμ Χαφέζ, και μάλιστα δημοσιεύματα έχουν επισημάνει την ομοιότητα με αραβικό τραγούδι που είχε ήδη κυκλοφορήσει και είχε διασκευαστεί και στην Ελλάδα εκείνο το διάστημα. Αυτό λοιπόν ταιριάζει απόλυτα και με το μουσικό κόσμο του Αγγελόπουλου, γιατί το ρεπερτόριο του δεν περιορίστηκε ποτέ αυστηρά στα όρια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ήταν, να βλέπετε, οι ανατολίτικες μελωδίες, ήταν οι δρόμοι της Ανατολής δηλαδή, αλλά και η πολιτισμική μνήμη που κουβαλούσε ο ίδιος. Μπήκαν όλα αυτά λοιπόν πολλές φορές στον πυρήνα των ηχογραφήσεων, και έρχεται εδώ η Μάρο Μπιζάνη και κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάει για τους στίχους της για έναν άνδρα να κοιτάζει τα μάτια της μιας γυναίκας, αλλά μέσα σε αυτά να βλέπει μια άλλη γυναίκα. Εκεί το παρόν ξυπνά το παρελθόν στα μαύρα μάτια σου.

Πάμε τώρα στο 1965. Ο Μπάμπης ξεκίνησε εκείνη την περίοδο ηχογραφή, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι που θα γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της δικής του διαδρομής αλλά και της δικής μας, γιατί θα βαδίσουμε τώρα σε εκείνο το παλιό το μονοπάτι, σε στίχους και μουσική του Στέφανου Βαρτάνη. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει σε ένα 45, όπως γινόταν εκείνη την εποχή. Αργότερα βέβαια είχε περάσει και σε συλλογές με τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Μπάμπη Τσετίνη, και είναι από εκείνα τα λαϊκά τραγούδια στα οποία ο τόπος τι γίνεται, γίνεται πρόσωπο. Έχει σημασία όμως ότι ο Τσετίνης το τραγουδά με εκείνη την χαρακτηριστική, θα ακούσετε εδώ, βαθιά, αλλά και είχε αυτόν τον λιγμό στη φωνή του που τέριαζε τόσο πολύ στο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 60. Η ίδια η παρέα που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και από τις αρχές δεκαετίας του 60 άρχισε να χτίζει τη δική του θέση στο λαϊκό τραγούδι, συνέχισε και τα επόμενα χρόνια. Μπάμπης Τσετίνης λοιπόν, στο παλιό το μονοπάτι μας ταξιδεύει τώρα.

Τώρα, άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία του λαϊκού μας τραγουδιού. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, η οποία μάλιστα, φίλες και φίλοι, δεν ήταν απλά ένα ακόμη ντουέτο του ελληνικού τραγουδιού. Βλέπετε, η κοινή τους παρουσία στη σκηνή κράτησε περίπου 25 χρόνια και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο μακροβιότερα ντουέτα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Και ανάμεσα στα τραγούδια που σφράγισαν αυτήν εδώ την συνεργασία βρίσκεται και το Σταυροδρόμι που θα ακούσουμε με δημιουργούς Χρήστος Νικολόπουλος και Βαγγέλης Ατραίδης και Βασιλόπουλος, ο πρώτος στη μουσική, οι δύο δεύτεροι στους στίχους. Η ΕΡΤ μάλιστα στο αρχείο της καταγράφει την πρώτη ερμηνεία το 1977 και έχει πολύ ενδιαφέρον, όπου εδώ το Σταυροδρόμι δεν είναι απλά μια εικόνα, είναι ο τόπος όπου συναντήθηκαν δύο άνθρωποι, αλλά και είναι και ταυτόχρονα και ένα σημείο όπου ένας από τους δύο αποφασίζει να αλλάξει δρόμο, γιατί το τραγούδι έχει μια απλή μεν αλλά δυνατή δραματουργία, γνωριμία, αγάπη, αλλαγή, χωρισμός και τελικά αναμονή.

αυτή η βουτιά στο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι θα συνεχιστεί και σε επόμενες εκπομπές. Καλά, ο κατάλογος είναι τελείωτος βέβαια, θα δούμε μέχρι που θα φτάσουμε, γιατί θα υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρον συνεντεύξεις στο επόμενο διάστημα. Θα κλείσω σήμερα με τη Γιώτα Λίδια, η οποία, εντάξει, ξέρετε πολύ καλά, φαντάζομαι οι παλιότεροι ακρότες, είχε μία φωνή που μπορούσε να κινηθεί με άνεση από το σμυρναίικο στο ρεμπέτικο μέχρι και το καθαρόιμο λαϊκό τραγούδι. Τεράστια διαδρομή, συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, ερμήνευσε τραγούδια που έμειναν πραγματικά στην δισκογραφία, και ένα από αυτά είναι του Απόστολου Καλδάρα με έναν τίτλο που είναι σχεδόν ομολογία: «Συ μου χάραξες πορεία». Και ποιο είναι το ενδιαφέρον τραγουδιού? Εδώ ο Καλδάρας δεν παρουσιάζει τη λύτρωση, τον έρωτα μάλλον σαν λύτρωση, τον παρουσιάζει σαν μια επιλογή με κόστος. Γιώτα Λίδια λοιπόν και Απόστολος Καλδάρας σε αυτό το κομμάτι, και θα τα πούμε αύριο και πάλι, αύριο Σάββατο είναι, τι λέω, τη Δευτέρα που μας έρχεται την ίδια ώρα. Σε λίγο μη φύγετε, στις 5 θα ακούσουμε δελτίο και θα πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής, διότι εκεί στην πρόβα τη σημερινή του Φώτη Ζάντζα θα βρίσκεται ένα καθαρόιμο, αυθεντικό και λαϊκό σχήμα, το σχήμα Πλατάνο, για να ακούσουμε τον δικό του παλμό μέσα από τα τραγούδια που έχουν επιλέξει να μας για να ακούσουμε λίγο αργότερα. Να είστε καλά όλοι σας. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Το επόμενο ραντεβού, όπως είπαμε, τη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους σας. Με «Συ μου χάραξες πορεία».

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Σπυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Η εφαρμογή θα αφορά το πρώτο διάστημα τους γιατρούς της Αττικής και ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που προγραμματοποιούνται σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που ήταν συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά μαζί, ενώ ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια γυναίκα δυναμική που πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός Αγία Σοφία του μετρό που έκλεισε λίγο μετά τη μεσάνυχτα καθώς εντοπίστηκε καπνός που όπως διαπιστώθηκε προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτία αντιστάθμισης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, έκλεισαν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάση στο Τριμονικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρα. Στην περαιτέρω ευάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν την πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια για την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Από την πλευρά του Βασιλιά Αλ-Χαλίφα χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο και σημαντική γέφυρα του Μπαχρέιν με την Ευρώπη. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πευχοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρουσίασε επιληπτικά επεισόδια. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εμφανιαία μονάδα. Την αποχώρηση της από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027 επιβεβαίωσε η Κριστίν Λαγκάρ. Η ίδια πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη ολοκλήρωση της θητείας τον Οκτώβριο του 2027, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε». Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με αρκετά ονόματα Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών να βρίσκονται στο τραπέζι. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομόλογός του Μίχολ Μάρτιν μετά την συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς ως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους θα πλησιάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός, με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 17 βαθμούς το πρωί ως 29 βαθμούς το μεσημέρι, με ασθενείς ανέμους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

αν ήταν η Παρασκευή τραγούδι, νομίζω ότι θα ήταν αυτό. Love Steam από 70's Disco Remix. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Αυτό προσδιοριζόμαστε ως σαν χαλαρωτικό απογευματινό μαγκαζίνο. Ελάτε στην παρέα μας, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έλα αυτό το κορίτσι, Ζωή Κουτελοπούλου, στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, 18 του Σεπτέμβρη. Τελείως καλοκαιρινή σήμερα η μέρα. Θα σας τα πούμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέει, λέμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη, στο Ρωμήλο και στη Ρωμηλία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Μεταξύ άλλων είναι και Εθνική ημέρα Cheeseburger, πολύ ωραία, θα θέλαμε να είχαμε τώρα ένα τέτοιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε την κίνησή μας, συγκεκριμένα έχει κίνηση στην Πολυτεχνείου, στο κέντρο γενικότερα είναι φορτωμένο, στη Λαγκαδά, Αγίου Δημητρίου από ό,τι βλέπω, και Καρόλου Ντίλ και Τσιμισκή, αργότερα έχουμε και πορεία. Μείνετε κοντά μας, όλα θα σας τα πούμε. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου που ήδη είναι στην παρέα μας, τη Στέλλα και την Νατάσα. Χαιρετάμε, λένε το άκου να δεις. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και καλησπέρες και παραγγελιές και ό,τι αγαπάτε. Και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το βλέμμα στον ουρανό. Eye in the sky και φύγαμε.

Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα Παρασκευής και παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα και συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σου λένε ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη υφίσταται μια ριζική και βίαιη αναδιοργάνωση, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα και με μεγάλη σφοδρότητα και τη χώρα μας. Η Ελλάδα, σου λέει, προετοιμάζεται για μια πρωτοφανή για τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου κακοκαιρία. Η συγκεκριμένη κακοκαιρία θα προκληθεί από την κάθοδο ενός εξαιρετικού πολικού κυκλώνα, φέρνοντας μαζί του καταιγίδες, κρύο και ενδεχομένως και χιόνια. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό με κάποιες τοπικές μπόρες, όχι κάτι να μας απασχολεί. Εντείνεται όμως η αστάθεια από τη Δευτέρα, αλλά η ουσιαστική αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από την άλλη Τρίτη, καθώς θα αλλάξει και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα αρχίσουν να επηρεάζουν και τη χώρα μας. Παράλληλα, στα ίδια γεωγραφικά πλάτη θα οργανωθεί και ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα συνοδεύεται από ένα ψυχρό μέτωπο. Ταυτόχρονα, λοιπόν, με την εκδήλωση αυτών των φαινομένων, θα ξεκινήσει και η πτώση της θερμοκρασίας. Βλέπω εδώ για Τρίτη ότι πέφτει η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας την έναρξη του πρώτου ψυχρού κύματος για την περιοχή μας. Οπότε εκμεταλλευόμαστε το Σαββατοκύριακο, που ακόμα είναι καλός ο καιρός και ενδεχομένως να κάνουμε και μια βουτιά στη θάλασσα. Από Δευτέρα ξεκινάει η αστάθεια, αλλά η ουσιαστική αλλαγή κρατάται ότι ξεκινάει από την Τρίτη. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, στις 6 ώρα το απόγευμα στην Καμάρα θα λάβει χώρα αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα το 2013 στο Κερατσίνιο, ο οποίος έπεσε νεκρός από το μέλος της Χρυσής Αυγής, τον Γιώργο Ρουπακιά. Συμμετέχουν μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές αλλά και μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, ενώ υπάρχει και κάλεσμα για προσυγκέντρωση στις 5.30 στο ίδιο σημείο, δηλαδή στην Καμάρα. Εν όψη λοιπόν αυτές της διαδήλωσης, 4 σταθμοί του μετρό παραμένουν κλειστοί ήδη από τις 4 το απόγευμα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστημίου. Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικότατα.

Ακού να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα, φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη, και στη Δράμα, και στις Σέρες, και στη Λάρισα, και στην Κατερίνη, και στη Χαλκιδική, και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε και σας θέλουμε όλους την όμορφη παρέα μας. Αυτό λέγαμε νωρίτερα με τη φίλη μου τη Ζωή, πόσο αναζωογονητική, πόσο υπέροχη είναι, ιδιαίτερα τώρα το Σεπτέμβρη, η βουτιά στη θάλασσα. Είναι σαν, τι να πω, ιδιαίτερα όταν είναι τζάμι και λάδι η θάλασσα, είναι απλά υπέροχα. Τώρα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας, λέγαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δίνεται για μία, ας πούμε, τελευταία, δεν ξέρω, με ερωτηματικό βουτιά στη θάλασσα, αλλά ο καιρός χαλάει από την Τρίτη και μετά. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, στη Μοναστηρίου συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, και γύρω από τα δικαστήρια υπάρχει έτσι ένα φόρτωμα, μία κινητικότητα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Στις 6 ώρα στην Καμάρα θα λάβει χώρα και η αντιφασιστική συγκέντρωση. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη του 1951, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδοποιός Didi Ramone, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2002, γνωστός φυσικά για τη συμμετοχή του στο punk rock συγκρότημα των Ramones. Ήταν μέλος τους από το 1974 έως και το 1989. Μάλιστα, το 1989 ακολούθησε μια σύντομη καριέρα solo με ένα συγκρότημα, ξανά έκανε συγκρότημα, αλλά αυτός το ονόμασε με το δικό του το όνομα, Didi King. Γρήγορα επέστρεψε στην punk rock, ηχογράφησε 3 solo album, τραγούδια, και από ήρθηκε από την ενεργό δράση το 1996. Για τη συνέχεια, Ramones, I Wanna Be Sedated. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την επιτάχυνση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία ζήτησε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Ο ίδιος τονίσε ότι ενδεχομένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους θα πρέπει να είναι στοχευμένες και να κινούνται εντός των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε η σημερινή στήριξη να μην μετατραπεί σε πρόσθετη επιβάρηση για τους πολίτες στο μέλλον. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στα διόδια Τριμονικού Σερών. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός του μετρό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη μετά την αστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια με τη τηλεφωνία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή είναι από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο Συντριβάν. Χρόνια με τη τηλεφωνία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή είναι από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο.

0: Υπουργοί Βρετανίας και Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μα πού τα βρίσκεις ρε εσύ, φίλε Βασίλη, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, θα ακούσω ακόμα και το επόμενο και μετά σε αποδεσμεύω. Θα σε αφήνω να συνεχίσεις τις δουλειές σου. Εδώ είμαστε ακουναδείς στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Στις 6 ώρα στην Καμάρα αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία. Ενώ ήδη από τις 5.30 είμαστε τώρα στις 5.39 λεπτά. Έχει υπάρξει και κάλεσμα για προσυγκέντρωση στις 5.30 στην Καμάρα. Την ίδια στιγμή, 4 σταθμοί του μετρό, ήδη από τις 4 το μεσημέρι και μετά είναι κλειστοί. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Υπάρχει σήμερα έτσι μια δυσκολία στις μετακινήσεις. Από ό,τι βλέπω, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που ξεκινάει από σήμερα. 10 χρόνια συμπληρώνει το Flea Market Θεσσαλονίκη. Γιορτάζει από σήμερα, Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στον προάβλιο χώρο της ΔΕΘ, κάτω από το τόξο στην Χάνθ. Για 3 μέρες, από σήμερα, από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, κοινό και ανεξάρτητη δημιουργή και παραγωγή θα συναντηθούν στο καθιερωμένο τους ραντεβού που προσφέρει ένα χαρακτηριστικό χρώμα στο κέντρο της πόλης. Ο κόσμος ανακαλύπτει προϊόντα, απολαμβάνει μουσική, πολλή μουσική, φαγητό με το street food να επιστρέφει, σου λέει, πιο δυνατό από ποτέ, ενώ οι συμμετέχοντες έρχονται κοντά προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις στον κόσμο του εμπορίου, να ανταλλάξουν ιδέες, να προβάλλουν τα προϊόντα τους και φυσικά να έρθουν σε επαφή με το αγοραστικό κοινό. Μπορείτε να βρείτε έργα τέχνης, είδη σπιτιού, συλλεντικά vintage, ρετρό προϊόντα, κοσμήματα, παιχνίδια, βινίλια, ρούχα, υποδήματα, κατασκευές, νόστιμες λιχουδιές. Χαμός θα γίνει και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης DJs θα δημιουργούν ένα υπέροχο μουσικό χαλί από funk, soul, disco, hip-hop ακούσματα, διότι η μουσική δεν θα σταματήσει λεπτό. Flea Market αρχίζει γενομένης από σήμερα στις 4 η ώρα το απόγευμα έως και στις 11 και φυσικά είπαμε είσοδος ελεύθερη. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι έχει γενέθλια η Joan Catherall, αν δεν σας λέει κάτι το όνομά της, σίγουρα σας λέει το synth-pop συγκρότημα των Human Link. Γεννήθηκε το 1962, σβήνει τα 64 κεράκια, Βρετανίδα τραγουδίστρια στο Sheffield στην Αγγλία και πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος, το Don't You Want Me Baby.

Καλώς την Ακιασάργησε. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει η φίλη μου η Αθηνά στο Viber. Όχι τίποτα άλλο. Με αυτούς που έχουμε πιο στενή σχέση, τους regulars που λέω εγώ εδώ, ακροατές του Άκου να δεις τον 102, όταν έχετε καιρό να μας στείλετε μήνυμα ή να μας πάρετε τηλέφωνο, ανησυχούμε λίγο. Οπότε σας θέλουμε εδώ, για να ξέρουμε ότι είστε καλά. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420 για τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, από το ένα δρόμενο στο άλλο, το Φεστιβάλ Τριανδρίας Τριανδριώτικα επιστρέφει δυναμικά αυτό το τριήμερο, 18 με 20 του Σεπτέμβρη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υποσχέζεται αξέχαστες βραδιές, γεμάτες συνέστημα, χορό, τραγούδι, φέρνοντας στη σκηνή μερικούς από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, και όλα αυτά δωρεάν πάλι. 18 του Σεπτέμβρη, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ, οι Χαΐνιδες, η μοναδική μπάντα θρύλος, έρχεται σε ένα μουσικό ταξίδι από την Κρήτη ως τα πέρατα της Οικουμένης, με πολυφωνίες, αυτοσχεδιασμούς, αξεπέραστη λυρικότητα, και μου αρέσει που λέει απαγορεύεται αυστηρά είσοδος ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αύριο, Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, ο ήχος του χθες, ο χορός του σήμερα, παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά, μια αυθεντική μουσική βραδιά θα λάβει χώρα, αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Αύριο λοιπόν παραδοσιακό γλέντι στις 7.30 και κλείνουν τα Τριανδριώτικα, το Φεστιβάλ Τριανδρίας, 20 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, με τον πολύ ταλαντούχο Πάνο Βλάχο, ο οποίος καταθέτει την ψυχή του κυριολεκτικά κάθε φορά στη σκηνή, μας παρασύρει με τα σατυρικά του, με τα κοινωνικά του, με τα ερωτικά του τραγούδια, με ανέκδοτα τραγούδια, συνδυάζει την αφήγηση, το χιούμορ, την ενέργεια που έχει αυτή τη ροκ ενέργεια σε μια παράσταση συμμετοχή του κοινού. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, επειδή σαν σήμερα το 1976 οι Boston κυκλοφορούν το single More Than a Feeling, με αυτό το τραγούδι θα συνεχίσουμε. Το τραγούδι είναι μέρος του ομώνυμου άλμπουμ του, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις 25 Ιουλίου του 1976 στην Αμερική. Λίγο αργότερα θα ανέβει μέχρι την 5η θέση του Billboard Hot 100 και φυσικά θα γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια τους.

Σαν σήμερα το 1983, το συγκρότημα των Kiss εμφανίζεται για πρώτη φορά χωρίς τα κοστούμια τους και το χαρακτηριστικό τους make-up στα MTV, στα πλαίσια της προώθησης του άλμπουμ τους Lick It Up. Μ' αρέσει που μου λέει εδώ η φίλη μου η Αθηνά ότι μας ακούνε κάθε μέρα, απλώς δεν στέλνει λέει κάθε μέρα, έτσι επίτηδες για να ανησυχούμε, the regulars, έτσι είναι αυτοί οι regulars, πολύ μου αρέσουν οι ακροατές εδώ, το άκου να δεις στον 102 της R3. Καλά, τελείωσε κιόλας η πρώτη ώρα. Wow. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Rolling Stones. Έχω κι άλλα να σας πω. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Θα σας τα πω όλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σαν σήμερα το 1997, οι Rolling Stones εμφανίζονται στο Double Door Club στο Σικάγο του Illinois και μάλιστα μεταξύ του κοινού βρίσκεται και ο τραγουδιστής των Smashing Pumpkins, ο Bill Corgan, ο οποίος πλήρωσε $7 εισιτήριο μαζί με τους υπόλοιπους θαυμαστές του συγκροτήματος. Και θα κλείσουμε με έτσι μια ωραία μπλουζιά από Rolling Stones, από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Hackney Diamonds. Να σας πούμε ότι σε λίγο στις 6 έχουμε στην συγκέντρωση στην Καμάρα. Αυτή τη στιγμή βλέπω πολύ αυξημένη την κίνηση στα διόδια στα Μάλγαρα, λίγο γύρω από το κέντρο και στον περιφερειακό κινούμενο στο ρεύμα και ανατολικά και δυτικά. Έχει την κίνησούλα του, να ξέρετε, να γνωρίζετε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Περακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο στριμωνικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέσεις με δύο ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρα. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό, που έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμευσης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται αυτή την ώρα συγκέντρωση στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, έκλεισαν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει σε αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Η εφαρμογή θα αφορά το πρώτο διάστημα τους γιατρούς της Αττικής και ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια γυναίκα δυναμική που πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Στην περαιτέρω ευάθμιση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν την πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πεφοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρουσίασε επιληπτικά επεισόδια. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Τεφανιαία Μονάδα. Την αποχώρησή της από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027 επιβεβαίωσε η Κριστίν Λαγκάρ. Η ίδια πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη ολοκλήρωση θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε». Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αρκετά ονόματα Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών να βρίσκονται στο τραπέζι. Τη δέσμευσή του συντήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μιχόλ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους θα πλησιάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 17 βαθμούς το πρωί έως 29 βαθμούς το μεσημέρι με ασθενείς ανέμους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Λοιπόν, Αλκίνος Ιωαννίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Κήπου εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη με τις πόρτες να ανοίγουν στις 8, έναρξη στις 9 η ώρα. 6 χρόνια μετά την επανένωση της ιστορικής του μπάντας, η παρέα συνεχίζει την πορεία της ανάμεσα στις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη τώρα το Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ και όπως λέει ο ίδιος ο Αλκίνος Ιωαννίδης, δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζούμε και ζητούμε το παρόν. Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ο ένας τον άλλον και μουσικά και ανθρώπινα και γιατί μας λείψατε. Μαζί τους στη σκηνή, αξίζει να σημειώσω, θα είναι και ο Μιλτιάδης Παπαστάμου στο ηλεκτρικό βιολί, ο Σταύρος Λάντσιας στα πλήκτρα, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το Στην Άγορα του Αλχαλίλη, για τις μελανιές. Εγώ είμαι γεμάτη μελανιές. Είμαι, δεν ξέρω αν έχετε δει ένα βιντεάκι που υπάρχει στα social media που λέει απορώ γιατί έχω μελανιές και δείχνει νωρίτερα τη γυναίκα μέσα στο σπίτι που χτυπάει σε όλες τις γωνίες. Αυτή είμαι εγώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7, ακού να δεις τον 102.3, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, καλύτερη κατάσταση εκεί στα Διόδια, στα Μάλγαρα, διότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι υπήρχε ένα προβληματάκι, καλύτερη κατάσταση γενικότερα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχουμε συγκέντρωση στις 6 ώρα στην Καμάρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε και ενδεχομένως θα ακολουθήσει και πορεία. Όχι ενδεχομένως, θα ακολουθήσει. Λοιπόν, ακολουθεί το τραγούδι Rockabye, το οποίο μας έρχεται από το 2016. Ελάτε και εσείς στην παρέα 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά στο Viber του 102 τα μηνύματά σας, το 6930-078-228.

Star Sailor, tell me it's not over. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη, έως και στις 7 στην όμορφη παρέα μας εδώ. Σας θέλουμε καθημερινά κοντά μας. Λοιπόν, θα πάω τώρα στη Βασίλισσα της Pop. Και μία είναι η Βασίλισσα της Pop, η Μαντόνα, η οποία διαβάζω ότι επιστρέφει στα MTV Video Music Awards του 2026 μετά από 42 ολόκληρα χρόνια, θυμίζοντάς μας το ένδοξο 1984. Υπάρχουν, σου λέει, καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί. Υπάρχει και στα MTV Video Music Awards, αλλά υπάρχει και η Μαντόνα, η οποία θα ανοίξει τα MTV Video Music Awards στις 27 του Σεπτέμβρη και μάλιστα έρχεται και φορτωμένη, διότι έχει 11 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Artist of the Year, Video of the Year, Best Collaboration, Direction, Choreography και Visual Effects. Στη μακρά τη σχέση με τα βραβεία έχει ήδη συγκεντρώσει 20 Video Music Awards και περισσότερες από 80 υποψηφιότητες, ενώ έχει τιμηθεί και με το Video Vanguard Award. Η επιστροφή της έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Confessions 2, του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που ακολούθησε το εμβληματικό, εννοείται, Confessions of a Dance Floor το 2005, On a Dance Floor. Όμως, για να καταλάβει κανείς γιατί η επιστροφή της έχει έτσι αυτό το συμβολισμό, πρέπει να γυρίσουμε στις 14 του Σεπτέμβρη του 1984, όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή η Μαντόνα. Τραγουδάει το Like a Virgin με το χαρακτηριστικό της εκεί νυφικό. Μάλιστα διαβάζω ότι είχε χάσει και το ένα της παπούτσι, αλλά φυσικά δεν την πτώησε. Συνέχισε το performance κανονικά και η εικόνα της να κινείται πάνω στο σκηνή με το νυφικό έμελε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία των Video Music Awards. Επίσης ακολούθησε το 1989 όταν άνοιξε τη διοργάνωση με το Express Yourself, ενώ για το Vogue του 1990 είχε φέρει στη σκηνή έναν ολόκληρο κόσμο εμπνευσμένο από τη Γαλλία του 18ου αιώνα και τη Μαρία Αντουανέτα, και μετά ήρθε το 2003, που το νομίζω το θυμόμαστε οι περισσότεροι, όταν εμφανίζεται στη σκηνή και με την Britney Spears και με την Christina Aguilera. Και μάλιστα η Britney Spears ξεκινάει τραγουδώντας το Like a Virgin και με την Christina Aguilera να εμφανίζεται στη συνέχεια στη σκηνή, και τότε ήρθε η στιγμή που πέρασε στην ιστορία της pop κουλτούρας, καθώς η Μαντόνα φίλησε πρώτα την Britney Spears και στη συνέχεια φίλησε την Christina Aguilera, και τελικά αυτή η στιγμή παραμένει μέχρι σήμερα η τελευταία φορά που η Μαντόνα εμφανίστηκε ως performer στη σκηνή των Video Music Awards. Λοιπόν, 23 χρόνια μετά επιστρέφει στις 27 του Σεπτέμβρη και φυσικά αναμένεται η επιστροφή της πώς και τι. Οπότε πάμε να την ακούσουμε για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά, αλλά και ένα πιο παλιό από τα 80's. MTV Video Music Awards 2026 στις 27 του Σεπτέμβρη με τη Μαντόνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα θέσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανάσα για πάνω από 1,17 εκατομμύριο δικαιούχους. Επίγοντα επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup στα 2,20 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη για το πετρέλαιο κίνησης. Άγγιξε τα 2 ευρώ και 40 λεπτά στις Κυκλάδες, παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι όπου δολοφονήθηκε, σε εξέλιξη αυτή την ώρα συγκέντρωση στην Καμάρα Θεσσαλονίκης. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών, εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πειρά με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Πυρκαγιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι. 112 ήχησε για τους μαύρους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα, σε εξέλιξη η φωτιά στο Στριμωνικό Σερόν. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

0: δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Αυτά είναι Νάτο και το αγόρι. Λένι Κράβιτς από το άλμπουμ του Blue Electric Light, TK421, εδώ στα Άγουνα Δις των 102. Και Άγουνα Δις, η Μπάρμπι τιμά το Λένι Κράβιτς με μία μοναδική κούκλα Ken. Ο Λένι Κράβιτς δηλαδή γίνεται ο Ken της Μπάρμπι. Είναι αυτή η φιγούρα να παριστά με εντυπωσιακή ακρίβεια την εμφάνισή του στην παγκόσμια περιοδία του Blue Electric Light. Και μάλιστα ο ίδιος, ο πολύ βραβευμένος,

Βένος με γκράμι καλλιτέχνης χαρακτηρίζει πολύ cool αυτή την τιμή που του κάνουνε. Όταν ήμουνα, σου λέει, παιδί και μεγάλωνα μαζί με τα μικρότερα ξαδέρφια μου, υπήρχαν παντού, νόμιζα κι εγώ ότι έπαιζε με Μπάρμπι. Υπήρχαν παντού, σου λέει, Μπάρμπι, Κεν και όλα αυτά. Και σε βάζει να σκέφτεσαι, όταν ήμουνα παιδί, φανταζόμουν ποτέ ότι εγώ θα είχα τη δική μου φιγούρα? Όχι. Η κούκλα για την ιστορία ανήκει στη συλλογή Barbie Signature Ken Ambassadors. Ο Κράβιτς είναι ο δεύτερος άντρας που αποκτά τη δική του κούκλα Ken μετά τον LeBron James το 2025. Η κούκλα φοράει, γιατί την είδα, ένα μπρονζέ διχτυωτό top με ντραπέλε μόκοψη, τζιν παντελόνι, καμπάνα, ζώνη με τρούξ, μπότες, γυαλιά ηλίου, είναι το χαρακτηριστικό στυλ του Lenny Kravitz, και όλα αυτά είναι εμπνευσμένα από τις εμφανίσεις του στην πρόσφατη περιοδία του, το Blue Electric Light. Τα ρούχα, λέει, που φοράει η κούκλα είναι πιστά αντίγραφα όλων όσων φορούσε στην περιοδία. Μέχρι και τα γυαλιά, τα vintage, και το κολλιέ στο λαιμό που ανήκε στη μητέρα του και το φοράει, και τα τατουάζ και όλα αυτά. Αυτή η κούκλα, λοιπόν, σηματοδοτεί αυτή την περίοδο και την περιοδία του, που ήταν πραγματικά απίστευτη για μένα, λέει ο Lenny Kravitz. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη περιοδία της καριέρας μου. Τη θέλω αυτή την κούκλα, αλλά δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να ψάξω, να βρω τιμή και να δω πόσο κοστίζει, γιατί θέλω την κούκλα Ken. Αλλά Lenny Kravitz. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πάμε να συνεχίσουμε με Lenny Kravitz. 2-3-13-3-3-8-4-20. Αν θέλετε να μας πείτε καλησπέρες και οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, ή τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228.

και η Ελπή είναι εδώ στην παρέα του Άγκου να δεις τον 102. Να σας ανοίξουμε λίγο έτσι την όρεξη για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, το οποίο είναι πλούσιο σε δρόμενα και με δωρεάν έτσι πολλά πράγματα για να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, λευκή νύχτα στον Εύωσμο και συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη. Αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ο Εύωσμος θα φορέσει τα γιορτινά του, θα υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση, δράσεις, προσφορές, εκπλήξεις, μοναδικές εμπειρίες. Τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο και φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Αλλά σας έχω και άλλη λευκή νύχτα, αυτή τη φορά στο Λαγκαδά. Πέμπτη στον αριθμό, αύριο πάλι, αύριο Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, αγορά και οι δρόμοι του Λαγκαδά γεμίζουν κόσμο, μουσική, χρώμα, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία του Λαγκαδά, απευθύνεται σε όλους, μικρούς, μεγάλους, με μουσική, με χορό, με αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικά δρόμενα για παιδιά, αυτοκίνητα, εκπλήξεις και φυσικά η μεγάλη συναυλία της Κλαβδίας, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 η ώρα το βράδυ αύριο για ένα live που αναμένεται να αποτελέσει το μεγάλο μουσικό γεγονός της βραδιάς. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το Flea Market που ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, φυσικά εδώ στο τόξο της Χάνθ, εδώ στην γειτονιά μας, είσοδος ελεύθερη μέχρι και την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, που εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα όλα κυριολεκτικά, αλλά και Φεστιβάλ Τριανδρίας ξεκινάει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και σήμερα ξεκινάει με τους Χαΐνιδες στις 8 η ώρα ή στις 9. Στις 9 η ώρα οι Χαΐνιδες έρχονται και απαγορεύεται αυστηρά, σου λέει, είσοδος ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Αύριο Σάββατο ακολουθεί παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι, ενώ την αυλαία κλείνει ο Πάνος ο Βλάχος την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τριανδρίας. Επίσης έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ στην παραλία. Και Σάββατο αύριο, 19 Σεπτεμβρίου, και την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, τρίτο φεστιβάλ ρυζιού στη Νέα Παραλία, εκδήλωση θεσμός για το μοναδικό ελληνικό ρύζι, έρχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αύριο και μεθαύριο. Και εκεί θα δείτε μοναδικά πιάτα, εσείς που είστε σαν και εμάς οι νολάτρες θα απολαύσετε και θα πιείτε και κρασάκι και γενικότερα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 και για Σάββατο 19 και Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη. Πραγματικά δεν ξέρεις πού να πρωτοπας αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς σας δίνουμε ιδέες, εσείς επιλέγετε. Εγώ βέβαια μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια, θα επωφεληθώ του καλού καιρού, δηλαδή θα έχουμε καλό καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε εγώ θα την κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα, να τα λέμε αυτά.

Street Spirit ή αλλιώς Fade Out, η Radiohead, αλλά κάτι τι πειραγμένο. Μ' αρέσει όμως και αυτή η dance έτσι, επιλογή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102 της Ερτία, το πόσο γρήγορα πάλι πέρασε σήμερα η ώρα. Εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα και αμέσως μετά από εδώ θα σας πω που θα πάω, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ιδέες για το πουσουκού που ξεκίνησε. Τάσος Λιβαδίτης, εγώ θα πάω σήμερα στην ταράτσα της SCM, στη Στρατηγού Καλάρη 5, στις 8.30 το βράδυ, για να παρακολουθήσω μια παράσταση μουσικής και ποίησης σε ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη. Διότι, μεταξύ άλλων, είναι φυσικά ιδέα του δικού μας, του Αλέξανδρου Τριανταφύλου, όπου εκεί θα δούμε και τον δικό μας, τον Γιώργο Τολιάκη στην κιθάρα, αλλά και τη δικιά μας, την Άννα Γιανακίδου, στην αφήγηση και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, στις 8.30, ελεύθερη φυσικά είσοδο, στην ταράτσα της SCM, Στρατηγού Καλάρη 5, στις 8.30, Τάσος Λιβαδίτης, ένα υπέροχο αφιέρωμα, μια υπέροχη παράσταση μουσικής και ποίησης, διαχειρός Αλέξανδρου Τριανταφύλου. Πάρα πολύ ωραία. Μεταξύ άλλων όμως, μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του, νέα τραγούδια με τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Ποιος? Ο Γιάννης ο Χαρούλης. Επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευή, για τη μεγάλη του συναυλία στο Θέατρο Γης στις 9 η ώρα ακριβώς, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 17 ευρώ. Είπαμε γενικότερα ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα και κυρίως και δρόμενα που λαμβάνουν χώρα στην όμορφη πόλη μας, αλλά μεταξύ άλλων το καλό είναι ότι αρκετά από αυτά έχουν και ελεύθερη είσοδο, δωρεάν δηλαδή, οπότε αυτό νομίζω ότι μας βοηθάει όσο είναι δυνατόν, διότι ναι μεν είναι 18 του Σεπτέμβρη, αλλά νομίζω ότι έχουμε φάει όλο το μισθό οι περισσότεροι από εμάς ήδη. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγοντας, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ εδώ ότι έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Του τέστην βαίνουμε προς το παρόν καλώς. Σας είχαμε πει ότι και στις 6 ώρα ήταν η συγκέντρωση στην Καμάρα και ακολουθεί πορεία στο κέντρο της πόλης, οπότε ενδεχομένως αργότερα να υπάρχει έτσι κάποια κινητικότητα. Αναφορικά με τον καιρό, σας είπαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα σας βοηθήσει για να κάνετε οτιδήποτε θελήσετε και δουλειές στο σπίτι, διότι κάνουμε και τα Σαββατοκύριακα δουλειές στο σπίτι. Αλλά από την άλλη εβδομάδα έρχεται ο φθινοπορεινός καιρός, έχουμε αλλαγή δηλαδή του καιρικού σκηνικού και περιμένουμε ιδιαίτερα από την Τρίτη και μετά και βροχές και καταιγίδες και μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα. Ήδη ξεκίνησα εγώ. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Αχ, και τις φλογίτσες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ με τις φλογίτσες. Να περάσετε υπέροχα το πουσουκού, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και εμείς ανταμώνουμε να είμαστε γεροί, να είμαστε όλοι καλά από τη Δευτέρα μετά τις 5.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία με αφετηρία την Καμάρα. 1.500 συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν πριν από λίγο πορεία στο κέντρο της πόλης. Ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ. Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί και στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατζίνι. Θα ακολουθήσει η πορεία. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγοντα από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. 1.170.000 οι δικαιούχοι που θα ωφεληθούν. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Σε ένα μήνα αναμένεται και νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην προώθηση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αλ Χαλίφα χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο και σημαντική γέφυρα του Μπαχρέιν με την Ευρώπη. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η σχέση που φέρεται να είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με το γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΦ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πάροχος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία NATS έκανε γνωστό ότι η δυσλειτουργία που οδήγησε στην ακύρωση 2.000 πτήσεων και προκάλεσε την ταλαιπωρία των επιβατών στα αεροδρόμια της χώρας στις 8 Σεπτεμβρίου προκλήθηκε από σφάλμα στο λογισμικό που διήρκησε μόλις λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου. Το συμβάν προκάλεσε όμως διαταραχή που κράτησε ημέρες, κοστίζοντας τις αεροπορικές εταιρείες εκατομμύρια δολάρια, καθώς έσπευσαν να καλέσουν πίσω πυρώματα και αεροσκάφη και να επιστρέψουν χρήματα σε επιβάτες. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, στη Μακεδονία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 14 έως 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα και το θερμαϊκό κόλπο 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια θα έχει αύριο και η Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, βάλθηκε να σώσει τον άνθρωπο δύο φορές. Μία ως επιστήμονας και μία ως αγωνιστής του λαού. Μεγάλο το βάρος, τεράστια ευθύνη, ειδικά όταν πρέπει να μπεις κυριολεκτικά στην καρδιά. Να ανοίξεις δρόμο με λίγα λόγια, με τα μέσα που σου δίνει η επιστήμη σου, η εποχή σου. Να τη βρεις την καρδιά, να δεις τι έχει και να την γιατρέψεις. Οι εποχές ζητούσαν αποφάσεις της στιγμής. Αποφάσεις που θα έκριναν μια ολάκερη ζωή. Ο καθηγητής Πέτρος Κόκαλης είχε μάθει λόγω του επαγγέλματός του να παίρνει αποφάσεις στο δευτερόλεπτο. Δεν άργησε, παρότι προερχόμενος από έναν διαφορετικό πολιτικό κόσμο, να συνταχθεί με το ΕΑΜ σε εκείνη την αυγή κατά την οποία κάποιοι άνθρωποι μπαρουτοκαπνισμένοι αποφάσισαν να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο, παρά το ότι οι πρώην συνεργάτες των Γερμανών και όλοι όσοι έφυγαν στο Κάιρο με την πρώτη του φεκιά δεν τους το επέτρεψαν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ενδεχομένως να έχει γεννηθεί ήδη απορία με το καλημέρα, γερμανικό τραγούδι του Μεσοπολέμου. Α, κοιτάξτε, οι βάσεις της σημερινής εκπομπής, οι βάσεις θα λέγαμε την αλήθεια μιας ολάκερης ζωής, μιας πολύ συγκεκριμένης στάσης ζωής, εκεί, στο Μεσοπόλεμο, της Βαϊμάρης, στη Γερμανία, μπήκαν για τον άνθρωπο για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Θα είναι κάπως ιδιαίτερο το σημερινό μουσικό μας ταξίδι, αλλά πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά θα αξίζει τον κόπο. Ξεκινήσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με την Μάρλεν Ντίντριχ από τον Γαλάζιο Άγγελο στο θρυλικό «Ich bin die Fesche Lola». Ο Πέτρος Κόκαλης γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, ευθύς εξ αρχής, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1896 στη Λιβαδιά. Ήταν το δευτερότοκο παιδί του αραχοβίτη φιλόλογου γυμνασιάρχη Σοκράτη Κόκαλη και της λιβαδίτισσας πολυξένης Νάκου. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Αθήνα και τον Ναύπλιο με άριστα και το Σεπτέμβρη του 1911 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας δύο χρόνια αργότερα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Εκεί ο Κόκαλης θα μπει στον στενό κύκλο των φίλων και μαθητών του τότε Πρίτανη και μετέπειτα νομπελίστα Max Planck. Το 1915 φεύγει για την σχολή της Ζυρίχης, υπηρετώντας για ένα χρόνο ως βοηθός του σπουδαίου Γερμανού καθηγητή της χειρουργικής Ernst Ferdinand Sauerbruch. Τελικά, το Δεκέμβρη του 1917 θα πάρει το πτυχίο του γιατρού και δύο χρόνια αργότερα θα λάβει τον τίτλο του διδάκτορα της ιατρικής. Επιστρέφοντας στη χώρα μας στα τέλη της δεκαετίας του 20, προσλήφθηκε διευθυντής στο χειρουργικό τμήμα του Δημοτικού Νοσοκομείου Ελπής, υφηγητής της χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τον Οκτώβριο του 1930 θα αναλάβει και το τμήμα της χειρουργικής στην Αστικλινική. Ο Πέτρος Κόκαλης, εκτός από γενικός χειρουργός, με καινοτόμα ακαδημαϊκή κατάρτιση, προωθημένη οργανωτική αντίληψη και ρηξικέλευθο ερευνητικό έργο, που το επέτρεψαν να θέσει τα θεμέλια σε 4 τότε νέες ειδικότητες της χειρουργικής στην Ελλάδα, όπως ήταν η θωρακοχειρουργική, η καρδιοχειρουργική, η άγγιοχειρουργική και η νευροχειρουργική, υπήρξε και εμπνευστής και κύριος συγγραφέας του κορυφαίου δίτομου συλλογικού συγγράμματος «Χειρουργική» του 1934. Έμεινε γνωστό το έργο αυτός «Η χειρουργική των 8», που είχε την επιμέλεια μαζί με τον Ζανί Καΐρη και το οποίο συνέγραψαν από κοινού 8 καθηγητές της Ιατρικής Αθηνών. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για ένα έργο το οποίο αποτέλεσε μνημειώδη σταθμό για την ιατρική βιβλιογραφία αλλά και την πανεπιστημιακή διδασκαλία της χειρουργικής την εποχή, δίνοντας ταυτόχρονα αγέρα στο δημιουργό του, τον Πέτρο Κόκαλη, να εισάγει εκείνος πρώτος στην Ελλάδα την θωρακοπλαστική. Επίσης, νέες μεθόδους για τη θεραπεία της φυματίωσης. Παράλληλα, θα γίνει ο πρώτος που θα κάνει πνευμονεκτομή με την μέθοδο τουρνικέ για την αντιμετώπιση της διαποίησης του πνεύμονα, ενώ ταυτόχρονα θα κάνει και την πρώτη περικαρδιεκτομή για την εκτόνωση της συμπιεστικής περικαρδίτιδας. Στα χρόνια εκείνα της βαθιάς μελέτης, της δουλειάς, της πρωτοπορίας στον χώρο της ιατρικής, ο Πέτρος Κόκαλης θα παντρευτεί και τη σύντροφο της ζωής του, την Νίκη Κουλέτση, με την οποία θα αποκτήσουν δύο παιδιά, το Σοκράτη και την Αυγή Πολυξένη. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος χτυπά την πόρτα της χώρας μας και ο Κόκαλης υπηρετεί στην Ήπειρο από τη θέση του Συμβούλου Αρχιάτρου της Ελληνικής Στρατιάς. Η κατάρρευση του μετόπου τον Απρίλιο του 1941 θα τον βρει στα μετόπισθεν. Είναι γνωστός ο Κόκαλης τόσο στους κύκλους των Ιταλών συναδέλφων του όσο και των Γερμανών. Τον θέλουν με το μέρος τους πάση θυσία. Και κάπου εκεί αρχίζει, φίλες και φίλοι, μια μεγάλη πορεία αντίστασης για τον Κόκαλη, ο οποίος αρχικά θα αρνηθεί να υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο απέτησαν οι ιταλικές φασιστικές αρχές, ενώ στη συνέχεια, με θάρρος και αξιοπρέπεια, μαζί με τον επίσης ακαδημαϊκό γιατρό Μαρίνο Γερουλάνο, θα πούν το δικό τους ηρωικό όχι, ενδεχομένως και nein, προς τον αρχίατρο της Luftwaffe στην Αθήνα, τον Wilhelm Tönnies, ο οποίος ήθελε να ιδρύσουν από κοινού ένα γερμανοελληνικό νευροχειρουργικό κέντρο στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας. Οι κατακτητές είναι πλέον εξοργισμένοι μαζί του. Είχαν την ελπίδα ότι ο γερμανοθρεμένος εκπαιδευτικά Κόκαλης δεν θα είχε καμία αντίρρηση να συνεργαστεί μαζί τους. Ο Κόκαλης, ναι, ήταν εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά, θα λέγαμε, ένας γερμανοθρεμένος. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δικιά του Γερμανία ήταν μια άλλη Γερμανία. Ήταν εκείνη της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και όχι του Τρίτου Ράιχ. Πάμε λοιπόν σε εκείνη τη δημοκρατία της Βαϊμάρης για να κλείσει αυτό το πρώτο γερμανικό κεφάλαιο στη μουσική. Πάμε στα 1929 για να ακούσουμε τον Kurt Gehron να μας τραγουδά το «Ich bin das Nachtgespenst».
1: Leg die Hausfrau nachts die Kette vor, im Korridor steh ich davor. Mit der Feile ohne Eile keck, feil ich sie weg, da liegt der Dreck. Wenn die Tochter gerade sich entkleidet, red ich bei ihr ein, sie tut mir leid. Ich bin dein Nachtgespenst, dein süßes Nachtgespenst. Ich weck dich, wenn du pennst, so oft bist du mich Liebling nennst. Sei bloß nicht so erschreckt, du wirst nur aufgedeckt. Und wenn du aufgedeckt, dann wirst du wieder zugedeckt. Steig ich durchs Fenster ein, reizt mich kein Edelstein, nein, nur dein Elfenbein reizt mich allein. Ich nehm als Nachtgespenst kein Stückchen mit, was glänzt, ich brauche wirklich nur Fahrgeld retour. In der Presse stand ich seine Qual und ein Skandal und nicht normal. Ich bin selbst so traurig über mich, komm ich nach Haus, dann weine ich. Denn bei Tag bin ich Regierungsrat und nur nachts, da haben wir den Salat. Ich bin dein Nachtgespenst, dein süßes Nachtgespenst. Ich weck dich, wenn du pennst, so oft bist du mich Liebling nennst. Sei bloß nicht so erschreckt, du wirst nur aufgedeckt. Und wenn du aufgedeckt, dann wirst du wieder zugedeckt. Steig
2: ich durchs Fenster ein, reizt mich kein Edelstein, nein, nur dein Elfenbein reizt mich allein. Ich nehm als Nachtgespenst kein Stückchen mit, was glänzt, ich brauche wirklich nur Fahrgeld retour. Doch das Heulen nutzt nichts, welch ein Graus, kaum sinkt die Nacht, schon muss ich raus. Treppen rauf und runter wohl beleibt, wenn ich nur wüsst, was mich so treibt. Heute weiß ich's endlich ganz genau, das, wovor ich flieh, ist meine Frau. Sie ist mein Nachtgespenst, mein mieses Nachtgespenst. Sie ist bloß an das Kind, dann weiß ich, was Gespenster sind. Gott, hab ich mich erschreckt, sie hat sich aufgedeckt. Kaum war sie aufgedeckt, hab ich sie wieder zugedeckt. Da hilft nur aufzustehen und mal was anderes sehen, weil man sonst blind werden kann, so fing es an. Drum, wenn du Mitleid kennst, mit dem armen Nachtgespenst, dann schließ nicht ab die Tür, nein, öffne sie mir.

Ελλάδα πια, κατά μεσής της κατοχής, ο Κόκαλης είναι πλέον σημαδεμένος από τις αρχές. Και τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα εξαιτίας μιας πολύκροτης για την εποχή δίκης, για την οποία σας υπόσχομαι πραγματικά να κάνουμε ένα σχετικό αφιέρωμα και να την δούμε αναλυτικά. Στις 10 Ιουνίου του 1942, ο καθηγητής φιλολογίας, μια από τις μεγαλύτερες μορφές των γραμμάτων στη χώρα μας, ο Ιωάννης Κακριδής, ο οποίος υποστήριζε το αρχαίο ελληνικό άτονο σύστημα, θα βρεθεί, είτε το πιστεύετε είτε όχι, στο εδόλιο του κατηγορουμένου, στην ιστορική δίκη των τόνων, όπως ονομάστηκε. Ο Πέτρος Κόκαλης, άνθρωπος της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, δεν θα κάνει βήμα πίσω, δεν θα φοβηθεί. Θεωρεί ηθικό καθήκον του να υποβάλει έγγραφη κατάθεση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποστηρίζοντας στεναρά στο πρόσωπο του διοκόμενου Κακριδή την ακαδημαϊκή ελευθερία, η οποία τόσο είχε επιβαρυνθεί από την δικτατορία του Μεταξά που είχε προηγηθεί και που τόσα υπέφερε στα χρόνια εκείνα από τα δεινά της φασιστικής κατοχής. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη δίκη, στη δίκη των τόνων, ο Κόκαλης επέλεξε, χωρίς κανένα δισταγμό, χωρίς να αμφιταλαντευτεί διόλου, το δρόμο του εξυγχρονισμού και της αναθεώρησης, εισχωρώντας με τον τρόπο αυτό στο κίνημα του δημοτικισμού και υιοθετώντας στην επικοινωνία του τη δημοτική γλώσσα. Τραβούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμη περισσότερο το σκηνή. Οι ελληνικές κυβερνήσεις των δοσιλόγων θα τον βάλουν στο μάτι και από το Μάρτιο του 1942 αρχίζει η σταδιακή αποκαθήλωσή του από όλα τα δημόσια αξιώματα.

Ένα χρόνο αργότερα θα τον προσεγγίσει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος θα τον εντάξει στην Σοσιαλιστική Ένωση, δίπλα στον Αλέξανδρο Σβόλο, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Άγγελο Αγγελόπουλο, τον Ξενοφόντα Ζολώτα, τον Πέτρο Γαρουφαλιά, τον Γιώργιο Οικονομόπουλο και άλλους επιφανείς. Μέσω της Σοσιαλιστικής Ένωσης, ο Κόκαλης θα έρθει σε επαφή με το ΕΑΜ, προκειμένου να βρουν από κοινού τρόπους συνεργασίας στον αγώνα ενάντια στους κατακτήτες. Η προσπάθεια αυτή δεν ευωδόθηκε, αλλά κοιτάξτε πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Μια αποτυχημένη προσπάθειά του να μεταβεί στην Αίγυπτο τον φέρνει την επαύριο της 25ης Μαρτίου του 1944 στη Βίνιανη, συντροφιά με τους αντάρτες του Ελλάς. Με τον τρόπο αυτό ο Κόκαλης ουσιαστικά έχει αφήσει πίσω του την στενή παρακολούθηση και κατά πάσα πιθανότητα τη σύλληψη πλέον από τους Γερμανούς και αναπνέει τον αγέρα των ελεύθερων βουνών του τόπου μας, βουνών που παρέμειναν ελεύθερα χάρη στις θυσίες της εθνικής μας αντίστασης. Έτσι λοιπόν, στον πρώτο ανασχηματισμό της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, της γνωστής ΠΕΕΑ, στις 19 Απρίλη του 1944, ο Πέτρος Κόκαλης αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα Κοινωνικής Πρόνοιας και προσωρινά και τη θέση του Γραμματέα της Παιδείας. Οι συγκυρίες τον σπρώχνουν πλέον προς την αρένα της πολιτικής. Κλείνει ο κύκλος των ιδεολογικών του αναζητήσεων και δηλωμένος κομμουνιστής πλέον ακολουθεί το δρόμο του με συνέπεια και ευσυνειδησία στις επιλογές και τη στρατηγική του σοσιαλιστικού κινήματος. Ο Πέτρος Κόκαλης θα επιστρέψει στην απελευθερωμένη πλέον Αθήνα με το τελευταίο κλιμάκιο του ΕΑΜ στις 16 του Οκτώβρη του 1944 και θα βιώσει μαζί με τους συντρόφους του την περιπέτεια των Δεκεμβριανών, την εκ νέου αναχώρησή του από την πρωτεύουσα με προορισμό τα Τρίκαλα, για να επανέλθει τελικά στο σπίτι του μετά την υπογραφή της πικρής συνθήκης της Βάρκηζας στις 12 Φλεβάρι του 1945. Όμως ο κρατικός μηχανισμός δεν ξεχνά, φίλες και φίλοι. Θα θυμάστε, τον είχε σημαδέψει από τα χρόνια της κατοχής. Μπαίνει εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του στην απελευθερωμένη πλέον Ελλάδα και έτσι ο Κόκαλης θα βρεθεί να παλεύει σκληρά για την επιβίωση τόσο τη δική του όσο και της οικογένειάς του. Θα παρατηρήσει ο ίδιος πικρόχολα στο ημερολόγιο του σε ένα σημείωμα της 11ης Απρίλη του 1947. «Στη ζωή μου έκανα πολλά πράγματα, και καλά και κακά. Δεν έχει σημασία που μας επένεσαν για τα κακά και μας κατηγόρησαν για τα καλά».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζουν την αντιφασιστική διαδήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 2.500 πολίτες στη μνήμη του Παύλου Φίσα που δολοφονήθηκε πριν από 13 χρόνια στο Κερατσίνι, στην Τσιμισκή, κεφαλή της πορείας. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας επιποδός, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ, κλειστή από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό σε Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Οι γονείς του Παύλου Φίσα στην κεφαλή της πορείας στο Κερατσίνι, αντιφασιστικές συγκεντρώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα. Επίγον να επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup. Στα 2,20 αμόλυδη και το πετρέλαιο κίνησης άγγισε τα 2,40 ευρώ στις Κυκλάδες, παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας. Δεν κρύβαμε το μηχάνημα, υποστηρίζει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Συνεχίζει να καίει η χαμηλή βλάστηση φωτιά στο Στριμονικό Σερών παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης. Σε καταστολή αιμοδυναμικά ασταθής, με εγκεφαλικό είδημα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο 17χρονος που υπάστηκε καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 ποινή δόσεις. Αυξάνει ο συναγερμός στην επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά μετά τις επιθέσεις στον Χούθη. Σοβαρά επεισόδια με χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους για μια θέση στον επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά μετά τις επιθέσεις στον Χούθη. Σοβαρά επεισόδια με χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους για μια θέση

Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο ακαδημαϊκό, στον μεγάλο γιατρό, στον μεγάλο αγωνιστή της αντίστασης, της δημοκρατίας, του λαού, τον Πέτρο Κόκαλη, με αφορμή την ημερομηνία γέννησής του, που όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας ήταν η 18η Σεπτέμβρη του 1896. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Μαΐου του 1947, με το πλοίο Κορινθία, ο Κόκαλης θα αποπλέψει από τον Πειραιά με προορισμό τη Μασσαλία. Στις 25 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς θα ακολουθήσει την ίδια διαδρομή και η οικογένειά του. Σύμφωνα με το σχέδιο, αν όλα πήγαιναν καλά και αντάμωναν, όλοι μαζί θα κατευθύνονταν προς το Βελιγράδι. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το καταλάβατε από την ημερομηνία, την ώρα που ο Εφήλιος βρισκόταν στην κορύφωσή του. Ανταμώνει λοιπόν η οικογένεια. Την ίδια χρονιά και συγκεκριμένα στις 23 του Δεκέμβρη, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας θα αναγγείλει το σχηματισμό της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης και ο Πέτρος Κόκαλης αναλαμβάνει εκ νέου το Υπουργείο της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο επιφανής χειρουργός είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο μετέχει σε υπουργικό πόστο της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης. Είμαστε, όπως είπαμε, πλέον στο 47 και ήδη είχε και ρόλο ως γραμματέας, αν θυμάστε, στην ΠΕΑ του 44. Ένα χρόνο αργότερα, το Μάη του 48, θα του ανατεθεί και η Προεδρία της Επιτροπής Βοήθεια για το Παιδί, η ιστορική ΕΒΟΠ, που ήταν ο μηχανισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την προστασία των παιδιών και την διαπαιδαγώγησή τους στις χώρες των λαϊκών δημοκρατιών. Στο πλαίσιο της Επιτροπής αυτής, ο Πέτρος Κόκαλης θα δώσει όλο του το είναι, δείχνοντας ευαισθησία και πάνω απ' όλα βαθιά καλλιέργεια.

Μετά την ήττα του αριστερού κινήματος τον Αύγουστο του 49, κάπου εκεί ψηλά στο Γράμμο, ο Κόκαλης βρέθηκε στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, πρώτα στην Ουγγαρία και τη Βουδαπέστη μέχρι τον Ιούλιο του 1950 και κατόπιν στη Ρουμανία, συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι. Το κεφάλαιο της μετάβασής του στην Ανατολική Γερμανία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 1955 και θα είναι και το τελευταίο, το πιο πυκνό σε γεγονότα, σε πολιτικές δράσεις και πρωτοβουλίες και βέβαια το πιο πυκνό σε ό,τι αφορά τις επιστημονικές ανακαλύψεις και κατακτήσεις και όλα αυτά μέχρι τον θάνατό του στις 15 Γενάρη του 1962. Ήταν παγκοσμίως γνωστός για το έργο του, τις ιδέες του, για τη στάση του, σε βαθμό που το Δεκέμβρη του 1950 ορίστηκε μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ειρήνης, δίπλα σε επίσης μεγάλες προσωπικότητες και αυτές διεθνούς ακτινοβολίας. Παμπλο Πικάσο, να αναφέρουμε, Ιβ Μοντάν ήταν μέλος, ο Λουίς Αραγκόν, ο Τζον Ντέσμοντ Μπέρναρ και τόσοι άλλοι.

την πολιτική δράση. Ο Πέτρος Κόκαλης έχει εκφράσει την επιθυμία του να επανέλθει στην επιστημονική του δράση και προκύπτει η συγκυρία για ετούτη την ενεργοποίηση το Νοέμβριο του 1954, όταν βρέθηκε στη Στοκχόλμη σε μία από τις συναντήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου της Ειρήνης, δίπλα στον Γερμανό Υπουργό Παιδείας της Ανατολικής Γερμανίας, τον Πολ Βάντελ, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της δικιάς του εγκατάστασης στην Ανατολική Γερμανία και της απασχόλησής του σε μία θέση ανάλογη με την ιατρική του ιδιότητα. Κάπως έτσι λοιπόν, τον Απρίλιο του 1955 σηκώνεται η αυλαία της μετάβασης του Πέτρου Κόκαλη και της οικογένειάς του στο Ανατολικό Βερολίνο, και την 1η Ιουλίου της χρονιάς εκείνης θα διοριστεί διευθυντής του Ινστιτούτου Πειραματικής Χειρουργικής του Κυκλοφορικού Συστήματος της Γερμανικής Ακαδημίας των Επιστημών, το οποίο το 1960 θα μετονομαστεί σε Ινστιτούτο Πειραματικής Καρδιοχειρουργικής και Άγγιοχειρουργικής και θα στεγάζεται πλέον στο Δημοτικό Νοσοκομείο του Βερολίνου, το Friedrichshain. Λίγο αργότερα και ειδικότερα στις 3 του Ιούλη του 1957 θα διοριστεί καθηγητής και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Humboldt με ανάθεση διδασκαλία στον τομέα της χειρουργικής και με ισχύ από την 1η Σεπτέμβρη της χρονιάς εκείνης. Ο Κόκαλης ανοίγει πλέον τα φτερά του και προσφέρει στην ανθρωπότητα και στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, έχοντας δίπλα του τον σοβιετικό χειρουργό Ντεμίσοφ. Ο Κόκαλης προσέφερε, σύμφωνα με τους ειδικούς, στον σοβιετικό φυσιολόγο το περιεχόμενο και την νομιμοποίηση της γερμανικής μεθοδολογίας. Από το σημείο εκείνο και μετά, το αστέρι του μεσουράνησε στο διεθνές ιατρικό στερέωμα και οι προσκλήσεις που λάμβανε από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χειρουργικά κέντρα διαδεχόταν η μία την άλλη. Ποτέ δεν έφυγε από το χέρι του η διδαχή των γερμανικών σχολείων, ένα ευθύ χέρι το οποίο δεν έτρεμε ποτέ, όπως λέγαν, κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων. Το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, πολλοί από εσάς το γνωρίζετε, έχει τίτλο «Για τον φτωχό Μπέρτολ Μπρέχτ». Ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος στη σύνθεση αλλά και στην εκτέλεση. Από το άλμπουμ «Ο Θάνος Μικρούτσικος τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο» του 1998. Όλα ποίηματα του Μπέρτολ Μπρέχτ μελοποιημένα από τον Μικρούτσικο. Και κάναμε αυτό το πέρασμα διότι θέλαμε να αφήσουμε τον γερμανικό στίχο της εποχής της Βαϊμάρης με έναν σύγχρονο, με μια σύγχρονη κατά κάποιο τρόπο ελληνική μουσική, πάνω όμως στην ποίηση ενός ανθρώπου που μεσουράνησε πραγματικά κατά τη διάρκεια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, όπως ήταν ο Μπέρτολ Μπρέχτ. Ζήσαμε όμως τα κεφάλαια που προηγήθηκαν αντιστάσεις, εμφυλίους, σπαραγμούς, διωγμούς, ανθρώπους οι οποίοι, όπως και ο Πέτρος Κόκαλης, πήραν κάποια στιγμή κάποιο καράβι, κάποιο τρένο και με τα πόδια ακόμα και έφυγαν κυνηγημένοι από τούτο τον τόπο, ή ηττημένοι της ιστορίας, ή ηττημένοι του εμφυλίου πολέμου. Και τη συγκίνηση της στιγμής και το καλό κατεβόδιο μιας ολάκερης γενιάς την αποδίδει με τρόπο εξαιρετικό ένας άλλος πολύ μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Φώτης Αγκουλές, στο «Ώρα καλή», το οποίο μελοποίησε ο Πάνος Τζαβέλας.

0: Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, οι τότε πειραματικές προσπάθειες του Πέτρου Κόκαλη μαζί με τον Δημίσοφ προλύαναν αποφασιστικά το έδαφος για την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ανθρώπινης καρδιάς στο Λιούις Βανσκάνσκι, που πραγματοποιήθηκε στο Cape Town λίγα χρόνια αργότερα και ειδικότερα στις 3 Δεκέμβρη του 1967 από τον νοτιοαφρικανό χειρουργό Christian Barnard. Το ίδιο σημαντικές ήταν ακόμη οι σχέσεις του Κόκαλη τόσο με τους Έλληνες διανοούμενους και πολιτικούς, εικαστικούς, όπως ο Νίκος Χατζατζάκης, ο Τάκης ο Χατζής, εξαιρετική σχέση του με την Μέλπο Αξιώτη, τον Γιώργη Αθανασιάδη, τον Γιάννη Μιλιάδη, τον Κακριδί που προαναφέραμε, τον Μαρίνο Γερουλάνο, τόσους και τόσους, όσο βέβαια, όπως είδαμε, και με ξένους διανοούμενους πολιτικούς και καλλιτέχνες. Στο Βερολίνο θα φύγει ο Πέτρος Κόκαλης στις 15 Γενάρη του 1962, στην πόλη που τόσο πολύ αγάπησε, εκεί που τόσα πολλά χρόνια έζησε, εκεί που έδωσε μια ολάκερη ζωή στο βωμό του χρέους, του καθήκοντος, στον τομέα της επιστήμης αλλά και του αγώνα. Άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο για τους δικούς του ανθρώπους, όσο και για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αλλά βέβαια άφησε ένα τεράστιο κενό σε αυτό το μεγάλο κόσμο των αγωνιστών. Η σωρός του θα μεταφερθεί στην Ελλάδα, ο ίδιος το είχε ζητήσει, και θα άφθηκε στις 29 Γενάρη του 1962 στην Αθήνα με άδεια που έδωσε προσωπικά ο τότε πρωθυπουργός της χώρας και παλιός του γνώριμος από τη Σοσιαλιστική Ένωση Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ενδεικτικό της αγάπης και του πάθους που έτρεφε για την χώρα μας είναι οι σκέψεις που αποθησάβρισε ο Στρατής Τσίρκας σε επιφυλίδα που έγραψε στην Αυγή στις 4 Φλεβάρι του 1962 με τίτλο «Μηδέν Άγαν Αύγουστε», μια ανάμνηση από του Κόκαλη στο Βερολίνο. Ο Αλεξανδρινός λογοτέχνης το γνώρισε στο συνέδριο για τη Βυζαντινή και Νεοελληνική Λογοτεχνία τον Απρίλιο του 1957 στη Γερμανική Πρωτεύουσα. Ένα συνέδριο που είχε οργανώσει η Γερμανική Ακαδημία των Επιστημών. Και ως τελευταία σκέψη του ευχήθηκε «Καλή πατρίδα οικογενειακός», για να λάβει από τον Κόκαλη την απάντηση τότε «Αμήν αγαπητέ μου, με αυτήν την ελπίδα ζούμε όλοι». Έστω και νεκρός θα γυρίσει πάντως στην πατρίδα του. Την αποχαιρέτησε τη Γερμανία, την αποχαιρετούμε και εμείς οριστικά. Με τον Σέρβιο Τούλιο στα φωνητικά, τον Γκλάουκο Μπαπτίστα στο πιάνο, σε μουσική Φρίντριχ Χολάντερ, «Meine Schwärzer liebt den Buster».
1: Meine Schwester ist nichts zu machen, die ist gefühllos, oh wie modern. Sie interessiert sich für tausend Sachen, bloß nicht für Liebe und nicht für Herrn. Man könnte meinen, sie hätte einen von ganzen Kleinen, der feinen Hans und nach der anderen Seite. Leider ein falscher Einwand, denn nur die Leinwand direkt sie auf.

Όταν ζητάς να μιλήσεις, θα πρέπει αυτό που θα πεις να είναι κάτι της παραπάνω από τη σιωπή, συνήθιζε να λέει ο Πέτρος Κόκκαλης και είχε δίκιο. Κάτι τι παραπάνω, είπε ως επιστήμονας, κάνοντας τη σιωπή του θανάτου να καθυστερήσει. Κάτι τι παραπάνω, είπε ο αγωνιστής Κόκκαλης, που έσκησε τις δελεαστικές προτάσεις των κατακτητών. Δεν φοβήθηκε τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και παρά το ότι είχε όλες τις περγαμινές, να το πω απλά, να ζήσει μόνο ζωή χαρισάμενη, προτίμησε την αυτοεξορία, διατηρώντας ακέραιες, αναλύωτες τις ιδέες και τα ιδανικά του. Κάποιοι ευτυχώς δεν βολεύονται. Σε έναν κόσμο που δεν αγκαλιάζει και δεν αγκαλιάζεται, που δεν ανταμώνει, που δεν διεκδικεί, μορφές σαν τον Πέτρο Κόκκαλη θυμίζουν πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση στη μνήμη του δολοφονημένου Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια. 2.500 συγκεντρωμένοι συνεχίζουν πορεία στο κέντρο της πόλης, αυτή την ώρα κινούνται προς τη Μακεδονική Σαμίνης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ. Ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία. Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό σε Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι γονείς του Παύλου Φίσα είναι στην πορεία, στην κεφαλή της πορείας στο Κερατσίνι. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Σε νέα πρόκληση κατά της Αθήνας προχώρησε σήμερα η Άγκυρα. Ένταση σημειώθηκε στο Αιγαίο με τουρκικά F-16 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν δύο διαδοχικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Στο στόχαστρο των τουρκικών δυνάμεων βρέθηκαν η Νήσος Ρος στο νότιο-ανατολικό άκρο της χώρας και η Ζουράφα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Άγκυρας για διαρκή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από το βορρά μέχρι το νότο. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγοντα από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει τα 17 σέντς, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Διευκρινήσεις για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι τον κατηγορουμένο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Μετά την ΕΙΔΑΠ, και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου, καθώς φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό είδημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 2 φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβδένη και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο στη Μακεδονία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία στα Πεθινά θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα και το θερμαϊκό 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19-27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαβίδης στη ραδιοσκηνοθεσία. Η μέρα Παύλου Φίσα σήμερα και πάμε ευθύς αμέσως εκεί, Δέσποινα Κρητικού, που παρακολουθεί την πορεία, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, μόλις ολοκληρώθηκε. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Ολοκληρώθηκε, Παναγιώτη, καλησπέρα. Μόλις άνοιξαν και οι δρόμοι, άνοιξε η Εγνατία. Το πρώτο μέρος της πορείας διαλύθηκε πριν από ένα τέταρτο μέσα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ακολούθησε η εξωκοινοβουλευτική αριστερά με συνθήματα και διαλύονται και εκείνοι πάνω στο πλακόστρωτο στο άγαλμα Βενιζέλου. Περί τα 3.000 άτομα τίμησαν τη μνήμη των 13 ετών από τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας στην Κεσαριανή.
0: Είχε αρκετό κόσμο, έτσι.
1: Έτσι, ναι, είχε αρκετό κόσμο. Δεν υπήρξε κάποια εκδήλωση νωρίτερα, δεν υπήρξαν κάποιες ομιλίες, θύματα μόνο. Υπέρ του Παύλου Φίσα, κατά του ναζισμού, κατά του φασισμού, μια αντιφασιστική πορεία, μια αντιφασιστική διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εξωκοινοβουλευτική αριστερά, αντιξοσιαστικές κινήσεις, συλλογικότητες, φοιτητές και πορεύτηκαν από την Εγνατία, από την Εθνική Αμήνη, την Ισχύ, από την Βενιζέλου, ανέβηκαν επάνω με έναν φραγμό που είχε στηθεί στο ύψος της Αγίου Δημητρίου για να μην μπορέσουν να στρίψουν προς την περιοχή της, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Συνέχισαν δεξιά στην Εγνατία και τελείω τερμάτισε στο άγαλμα Βενιζέλου. Είχε παλμό, είχε πολλά συνθήματα και ολοκληρώθηκε ειρηνικά με αρκετή δύναμη της αστυνομίας περιφερειακά της πορείας, με δημιουργίες φερμάτων να βρίσκονται κατέρωθεν των διαδηλωτών και να κλείσει ειρηνικά η πορεία και η Θεσσαλονίκη πλέον να έχει γυρίσει τους κανονικούς ρυθμούς. Δεν άνοιξαν ακόμη οι σταθμοί του μετρό. Είχαν κλείσει οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμια, παρότι το μετρό κυκλοφορεί κανονικά. Δεν βγαίνει, δεν κατεβαίνουν επιβάτες, ούτε ανεβαίνουν σε αυτές τις τέσσερις στάσεις. Δεν έχει ανοίξει ακόμη. Είναι θέμα της αστυνομίας να δώσει το πράσινο φως για να ανοίξουν και οι σταθμοί του μετρό και να επιστρέψει στην κανονικότητα της Θεσσαλονίκης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Όπως ακούσατε λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα θέμα πια όσον αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, πλην των 4 σταθμών του μετρό που ακόμη είναι κλειστοί και δεν επιβιβάζονται και αποβιβάζονται επιβάτες από εκεί. Ολοκληρώθηκε και αυτή η πορεία. Απρόσκοπτα κυκλοφορείτε στην πόλη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί στο κέντρο της πόλης να μην έχουμε προβλήματα με τη λήξη της πορείας, να έχουμε μια χαρά κυκλοφορία ανοιχτούς δρόμους, ωστόσο σε λίγη ώρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό. Για να ξέρετε λοιπόν, από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί αύριο θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K12 Κωνσταντινοπολίτικα είναι αυτό και K9 Τούμπα. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα και η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και στη συνέχεια με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι 48ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων θα έχουμε και στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Από τις 10 εκεί σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με τροχέα, θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών για το flyover. Όπως αναφέρει η κυκλοφορία του έργου, στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Οπότε έχει και εκεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχετε το νου σας όσοι θα κινηθείτε στον περιφερειακό από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί, αλλά στην οδό Ανθέων για 48 ολόκληρες ώρες. Σας υπενθυμίζω δε όσοι κατέβετε στο κέντρο το Σαββατοκύριακο ότι την Κυριακή από τις 3.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ θα υπάρχει πεζοδρόμηση της παραλιακής λεωφόρου της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, οπότε αν κατέβετε με τα αυτοκίνητα δεν θα μπορείτε να κυκλοφορείτε στην λεωφόρο Νίκης.

0: Θεός μας απειλείται.
1: Υπέρ βωμών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ έστι πόνος. Ουλίπι. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την αντιφασιστική πορεία για 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης στο τμήμα μεταξύ Βενιζέλου και Πανεπιστήμιο. Πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά, 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη και στο Κερατσίνι. Συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ράλι των καυσίμων, σκέψεις για έκτακτο φόρο στις εταιρείες ενέργειας. Επίγον να επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας, το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup, παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων θα ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα υπερπτήσεις οπλισμένων τουρκικών μαχητικών πάνω από ρο και ζουράφα. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας, δεν κρύβαμε το μηχάνημα, υποστηρίζει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι μετά το θάνατο Μαζονάκη. Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εισαγωγής μαθητευόμενων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στα χέρια του λιμενικού Τούρκος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Η κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επιτρόπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out,
6: fade out. Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παρτίζαν με 199, έχοντας Τσεντί Όσμαν στους 27 πόντους και Φώστερ στους 25 μαζί με τον νικητήριο Μπάζερ Μπίτερ. Και μετά τη φιλική νίκη επί της Αρμάνη, ο αγώνας ήταν για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και πάει στον τελικό για να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός Μπουρκ. Μετά τη φιλική νίκη λοιπόν επί της Αρμάνη στην Ιταλία, ο ΠΑΟΚ κέρδισε ξανά μια ομάδα EuroLeague και έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια αντιπάλους από το υψηλότερο επίπεδο. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος πλέον της διοίκησης του ΠΑΟΚ και δεν είναι τυχαίο ότι ο Γενικός Διευθυντής της EuroLeague, ο Τσούς Μπουένο, σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους στο Abu Dhabi, έπλεξε το εγκόμιο του Τέλη Μιστακίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο φανταστικός Τέλης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ο Τσούς Μπουένο είπε ότι 12 ομάδες που έκαναν πρόταση για να πάρουν franchise, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ, κατέθεσαν μακροπρόθεσμο πλάνο. Ο ΠΑΟΚ πήγε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και το πλάνο για το νέο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, οι ατάκες του Γενικού Διευθυντή της EuroLeague για τον Μιστακίδη και τον ΠΑΟΚ επιβεβαιώνουν πλέον ότι βλέπουν οι Ευρωπαίοι τον δικέφαλο του Βορρά με άλλο μάτι και ότι ο δικέφαλος του Βορρά μπορεί να κοιτάζει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στα μάτια και μάλιστα το απέδειξε με τη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν. Και εντωμεταξύ έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο Άρης και ελπίζουμε τώρα που ξεκινά το πρωτάθλημα μπάσκετ να έχουμε πλέον όχι το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά να αναβιώσει εκείνο το τρελό ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ. Όσοι είναι στην ηλικία μου πάνω κάτω, εκεί στα 50, θα θυμούνται τι γινότανε τότε όταν το δίπολο δεν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά Άρης ΠΑΟΚ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out, fade out.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που παρά τις υποχρεώσεις πάντα βρίσκει χρόνο για να ακούει το In εκπομπή και στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και τα μηνύματα. 693-0078-228, αριθμός στο Viber, 693-0078-228. Μπορεί να τα στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την οδύσσια που ζουν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στις σποράδες, εδώ δίπλα μας. Από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, σε ακατάλληλα δωμάτια, χωρίς ζεστό νερό, για να περιμένουν να αδειάσουν τα σπίτια ή τα διαμερίσματα που έκλεισαν μετά τον διορισμό τους, αλλά πρέπει πρώτα να φύγουν οι τουρίστες. Εδώ και ένα μήνα περίπου έχουν ανοίξει τα σχολεία και επισήμως, οπότε οι άνθρωποι πήγαν στις θέσεις τους και από τότε περιμένουν πότε θα τελειώσει η σεζόν για να φύγουν οι τουρίστες από τις σποράδες, έτσι ώστε να εγκατασταθούν και αυτοί στα σπίτια που έχουν ήδη καπαρώσει. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στη Σκιάθο, όπως διαβάζουμε στον τοπικό τύπο, και μάλιστα χειρότερο από κάθε άλλη χρονιά, όπως λέει η μόνιμη εκπαιδευτικός του νησιού, που φιλοξενεί αυτή την περίοδο στο δικό της δωμάτιο δύο συναδέλφους τους, τους οποίους είδε πρώτη φορά τώρα εδώ τη φετινή χρονιά και θα τους έχει στο σπίτι ως το τέλος Σεπτεμβρίου όταν αδειάσουν τα δωμάτια που έχουν κλείσει. Αυτοί είναι οι τυχεροί, καθώς άλλοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι και αρχές Οκτώβρη για να αδειάσουν τα δωμάτια που έχουν κλείσει. Λέει, αναπληρώτρια με δύο παιδιά πήγε στη Σκιάθο για να εγκατασταθεί μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά. Και έκτοτε έχουν αλλάξει δύο φορές ξενοδοχείο, πληρώνοντας κάθε βραδιά. Και πλέον η εκπαιδευτικός μαζί με το ένα παιδί ζουν φιλοξενούμενοι σε κάτοικο του νησιού που τους λυπήθηκε. Ο δε σύζυγος και το δεύτερο παιδί ξαναγύρισαν πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα για να μην ταλαιπωρούνται. Και ακόμα όμως και αυτό είναι λίγο σε σχέση με το ότι τέλος Μαΐου, πριν ακόμα δηλαδή κλείσουν τα σχολεία για καλοκαίρι, τους πετάνε εντός εισαγωγικών έξω, αφού κανένας εκπαιδευτικός δεν μπόρεσε να κρατήσει δωμάτιο για όλη τη χρονιά και πρέπει να φιλοξενήσουν οι κάτοικοι της περιοχής τους τουρίστες, τα οποία νοικιάζουν τα δωμάτια με τη βραδιά. Ίδια εικόνα και στη Σκόπελο, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και μάλιστα τη στιγμή που δεν υπάρχουν σπίτια, οι τιμές είναι στα ύψη, πόσο δύσκολο είναι λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να επιβιώσουν, να πληρώσουν νίκη και σπίτι που ακόμα δεν έχουν πάρει.
4: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα.

της ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Λοιπόν, είχαμε θύμα τηλεφωνικής απάτης στην περιοχή της Πέλας, από την οποία επιτίδη πήραν 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα πιθανής διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο πια, που έχουμε φτάσει να θεωρούμε συνηθισμένο τον τρόπο με τον οποίο εξαπατούν επιτίδη ανθρώπους παίρνοντας τηλέφωνο και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα. Εκείνο που δεν είναι πια συνηθισμένο όμως είναι ότι οι απατεώνες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν πλέον και τεχνητή νοημοσύνη. Μια σπήρα που εξαρθώθηκε στην Αθήνα χρησιμοποιούσε λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη για να εξαπατά πολίτες. Πώς το έκαναν αυτό? Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με υποψήφιο θύμα και τα ζητούσαν να κάνουν αυτά που ζητούν κάθε φορά. Πάρε τα κοσμήματα, βάλ τα εκεί, βγάλ τα έξω κτλ. Όταν το θύμα όμως άρχισε να εκφράζει αμφιβολίες και να σκέφτεται ότι ίσως πρόκειται για απάτη, οι δράσεις του έλεγαν να επικοινωνήσει με κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο για να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να καθησυχαστεί. Στη συνέχεια ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό του τηλεφώνου του συγκεκριμένου προσώπου και επικοινωνούσαν οι ίδιοι μαζί του, προσποιούμενοι ανάλογα με την περίπτωση ότι εκπροσωπούν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή άλλων παροχών υπηρεσίας. Και στη συνέχεια κατέγραφαν τη φωνή και μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης την κλωνοποιούσαν. Έπειτα επικοινωνούσαν ξανά με το αρχικό θύμα και αναπαρήγαγαν τη φωνή του συγγενικού τους προσώπου και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο συγγενής βρισκόταν πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε τις οδηγίες που είχαν προηγουμένως δώσει οι δράστες. Καταλαβαίνετε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Πλέον δεν θα πιστεύετε στα τηλέφωνα ακόμα κι αν σας τηλεφωνούν και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακούτε κάποιον τον οποίο γνωρίζετε. Νομίζετε ότι το γνωρίζετε. Η πιο ασφαλής μέθοδο είναι κλείστε τηλέφωνο, πάρτε εσείς οι ίδιοι αυτόν που υποτίθεται ότι ακούτε για να δείτε τι ακριβώς γίνεται.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχθηκε πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Επικαλούμενο μάρτυρες, το Reuters ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Στην Οδυσσό, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. Ισχυρίστηκε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 πλοία που προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό σε λιμάνια της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με δημοσιονομικούς κανόνες ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει τα 17 σέντς όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Διευκρινήσεις για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου, Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας την κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκη στο τμήμα μεταξύ Βενιζέλου και Πανεπιστήμιο μετά την αντιφασιστική πορεία για 13 χρόνια από τη δολοφονία Φίσα. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά, ενώ στο Κερατζίνι έγιναν 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας 33χρονος Βραζιλιάνος που πιστεύεται ότι διέπραξε τουλάχιστον 16 ανθρωποκτονίες από το Μάιο, συνελήφθη ενώ είχε μεταμφιαστεί σε γυναίκα για να ξεφύγει. Προηγήθηκε κατά δίωξη 30 ωρών σε μια δασική περιοχή της Παραγιάμπα, μιας φτωχικής πολιτείας. Φόρουσε γυναικεία ρούχα και μια περούκα με μαύρα μακριά μαλλιά, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μωρό. Στην πρόγνωση του καιρού, στη Μακεδονία αύριο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχει αύριο Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Το θερμόμετρο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: ball.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.